είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

Έφτιαξε ο Μινάς με την Ανέτα κουτάκια με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα έφτιαξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα έφτιαξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδεύτηκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα έφτιαξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα που γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με την Παρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα έφτιαξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα έφτιαξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγαπή.

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με τη Δίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Παγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλη που τα

Αυτά οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και μεντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει σασί. Και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν το δωρί μες στο παιχνίδι.

0: σε ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου χαρίσω.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

πες μου ένα ψέμα, όπως ο ουρανός είναι πράσινος και το χορτάρι είναι μπλε. Πες μου ένα ψέμα, όπως οι άνθρωποι από εκεί που κατάγομαι έχουν 4 πόδια και 2 ουρές. Κάθε φορά που περπατάω, περπατάω με τα χέρια και όταν κολυμπάω, κολυμπάω στον αέρα. Πες μου ένα ψέμα, όπως αυτό το τραγούδι, αυτό το τραγούδι δεν θα τελειώσει ποτέ.

σου κάτι σαν τύπους. Κι ας κάτω από το σπίτι μου τάιζα λύκους. Παίρναν την μπάλα που παίζαμε και την τρυπάγα. Νομίζαν πως ήταν δική τους. Η γνώμη του πλήθους, ο ύψος του ύφους. Για ανάγκη για απόδειξη, στάζα μπορείς. Μας έφερνε πάλι

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

σανά και δυο γονεί. Τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πλερωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλημέρα. 29 Σεπτεμβρίου 2026. Άλλη μια μέρα έμεινε για το Σεπτέμβρη και μετά θα μπούμε κανονικά στον Οκτώβριο. Περνάει ο καιρός, περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια. Ναι. 3 λεπτά μετά τις 7 και είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα με τους Silly Bully Boys. Λοιπόν,

Μείνετε, διότι στις 8 θα αποκαλύψουμε την εμπλοκή της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην ενεργειακή εξάρτηση των Βαλκανίων από το πανάκριβο αμερικανικό LNG. Στη βίαιη απεξάρτηση της χώρας μας από το λιγνίτη και την επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς πρόβλεψη αποθήκευσης. Γιατί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φαντάζομαι ότι κανένας δεν έχει αντίρρηση, αλλά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς πρόβλεψη αποθήκευσης είναι μια πάρα πολύ συγκεκριμένη κίνηση, η οποία μπορεί να γίνει μόνο επί τούτου, δεν μπορεί να είναι αυλεψία και να έχει πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ακριβώς αυτούς τους λόγους θα αποκαλύψουμε και θα αποκαλύψουμε και το αμαρτωλό τρίγωνο μεταξύ Τραμπ, Γκιλφόιλ δηλαδή, Μαξίμου και Άκτορα και τους μεσάζοντες αχυρανθρώπους. Αφρομή είναι οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal, αλλά αν το ψάξεις και το πας λίγο παρακάτω, βγαίνει πολύ εύκολα τα κομματάκια του puzzle για να σχηματιστεί η μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα είναι ένα πολύ συγκεκριμένο προσχεδιασμένο project μεταξύ του αμερικανικού παράγοντα και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο βιώνουμε σήμερα, όχι μόνο σήμερα, όλοι μας, σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Οπότε μείνετε όσοι μπορείτε. Στο δεύτερο μέρος, το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο ζήτημα. Να βάλουμε ένα τραγούδι, μας βάλει ένα τραγούδι ο Σπύρος, να μπούμε λίγο έτσι μουσικά, τώρα που έχουμε την άνεση αυτή του χρόνου, λόγω του δίωρου. Να δώσω και το τηλέφωνο στο Viper, είναι το 6985-870-059, 6985-870-059, και έχουμε πολλά σήμερα για την επικαιρότητα, έχουμε πολλά ό,τι να είναι, έχουμε πολλά πράγματα και πολλά τραγούδια. Πάμε, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, ναι, όντως, έχεις δίκιο, Λιλιάνα, με ένα μελαγχολικό μινόρε ξεκινήσαμε, αλλά επίτηδες το κάνω. Ζούμε στην, σκεφτόμουν τώρα ακούγοντας το τραγούδι, γιατί βοηθούσε το τραγούδι που άκουσες, ότι ζούμε σε εποχές όπου έχει εξαβολιστεί αυτό που μας έφτασε εδώ που είμαστε σήμερα, σαν ανθρωπότητα εννοώ, η σκέψη. Δηλαδή χαμένοι μέσα στις οθόνες των κινητών μας. Αυτό που χάσαμε είναι ο χρόνος, ο πολύτιμος χρόνος να σκεφτόμαστε. Δηλαδή, όταν ακούς ένα τραγούδι για παράδειγμα και κάθεσαι και κοιτάς το παράθυρο και σκέφτεσαι. Όταν περιμένεις ένα λεωφορείο, ένα αεροπλάνο ή οτιδήποτε άλλο και σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι ποιος είσαι, πού είσαι, από πού ήρθες, πού θες να πας. Τις σχέσεις σου με τους άλλους ανθρώπους, με τους αγαπημένους, με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, πώς να τα πας παρακάτω, πώς να διορθώσεις πράγματα. Αυτή την πολύτιμη σκέψη την έχουμε χάσει, δεν σκεφτόμαστε πλέον. Τώρα καταναλώνουμε τις σκέψεις άλλων, ως προϊόντα. Πολλές φορές και ως υποπροϊόντα, γιατί αυτό δεν μπορείς να το βγάλεις. Είναι συνυφασμένο με την ελευθερία και με τη δημοκρατία. Οπότε αυτό που κάνουμε σε αυτές τις άλλοτε πολύτιμες στιγμές, αντί να σκεφτόμαστε εμείς όλα αυτά που μας βοηθάνε να πάμε παρακάτω με τον σωστό τρόπο, καταναλώνουμε τις σκέψεις των άλλων, καταναλώνουμε εικόνες, καταναλώνουμε βιντεάκια, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχω την αίσθηση, ο δική μου προσωπική άποψη, την καταθέτω, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι θα το πληρώσουμε ακριβά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα καθημάσεις, αυτά τα μικρά μπορεί να φαίνονται έτσι λίγο ασήμαντα, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Να το πω όσο πιο απλά μπορώ, στο πλευρό της συναδέλφου της Νεκταρίας Σταμούλη, χωρίς να με αναλά, χωρίς τίποτα, στο πλευρό των δημοσιογράφων που κάνουν τη δουλειά τους και δεν είναι υποπόδια καμιάς εξουσίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αντί να απαντήσει επί της ουσίας το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου της Νεκταρίας Σταμούλη, που έγινε πρώτο θέμα στο Πολίτικο, σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τη χρυσοφόρα βιομηχανία ευεξία στην Ελλάδα, επέλεξε να στοχοποιήσει τη δημοσιογράφο, κάνοντας αυτό που κάνει και ο Τραμπ και οι άνθρωποι του Τραμπ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ρωτήθηκε σχετικά από το Sky το πρωί της Δευτέρας και είπε επί λέξη, σας το μεταφέρω: στο Πολίτικο εργάζεται μια Ελληνίδα δημοσιογράφος, η Νεκτάρια Σταμούλη, ΣΥΡΙΖΑ, γκαραγκαγκά. Έτσι ακριβώς αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε. Τώρα που βρίσκεται δεν ξέρω. Μια φορά άρθρο υπέρ της Ελλάδας δεν έχω δει να γράψει. Μόνο υβρίζει τον Μητσοτάκη, την κυβέρνηση, την Ελλάδα. Δεν έχω δει ούτε ένα άρθρο σχετικά ευπρεπές για τη χώρα. Μόνο κατηγορίες. Οκ, έτσι είναι η αριστερή δημοσιογράφη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να σας πω βεβαίως ότι η συγκεκριμένη συνάδελφος είναι πολύ γνωστή δημοσιογράφος. Νυν πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως η εφημερίδα Wall Street Journal, το Πολίτικο και άλλες. Οπότε, στο πλευρό της συναδέλφου, χωρίς δεμένα, αλλά για να τελειώνουμε, να το κλείσουμε αυτό. Ναι, Νατάσα, καλά κάνεις και το θέτεις το θέμα αυτό. Τώρα αμέσως θα πήγαινα, ήταν αδύνατο να το ξεπεράσω. Ενώ τη μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών του συναδέλφου και πρώην Ευρωβουλευτή του Στέλιου Κούλουγλου, ο οποίος πήγε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών χθες, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, τον Ζαχαρία Κεσέ, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πίγκασος. Όχι το Πρέταντορ, το Πίγκασος. Η υπόθεση αφορά στην παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με το λογισμικό της Ισραηλινής εταιρείας, της γνωστής NSO, σε δύο χρονικές περιόδους που σύμφωνα με τη μήνυση συνέπεσαν με κρίσιμες εξεταστικές συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία ο ίδιος, ο Στέλιος Κούλουγλου, συμμετείχε ως αναπληρωματικό μέρος. Η Επιτροπή είχε αναλάβει τη διερεύνηση της χρήσης κατασκοπευτικών λογισμικών, μεταξύ των οποίων και το Πίγκασος και το Πρέταντορ, και η μόλυνση της συσκευής του, όπως αναφέρει ο ίδιος στη μήνυση, διαπιστώθηκε επί από εξειδικευμένη εγκληματολογική εξέταση του Διεθνούς Αναγνωρισμένου Εργαστηρίου του Τορόντο στο Καναδά, του Πανεπιστημίου του Τορόντο στο Καναδά, το Citizen Lab. Μπήκε και αυτό στη ζωή μας λόγω Πρέταντορ. Έχουμε στείλει πάρα πολύ τα κινητά μας στο συγκεκριμένο εργαστήριο για να διαπιστώσουμε αν μας παρακολουθούσαν. Τα ευρήματα κατέδειξαν ότι το Pegasus εγκαταστάθηκε επιτυχώς στο κινητό του στις 21 Οκτωβρίου του 2022 και εκ νέου στις 6 και 7 Μαρτίου του 2023. Ο ίδιος ο κύριος Κούλογλου ισχυρίζεται ότι και εδώ
υπήρχε ελληνικός δάκτυλος και όλα, όλα αυτά και το Πίγκασος για τον ίδιο αλλά και το Πρέτεντορ είναι μέρος ενός συγκεκριμένου σχεδίου και ενός συγκεκριμένου εγκεφάλου. Αυτά. Ας τα βρει η ελληνική δικαιοσύνη, αν τα βρει και όποτε τα βρει και αν προσπαθήσει και επιχείρηση να τα βρει, έτσι. Λοιπόν, αυτό και η επόμενη είδηση, έτσι για το ξεκίνημα, τα αγαπημένα μου μαθηματικά, τα στατιστικά, τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Λοιπόν, τα τρόφιμα ανεβαίνουν, έχουν ακριβήνει κατά 35% από το 2020. Δεν ξέρω αν οι μισθοί σας από το 2020 μέχρι σήμερα ανέβηκαν 35%. Για την ακρίβεια ξέρω, απλά το καταθέτω. Η ενέργεια έχει γίνει ο μεγάλος πολλαπλασιαστής της ακρίβειας. Το φυσικό αέριο ανέβηκε κατά 123% από το 2020. Το ρεύμα κατά 51% μέσα σε 6 χρόνια. Θα μιλήσουμε από μέσα 8 η ώρα για αυτή την τεράστια συνωμοσία που παίχτηκε στις πλάτες του ελληνικού λαού. Το αποτέλεσμα της ή ένα από τα αποτελέσματά της είναι αυτό που σας είπα τώρα. Την άνοδο του φυσικού αερίου κατά 123% και θα διακοσαρίσουμε τον χειμώνα αυτό που έρχεται και το ρεύμα 51%. Το ενίκιο τρώει το μισθό, 32% ανέβηκε σε 5 χρόνια, ανέβηκαν οι τιμές των κατοικιών. Το στεγαστικό γενικά, οι τιμές των κατοικιών ανέβηκαν, έχουν εκτοξευτεί πάνω από 60%. Κάθε χιλιόμετρο κοστίζει περισσότερο, το πετρέλαιο κίνησης σύν 70% από το 2020, ξαναλέω. Η βενζίνη σύν 39%. Ακόμα και ένας καφές έχει γίνει πολυτέλεια, με τις τιμές σε ξενοδοχεία και εστίαση να έχουν ανέβει σε 6 χρόνια 36%. Αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι. Σας έκανα την καρδιά περιβόλη τώρα.

0: Λοιπόν, εντάξει, Κίκη, τι να κάνουμε τώρα. Και πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ, μια που μιλούσαμε για, το, για την κίνηση αυτή του συναδέλφου και πρώην ευρωβουλευτή του Στέλιου Κούλουπλου, για την παρακολούθηση του κινητού του από το Pegasus. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ των νέων, την συνάδελφο τη Μίνα Μουστάκα, τα λέει μια χαρά.
1: Μία νέα πτυχή του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών καλείται να ερευνήσει η ελληνική δικαιοσύνη ύστερα από τη μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κουλόγλου. Μετά από αυτή τη νομική κίνηση, η βεντάλια της υπόθεσης των υποκλοπών ανοίγει περισσότερο και πέρα από το κακόβουλο λογισμικό Predator, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση που έχει επιβάλει βαρύτατες ποινές στους 4 ιδιώτες, ενώ εκκρεμεί η δευτεροβάθμια δίκη τους σε περίπου 3 μήνες. Ποια είναι τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τη μήνυση που κατέθεσε ο Στέλιος Κούλογλου? Η παρακολούθηση του τηλεφώνου του, όπως προκύπτει μετά από σχετικό έλεγχο του Citizen Lab, είχε γίνει με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Στο κάδρο των μηνυωμένων μπαίνουν εκπρόσωποι της εταιρείας NSO. Η μόλυνση της τηλεφωνικής του συσκευής έγινε σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που συνδέονταν με κρίσιμες συνεδριάσεις της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου PEGA, που ερευνούσε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της την υπόθεση των υποκλοπών. Η δικαιοσύνη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κισές, καλείται πλέον να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά για ένα ζήτημα που, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκαλεί ανησυχία για την ίδια τη δημοκρατία στα κράτη-μέλη.
0: Και η πίεση συνεχίζεται, έτσι. Δηλαδή, αν θέλετε να βάλουμε τώρα μια κατακλείδα σε όλο αυτό, και η μήνυση αυτή του κ. Κουλούγλου έρχεται να προσθεθεί πάνω στην απόφαση του Μονοβουλού Πρωτοδικείου. Η έφεση είναι το Δεκέμβριο τώρα, αν θυμάμαι καλά. Καταδίκη των τεσσάρων για το θέμα του Predator. Και η πίεση προς τον Άριο Πάγο συνεχίζεται, γιατί η υπόθεση αυτή έχει δύο σκέλη. Δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο από το άλλο, όσο και να ακούγεται υπερβολικό αυτό. Το πρώτο σκέλος είναι αυτή καθ' αυτή η παρακολούθηση, το πώς δηλαδή κάποιοι ήρθαν στη χώρα και παράλληλα με τις παρακολουθήσεις από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στήσανε ένα ολόκληρο σύστημα και παρακολουθούσαν τη μισή ηγεσία της κυβέρνησης, την ηγεσία του στρατεύματος, τους δημοσιογράφους και παράγοντες της οικονομικής ζωής του τόπου. Αυτό είναι η μία πλευρά του σκανδάλου. Η δεύτερη πλευρά του σκανδάλου είναι η διαχείρισή του από τη δικαιοσύνη. Από την καθήλυνα αρμόδια δηλαδή να διερευνήσει, να δει αν υπάρχουν ευθύνες, να καταλογίσει τις ευθύνες και τις ποινές σε δεύτερο χρόνο. Όλα τα σκάνδαλα επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη έχουν δύο πτυχές. Είναι δύο φορές σκάνδαλα. Είναι ένα το σκάνδαλο αυτό καθ' αυτό και δεύτερο η διαχείρισή του. Όπου εκεί αρρωγός της κυβερνητικής προσπάθειας να μην ερευνηθούν και να κλείσουν με συνοπτικές διαδικασίες είναι δυστυχώς μερίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τι από τα δύο είναι χειρότερο. Προφανώς είναι και τα δύο. Αλλά δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται σχεδόν σε όλα τα θέματα που έχουν σκάσει στην επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια. Το είδαμε και στα Τέμπη, το είδαμε και στις υποκλοπές, το είδαμε και στον ΕΠΚΕΠΕ. Το βλέπουμε συνεχώς και το βρίσκουμε μπροστά μας. Πάμε να κλείσουμε, να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο, μια που αναφερθήκαμε στο θέμα των Τεμπών. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαγγελή, τον πατέρα θύματος στα Τέμπη, ο οποίος με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και την αναφορά των υπουργών ότι θα γίνει άμεσα άρση τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων για να μάθουμε κάποια πράγματα, αναρωτιέται ο άνθρωπος γιατί δεν έχει και δεν γίνεται δεκτό και δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημά τους για άρση του τηλεφωνικών απορρίτων όλων των εμπλεκομένων τις πρώτες ώρες του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μας το θύμισε. Και είναι καλό να το ακούσουμε, να το θυμηθούμε κι εμείς. Για πάμε.
2: Έχουμε κάνει αιτήματα να ανοίξουν τα τηλέφωνά τους όλων των εμπλεκόμενων, ακόμα και του Πρωθυπουργού, από τον πρώτο μήνα. Και μας λένε ότι πρέπει να είναι κακούργημα για να ανοίξουν, πρέπει να υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Και εγώ ίδιος το έχω προτείνει σε ανώτατους δικαστικούς μέσα σε αυτή την πορεία. Και μας λένε δεν γίνεται. Και άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη προχθές να λέει ότι θα δώσει εντολή στις ανακρατικές αρχές να ανοίξει το τηλέφωνο του διοικητή του νοσοκομείου, του Ελπής και των γιατρών, ναι, για να μην λέει ο κόσμος ότι άλλαξε η ώρα θανάτου του.
1: πέθανε ένας, ο αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης. Τα Τέμπη πέθαναν 57. Τώρα θα ανοίξουν τα τηλεφωνικά
2: απόρριτα. Και αφού είναι τόσο εύκολο ένας
1: υπουργός, γιατί δεν μπορούν να ανοίξουν,
2: να δίνει εντολή στον ανακριτή να ανοίξουν τα τηλέφωνα για να μάθει την αλήθεια, το ζητάμε και εγγράφως και προφορικά και μέσα από το δημόσιο λόγο, δεν ακούει κανένας. Φοβούνται. Αυτή είναι η απάντηση. Φοβούνται να το κάνουν.
1: Άρα υπάρχει κατά τη γνώμη σας άνωθεν εντολή.
2: Φοβούνται πάντως.
1: Γιατί ακούμε ότι η δικαιοσύνη είναι
2: ακόμα
1: ανεξάρτητη
2: και ανώτατη δικαστική, φοβούνται. Αλλιώς θα το είχαν κάνει. Mm. Και θα είχε γίνει και πολύ ευκολότερο το έργο τους.
0: Αν άνοιγαν για παράδειγμα το τηλέφωνο, λέω τώρα τυχαία όνομα, αναφέρω του κυρίου Τριαντόπουλου, δεν υπήρχε περίπτωση να μάθουμε κάτι γι' αυτό το μπάζωμα τις πρώτες ώρες. Ε? Αν ανοίγαν τα τηλέφωνα των ανθρώπων, των εμπλεκομένων εκεί, του εισαγγελέα στη Λάρισα, ο οποίος προείστατο υποτίθεται των όποιων ενεργειών γίνανε τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος. Αν ανοίγαν τα τηλέφωνα των υπευθύνων του ΟΣΕ, των υπευθύνων της Hellenic Train για τη διαχείριση εκείνο το κρίσιμο, το μοιραίο βράδυ, γιατί δεν άνοιξαν το τηλέφωνο? Δεν ήθελε να μάθει η ελληνική δικαιοσύνη? Δεν ήθελε να κάνει το χρέος της?
3: ...91 και 4... στο κόκκινο.
4: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: ...91 και 4...

0: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Τα ίδια και τα ίδια, ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από το ύψος στο κτέλ του Κηφισού μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση συγκρού στο ύψος της Λαγουμτζή, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, καθώς επίσης και περιμετρικά από την πλατεία Ομονίας και στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Γεωροκομείου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Τραγούδι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κόκκινο 105 και 5. 35 λεπτά μετά τις 7 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Εκτάκτως είπαμε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Χθες, σήμερα και αύριο. Από τις 7 και όχι 8 μένια όπως κάθε μέρα. Και διάβαζα την είδηση αυτή για την οποία. Εντάξει, δεν το λες και είδηση, αλλά τέλος πάντων διάβασα την συνέντευξη αυτή του πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, του κ. Χρήστου Μπούρα, ο οποίος μίλησε στην κρατική ΕΡΤ. Έτσι, και ανέφερε ότι μόνο φέτος περίπου 400 υποψήφοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους. Σύμφωνα με τον Πρίτανη, πίσω από την εξέλιξη αυτή, πίσω από τον αριθμό αυτόν, τον απρόσωπο αριθμό των 300 ανθρώπων, 300 νέων παιδιών, βρίσκεται ένας συνδυασμός παραγόντων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες, το αυξημένο κόστος ενοικίασης, κατοικίας και μετακίνησης, ενώ στην εικόνα προστίθεται και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε σχολές και τμήματα. Και εδώ είναι το εξόχως περίεργο, ότι δεν περιορίζεται σε σχολές και τμήματα που παραδοσιακά συγκεντρώνουν μικρότερο ενδιαφέρον από τους υποψήφιους. Ενδεικτικό είναι ότι καταγράφηκαν ακόμα και 9 περιπτώσεις που πέρασαν στην ιατρική σχολή και δεν πήγαν να γραφτούν. Καθώς και 20 επιτυχόντες που δεν έκαναν την εγγραφή τους σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Ο κύριος Μπούρας εκτίμησε ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο έντονη τα επόμενα χρόνια, καθώς η δημογραφική συρρήκνωση θα περιορίζει σταδιακά τον αριθμό των νέων που θα εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μόνο που εδώ δεν πρόκειται για δημογραφική συρρήκνωση. Εδώ έχουν περάσει τα παιδιά αυτά και δεν πήγαν. Και ερχόμαστε και ανοίγουμε το μεγάλο θέμα του κόστους για τις οικογένειες να περάσει ένα παιδί τους σε μια σχολή εκτός του τόπου κατοικίας τους. Μιλάμε για ένα δυσβάστακτο κόστος, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το σηκώσουν οι οικογένειες, έως αδύνατο. Διότι, όπως και να το κάνουμε, ακόμα και αν χρησιμοποιήσεις όλους τους τρόπους για να εξοικονομήσεις χρήματα, δηλαδή να βρεις συγκάτοικο και τα λοιπά, το παιδί σου, δεν μπορεί το κόστος αυτός να είναι λιγότερο από 500 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή το μισό ενίκιο να πληρώσει και τα μισά έξοδα του σπιτιού να πληρώσει, να του μείνουν να είναι πόσα, να είναι 200 ευρώ, 250, αν συγκατοικεί σε ένα πολύ φτηνό ενίκιο. Δεν θα χρειαστεί και άλλα 250 ευρώ το μήνα τουλάχιστον το παιδί για να περάσει. Ακόμα και να τρώει κάθε μέρα στη φοιτητική εστία. Θα τα χρειαστεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να είναι 4-5 εκατοστάρικα το μήνα και η λογική περίπτωση λέει ότι μπορεί να φτάνει και στα 8-9 εκατοστάρικα ή ένα χιλιάρικο. Και μην φανταστείτε ότι πρόκειται για ένα τρομερό ποσό του. Ένα χιλιάρικο ακούγεται σε εμάς τρομερό γιατί είναι ένας μισθός αυτή την έρημη χώρα. Αλλά αν μένει μόνο του το παιδί, ας πούμε, για παράδειγμα, το χιλιάρικο είναι δεδομένο ότι το χρειάζεται για να σπουδάσει. Και έρχεται σε δεύτερο χρόνο, κοιτάξτε να δείτε τώρα και τις μεγάλες αδικίες από το άθλιο στην κυριολεξία φορολογικό μας σύστημα. Άθλιο, πανάθλιο. Δεν έχω άλλες λέξεις για να το χαρακτηρίσω. Διότι ας πούμε ότι ένας γονέας κάνει, να το πω όσο πιο λαϊκά μπορώ, το σκατό του παξιμάδι, ας πούμε, και μπορεί και το βρίσκει αυτό το χιλιάρικο. Θα λέω χιλιάρικο τώρα, χρησιμοποιώ το χιλιάρικο γιατί είναι στρογγυλός αριθμός. Μπορεί να ακούγεται σε κάποιους τρομερό, αλλά ας το κρατήσουμε έτσι ως δείγμα γραφής. Ας πούμε ότι το βρίσκει αυτό το χιλιάρικο. Δηλαδή ξοδεύει επί της ουσίας 10 με 12.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό το ποσό δεν αφαιρείται από το φορολογητέο του εισόδημα. Από την εφορία. Φορολογείται. Δηλαδή δεν φτάνει που το ξοδεύει, το δίνει για να σπουδάσει το παιδί του, για να τον φέρει ένα χρήσιμο πολίτη σπουδαγμένο στην κοινωνία, να υπηρετήσει τη χώρα, αλλά του φορολογούν και όλα αυτά τα 12 χιλιάρικα. Όπως για παράδειγμα φορολογείται και το στεγαστικό. Δηλαδή μπορεί ένας πολίτης για παράδειγμα να πληρώνει, ξέρω εγώ, ένα χιλιάρικο το μήνα στο παιδί του και να σπουδάσει εκτός Αθηνών ή εκτός Θεσσαλονίκης, δηλαδή 12.000 το χρόνο, μπορεί να πληρώνει και άλλα 6-7.000 το χρόνο σε ένα στεγαστικό, που κατευθείαν από το λογαριασμό του πάνε στην τράπεζα. Και αυτά, μιλάμε για ένα ποσό τώρα 16-17-18.000, ας πούμε, που είναι το μέσο εισόδημα στη χώρα, δηλαδή εδώ που τα λέμε. Και αυτό το ποσό έρχεται το κράτος και του το φορολογεί. Για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε. Και αυτή είναι η είδηση. Ό,τι και να κάνουν στην κυβέρνηση, ό,τι αν θέλουν να ξεραίσουν αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα με τον ανόητο τρόπο που τον κάνουν όλοι αυτοί, τους ακούγαμε χθες. τον Άδωνη, τον Καραγκούνη και όλους αυτούς με όλα αυτά που λένε. Και έτσι ανοησίες πραγματικά του Τσιάρα, για παράδειγμα, ότι είναι μποτιλιαρισμένη συγκρού, οπότε οι Έλληνες έχουν λεφτά. Ό,τι και να λένε, η πραγματικότητα εκεί έξω είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και δεν μπορεί να την αλλάξει κανένας. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε να ευθυμίσουμε λίγο για την πραγματικότητα. Για ακούστε αυτό το ηχητικό, παρακαλώ. Είναι από σε λίγο τα τυροκομεία, γιατί έχετε πάρει χαμπάρι που θα πάνε οι τιμές της φέτας, γιατί η βασική αιτία είναι η έλλειψη γάλακτος, μετά τα όσα έχουν γίνει και με τη διαχείριση των ακτινοτροφικών μονάδων. Για πάμε να ακούσουμε λίγο.
1: Γιατί έχει ένα θέμα αποκλειστικό, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον κιόλας. Μια ληστεία. Αλλά τι ληστεία?
2: Θα δούμε, είναι το φαινόμενο που θα έχουμε, είναι μείωση προσφοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, μείωση παραγωγής, μείωση προσφοράς, αυξημένη ζήτηση, αυξάνονται ληστείες. Κλέψτε τα παιδιά. Έλα, Λευτέρη.
3: Ναι, έχουμε πει κατά καιρούς το τελευταίο διάστημα ότι η φέτα θα την πληρώνουμε για χρυσάφι, ωστόσο ορισμένοι το πήρανε πάρα πολύ σοβαρά. Όπως φαίνεται στο Δριόβουνο Κοζάνης, σε ένα τυροκομείο το οποίο διατηρεί μάλιστα και πρατήριο εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Πριν από δύο μέρες, όταν ο ιδιοκτήτης έλειπε στην Αθήνα για μια έκθεση τροφίμων και ποτών, έκοψαν την περίφραξη που υπήρχε και μπήκαν μέσα στις εγκαταστάσεις και αφαίρεσαν από τα ψυγεία τυροκομικά υλικά, τα οποία ήθελε η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει για μια ολόκληρη χρονιά. Προφανώς μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Απευθύνθηκε ο διοικητής μάλιστα στην αστυνομία, γιατί πρόκειται και για είδη τα οποία φτιάχνουν καινοτόμα και πρωτοποριακά προϊόντα και βρίσκονται στα ίχνη των δραστών, και όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι τόσο δύσκολο να βρει κάποιος γάλα για να παράξει νέα προϊόντα, όπου έχει απευθυνθεί σε παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής, εάν υπάρχει κάποιο περίσσευμα, γιατί όπως γνωρίζετε το ζωικό κεφάλαιο είναι αισθητά μειωμένο λόγω των ζωονόσων, της ευλογίας και του αφόδους πυρετού.
4: Εντάξει, δεν είναι κανένα ζωικό τώρα. Φοβερό.
2: Ναι, από τη μία λες είναι το αστείο του πράγματος, καλά ρε παιδιά πήγαιναν να κλέψουν και τα λοιπά. Ναι. Και από την άλλη, λόγω της έλλειψης του ζωικού κεφαλίου, της μείωσης, κοίταξε να δεις τώρα πώς μια επιχείρηση είναι στο κύλο της καταστροφής όταν κάνει την παραγωγή μιας ολόκληρης χρονιάς, έτσι. Δεν το συζητάμε.
4: Τι λες τώρα.
2: Παιδιά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μας.
0: Σαν τα ATM είναι πλέον τα τυροκομεία. Θα πρέπει να βάζουν συναγερμούς στα τυροκομεία, γιατί έτσι που έχει πάει η τιμή της φέτας, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: καταθλιπτικά.
1: That's it. Λοιπόν, Πάνος Βλάχος αναβολικά, τι να κάνουμε, έτσι είναι οι έρωτες. Δεν ξεπερνιούνται ούτε με αναβολικά. Λοιπόν, πάμε και από, τους έρωτες, πάμε στην ελληνική πολιτική σκηνή. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καραγκούνη, παρακαλώ, να λέει κάτι και το σχολιάσουμε μετά.
2: Αναμήνα, πόσο ανεβαίνουν οι καταθέσεις. Πάμε λοιπόν. Τον Γενάρη του 26, 154,1 δις.
3: Τέταρτη φορά, κύριε Καραγκούνη.
2: Θα το πω, γιατί δεν το ακούω. Εδώ, διαβάστε. Λοιπόν. Φλεβάρης 26, 154,2. Μάρτης 26, 153,9. Λοιπόν, με λίγα λόγια.
4: Ότι πάμε.
2: Εκεί πέφτει, αφού ανεβαίνουν οι καταθέσεις. Πάμε λοιπόν τώρα.
3: Ωραία.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραγκούνη. Πέρα από το γεγονός ότι χρησιμοποιείς τις καταθέσεις που ανεβαίνουν. Προσπαθώ να κοροϊδέψω τον κόσμο. Μόνο τα κέρδη, για παράδειγμα, να βάλεις το 40 εισηγμένο στο χρηματιστήριο, τα υπερκέρδη για την ακρίβεια, οι καταθέσεις θα ανέβουν συνολικά. Αλλά ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, τα 154 δισεκατομμύρια είναι λιγότερα από τα 153,9. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί θα μας τρελάνουν. Βγαίνει αυτός να χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα το γεγονός ότι οι καταθέσεις ανεβαίνουν κάθε μήνα. Και λέει επί λέξη ότι το Φεβρουάριο του 26 ήταν 154,2 δις και τον Μάρτιο, τον επόμενο μήνα, ήταν 153,9. Δηλαδή, πέσανε οι καταθέσεις. Αυτός το λέει ότι ανεβαίνουν. Ούτε αριθμητική δεν ξέρουν να κάνουν. Όταν βγαίνουν και λένε τέτοια ψέματα στη τηλεόραση. Ούτε αριθμητική. Λοιπόν. Και ένα ακόμα χιουμοριστικό. Αυτή τη φορά από τον κύριο Φλωρίδη, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έπιασε το στόμα του τη Σαλούγκα. Για πάμε να τον ακούσουμε.
5: Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
1: Το ξέρατε εσείς αυτό, ότι έχει 2.500 χρόνια να γίνουν έργα στην Θεσσαλονίκη. Από τον χρυσό αιώνα του Περικλή θα να γίνουν έργα στη Θεσσαλονίκη και ευτυχώς βγήκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο υπουργός ο κ. Φλωρίδης και γίνανε έργα. Τώρα γίνανε όλα. Το Μητσοτάκη. 2.500 χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα στη Θεσσαλονίκη. Τραγούδι για να το ξεπεράσουμε.

0: cheat. Mama cheat. Mama cheat. And call it.
1: Ήταν η Άννα Μελάτο σε μια εξαιρετική πραγματικά εκτέλεση ενός πολύ γνωστού τραγουδίου, το Μάρεμα. Αλλά η εκτέλεση ήταν πραγματικά εξαιρετική. Πρωί Τρίτης, εδώ στο Κόκκινο 105 και 5, με τη ραδιοφωνική μας πρέσα, στο έβγα του Σεπτέμβρη. Άλλη μια μέρα μετράμε για να φύγει και ο Σεπτέμβρης. Και πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος με ένα ηχητικό. Τι αλλιεύει κανείς στις ελληνικές εκπομπές, στις ελληνικές τηλεοράσεις. Δεν ξέρω τι η είδηση, εγώ αρνούμαι να την πιστέψω, σας το λέω από τώρα. Θεωρώ ότι είναι μια ακόμα τις κοτσάνες που ακούγονται στα πρωινάδικα. Αλλά επειδή ακούγεται από την τηλεόραση, πάμε να ακούσουμε πραγματικά. Δεν ξέρω τι να σας πω. Σε αυτόν τον τόπο τα έχουμε δει όλα. Αλλά πάμε να το ακούσουμε. Είναι για τη Βύση, είναι για τη συναυλία της Βύση. Για πάμε να ακούσουμε.
2: Όσον αφορά για το καιρό, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά και λέγονται πάρα πολλά, να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει μια αραιά νέφωση, υπάρχει ακόμα όμως ήλιος, είναι θετικό αυτό, και υπάρχει ένα ρεπορτάζ που ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες ότι έγινε και μια προσπάθεια σε πολλά συγχωρικά βομβαρδισμού των συνέφων προκειμένου να αποφευθεί η βροχή και να πραγματοποιηθεί αυτή η τεράστια και ιστορική συναυλία.
3: Βομβαρδισμού των συνέφων.
2: Να πούμε ότι η παραγωγή κόστησε. Έτσι, ακριβώς.
4: Αυτό το είχαν κάνει στην Ολυμπιάδα, στην Κίνα κάποτε, πάνω από το στάδιο του.
5: Εγώ το ξέρω αυτό, πρώτη φορά το άκουσα.
3: Έλα, παιδιά. Ναι, για πες.
2: Όλα συνηγορούν προκειμένου όλοι να απολαύσουμε την αναβίση επί σκηνής. Να πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ ακριβή παραγωγή, περίπου στα 7 εκατομμύρια.
1: Τι να σας πω, πραγματικά. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ως πληροφορία. Είναι απλά από τις μπουρδες που διακινούνται κατά καιρού στα πρωινάδικα. Ξεπερνώ τις ζωντανές συνδέσεις και τα λοιπά με την συναυλία στο ΆΚΑ, περιορέξως κολοκυθόπιτα, αλλά είναι δυνατόν να ισχυρίζονται ότι έγιναν προσπάθειες βομβαρδισμού των συννέφων για να μην βρέξει, για να μπορέσει να γίνει συναυλία. Και δεν το ξέρω πραγματικά, θέλω να το ψάξω πραγματικά αν ισχύει κάτι τέτοιο. Μου φαίνεται απίθανο. Πραγματικά μου φαίνεται απίθανο. Λοιπόν, αυτά. Μείνετε μαζί μας. Σας είπα ότι στο δεύτερο μέρος, με το που θα ξεκινήσει μετά το δελτίο ειδήσεων, θα μιλήσουμε για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα που ενέσκυψε από την αποκάλυψη της Wall Street Journal για το περίφημο αυτό ραντεβού της Αμερικανίδας πρέσβυρας εδώ στην Ελλάδα, της κυρίας Kimberly Guilfoyle, στη Ρουμανία, με τους εκπροσώπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Και με την πτώση 6 μέρες μετά της ρουμανικής κυβέρνησης. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εκεί υπάρχει, σύμφωνα με την εφημερίδα και το ρεπορτάζ, η κυρία Guilfoyle είπε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να ρίξουν οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλουν, συμπεριλαμβάνοντας και της ελληνικής. Το διέψευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ήταν παρόν ο κ. Παπασταύρου, μάλιστα με βάση το ρεπορτάζ ο κ. Παπασταύρου αντέδρασε. Αλλά δεν είναι αυτή η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Μείνετε μαζί μας να βάλουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε το διάλειμμα, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα προσπαθήσω έτσι να περιγράψω όλη την εικόνα και όλες τις πραγματικά απίστευτες λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση, ενώ διέθεται ακόμη και εξοπλισμό για χημειοθεραπείες. Παράλληλα, ερευνώνται καταγγελίες για συνταγογράφηση και ενδεχόμενη χορήγηση ακριβών ογκολογικών φαρμάκων, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς καταγεγραμμένη διάγνωση κακοήθειας. Σοβαρά προβλήματα εντοπίζει η Κομισιόν στις αγροτικές πληρωμές, εξετάζοντας ακόμη και αποκλεισμό μέρους των δαπανών από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την στιγμή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τριαμβολογεί για τη δίθεν επιλογή της κατάργησης του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην οδό Λύση Κράτους επικεντρώνονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα που κόστησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου δεν έδειξαν πρόβλημα στη βασική γραμμή, με τις έρευνες να στρέφονται σε πιθανή διαρροή μέσα στο κτίριο. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έλεγχοι σε παρακείμενο κτίριο φαίνεται να οδηγούν στην κατεδάφισή του. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Οι κάτοικοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης. Καρφιά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου κατά κυβέρνησης σε ερώτηση που κατέθεσε για τους συνεπείς δανειολήπτες. Δεν ήρθατε να μου απαντήσετε σήμερα, αλλά να ξεπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που σας τσιγκλάει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο γαλάζιος βουλευτής, εκφράζοντας την ενόχλησή του προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο, ενώ προειδοποίησε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ξαναβρει τον βηματισμό της στην κοινωνία και να αποκαταστήσει την επαφή με ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Με εξωφρενικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται αντιμέτωποι συγγενείς και συνήγοροι στην υπόθεση των Τεμπών. Η εισαγγελία πρωτοδικών Καρδίτσας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για το κακούργημα παραβίασης απορρίτου επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και το αδίκημα της διακοπής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, για το οποίο καλούνται συγγενείς θυμάτων και συνήγοροι να εξεταστούν ανομωτή, παρέχοντας εξηγήσεις. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις εγκλήσεις των δύο δικαστικών λειτουργών στη δίκη για τα χαμηλά. Ένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας τον περασμένο Μάρτιο. Την ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει έναν εθνικό επενδυτή με τον ΕΦΚΑ να αξιοποιεί την κοινή αποταμίευση για τις μεγαλύτερες υποδομές, τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνική στέγη, ανέδειξε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το δεύτερο βίντεο της καμπάνιας του για τις δυνατότητες αξιοποίησης περιουσίας του ΕΦΚΑ προς όφελος της κοινωνίας δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, με την αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Νατά Σαγκαρά να παρουσιάζει μια πρόταση για την κατασκευή κατοικιών με προσιτό ενίκιο για νέα ζευγάρια και φοιτητές. Νέα κατάθεση εργαζόμενης από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στον ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια που είχε εξεταστεί και προανακριτικά φέρεται να ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση για την ώρα

0: Να ζητούν αλλαγές στη στεγαστική πολιτική της χώρας. Η υπόθεση έκλεισε με συμφωνία της Μαρή Κάρμεν με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Η δικηγόρης της, Μπεατρίθ Ντούρο, έκανε λόγο για την καλύτερη και πιο χαρμόσυνη λύση, εκτιμώντας ότι η υπόθεση μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για αλλαγές στο στεγαστικό μοντέλο της Ισπανίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Χωρίς τον Κόντι Χάπκο θα αντιμετωπίσει η Ολλανδία την Ελλάδα στην Τούμπα την 1η Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο για το Nations League, όπως επιβεβαίωσε η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, περιοδικά αυξημένες σήμερα με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Βοριάδες θα πνέουν στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Ακολουθεί στη συνέχεια ο Δημήτρης Χατζηνικόλας.
2: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
3: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο, που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: 105 και 5. Το κόκκινο.

είναι το δεύτερο μέρος από την ραδιοφωνική μας πρέσα. Λοιπόν, είπαμε, το προαναγγείλαμε ότι θα πιάσουμε το νήμα από αυτή την υπόθεση που άρχισε να ξετυλίγεται από το δημοσίευμα της Wall Street Journal για τον ρόλο της Kimberly Guilfoyle, τον ενδεχόμενο ρόλο, έτσι να μην, της Kimberly Guilfoyle στο θέμα της πτώσης της ρουμανικής κυβέρνησης. Και θα προσπαθήσουμε να βάλουμε όλα τα κομμάτια του παζλ το ένα δίπλα στο άλλο, ώστε να έχουμε ή δυνατόν τη συνολική εικόνα. Μια συνολική εικόνα που πηγαίνει πολύ πίσω και ξεκινάει από το 2010 και μετά, και το τι συνέβαινε στην Ουκρανία μέχρι να φτάσουμε στη Ρώσικη Εισβολή στη χώρα και να ανοίξει το μεγάλο θέμα του ενεργειακού. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν τις αποκαλύψεις γύρω από το χθεσινό θέμα αυτό και τον περίφημο κάθετο διάδρομο, το ενεργειακό και τον άκτορα, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο τελευταίος έχει ήδη διευρύνει σημαντικά την παρουσία του στην αγορά LNG της περιοχής. Για την ακρίβεια, η Atlantic Sea LNG Trade, στην οποία συμμετέχουν η Actor με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, έχει συνάψει μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG από τη Venture Global και έχει αναπτύξει συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην Αλβανία, θυγατρική της Actor υπέγραψε τον Απρίλιο συμφωνία 20 ετούς διάρκειας για προμήθεια αμερικανικού LNG, με τα εκτιμόμενα συνολικά έσοδα να υπολογίζονται από την εταιρεία σε περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Wall Street Journal εξετάζει αν η αυξημένη πρόσβαση της εταιρείας συνδέεται με τη διπλωματική δραστηριότητα της Guilfoyle. Η Actor απορρίπτει αυτή την ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή της στον κάθετο διάδρομο έχει ξεκινήσει πριν από τις σχετικές επαφές και ότι η επιχειρηματική της θέση βασίζεται στη στρατηγική για μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Ξαναρωτώ λοιπόν, πήγε ή δεν πήγε η Kimberly Guilfoyle στη Βουλγαρία μαζί με τον πολυπράγμονα τραμπικό ελληνοαμερικανό λομπίστα με ιδιωτικό Learjet μισθωμένο από τον Άκτορα? Ο πολυπράγμονας αμερικανός λομπίστας και τραμπικός έλαβε ή δεν έλαβε χρήματα από τον Άκτορα για λόμπινγκ στη ΣΥΠΑ? Διότι σύμφωνα με αποκάλυψη της εφημερίδας, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, η κυρία Guilfoyle, ταξίδεψε στη Βουλγαρία με ιδιωτικό αεροπλάνο που της παραχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας Actor. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ανάλογο ταξίδι με το ίδιο ιδιωτικό jet του CEO της Actor έγινε και προς τα Τίρανα της Αλβανίας, χωρίς μάλιστα τη συνοδεία του προσωπικού της Αμερικανικής πρεσβείας. Στις επίσημες συναντήσεις τη συνόδευε ο Αμερικανός επιχειρηματίας Χρήστος Μαραφάτσος. Κρατήστε το όνομα αυτό. Τον οποίο οι ξένοι διπλωμάτες πέρασαν για προσωπάρχη της. Στην πραγματικότητα, ο Μαραφάτσος λειτουργούσε ως λομπίστας, έχοντας πληρωθεί αδρά από τον Άκτορα για να της ανοίγει πόρτες στην Ουάσιγκτον και την Ευρώπη. Και φυσικά, όπως αποκάλυψε η Αμερικανική εφημερίδα, η Αμερικανίδα πρέσβη συναντήθηκε με στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ρουμανίας και 6 μέρες μετά το κόμμα αυτό αποχώρησε από την κυβέρνηση του Ήλια Μπολοζάν, με αποτέλεσμα την πτώση της κυβέρνησης. Σε αυτή τη συνάντηση ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν όλες τις κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένες και της ελληνικής. Μικρή λεπτομέρεια που δεν πρέπει να μας διαφεύγει είναι ότι ο κύριος Μπολοζάν, ο Ρουμάνος Πρωθυπουργός, είχε προβάλει αντίσταση στα αμερικανικά ενεργειακά σχέδια στην περιοχή, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις στο λεγόμενο κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και κυρίως την πίεση η χώρα του, η Ρουμανία, να αγοράσει το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG σε πολύ υψηλές τιμές. Σύμφωνα με τα επίσημα ομοσπονδιακά αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η σκιά της Guilfoyle, ή Chief of Staff κατά πολλούς Μαραφάτσος, εγγράφηκε ως λομπίστας για λαγοραϊσμό της Actor τον Νοέμβριο του 2025, λίγες ημέρες μετά την άφηξη της Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα. Μέχρι τον Ιούνιο του 2026 η εταιρεία τον είχε πληρώσει $160,000 για να της εξασφαλίσει επαφές με το Λευκό Οίκο, το State Department και το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. Ο Μαραφάτσος είναι ιδρυτής και πρόεδρος του οργανισμού Greek Voices for Trump, έχοντας στηρίξει ενεργά τον Donald Trump από την πρώτη του προεκλογική εκστρατεία. Διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, σιγά μην έλειπαν αυτοί. Έχει λάβει τον τίτλο του Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έχει διατελέσει μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κοντολογής, ο κάθετος διάδρομος, η βίαιη απολιγνητοποίηση της χώρας, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ χωρίς πρόβλεψη για αποθήκευση και μπαταρίες, το χρηματιστήριο ενέργειας χωρίς τη δυνατότητα μακροχρόνιων συμβολέων με σταθερές τιμές και η καθημερινή τιμολόγηση με βάση την οριακή τιμή πρόβλεψης είναι μέρος ενός ευρύτερου project, παύλα σχεδίου με εμπνευστή ενορχιστρωτή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού,
δεν το έκρυψε η κυρία Γκυλφόιλ, άμα την ανάληψε τον καθηκόντο της, και ενδολοδόχο την ημεδαπή στην ημεδαπή την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους ενεργειακούς ομίλους. Μαζί με τη σύραξη στην Ουκρανία, όπου οι Αμερικανοί έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να προκαλέσουν τη Μόσχα με στόχο την απεξάρτηση της Ευρώπης από το αέριο της Γκάσπρο, τώρα τα κομμάτια στο γεωπολιτικό Λέγκο μπαίνουν ένα-ένα στη θέση τους. Και θύματα σε αυτό το ενεργειακό project ήταν φυσικά οι λαοί της Ευρώπης. Με προεξάρχοντα δυστυχώς για μία ακόμη φορά τον ελληνικό λαό. Και την πάντα πρόθυμη με το αζημίωτο κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η οποία αδιαφορώντας για το ενεργειακό στη χώρα, αδιαφορώντας για το πορτοφόλι των πολιτών και των επιχειρήσεων και τις επιπτώσεις στην οικονομία, έγινε ο μεταπράτης του αμερικανικού LNG μαζί με τον άκτορα του κυρίου Ξάρχου. Η καλή αμερικανική εφημερίδα άρχισε να αποκαλύπτει σιγά σιγά τα κομμάτια αυτού του παζλ και σιγά σιγά μπαίνουν όλα στη θέση τους για το ρόλο που παίξαν και παίζουν όλοι αυτοί για να πλασάρουν το αμερικανικό LNG. Αυτά. Πιστεύω ότι θα βρεθούν και οι εφημερίδες και άλλοι συνάδελφοι να το πάνε παρακάτω το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε, Σπύρο, βάλουμε τραγούδι και να συνεχίσουμε.

άφησε τόπους που αγάπησα και έχτισα τα όνειρά μου. Ξοπίζω μου τους άφησα μαζί με την καρδιά μου. Η μαύρη πέτρα που έδειξε θρημάτισε σε χώμα και όσα χρόνια κι αν περνούν

μια πέτρα μαύρη έβαψε και έριξε σοπιθμένα και ο χρόνος την ξεθόριασε και εκείνη και εμένα. Τα χρόνια τα εφηβικά που πίσω δεν γυρνούνε, στους τόπους που γεννήθηκαν όλοι τα αναζητούνε.

0: Λοιπόν, Μέρι, τι δεν έχεις καταλάβει το ρόλο του άκτορα. Ο άκτορας είναι ο οικονομικός βραχίωνας αυτού του project. Είναι η εταιρεία η οποία εμπλέκεται η ίδια ή μέσω στη θηγατρικό της στην πρακτόρευση του αμερικανικού LNG με το ιδιωτικό Learjet του CEO του άκτορα. Η κυρία Γκυλφόιλ πήγε και στην Αλβανία, πήγε και στη Ρουμανία, πήγε και στη Βουλγαρία για να πρακτορεύσει το αμερικανικό LNG. Με χρήματα του άκτορα, 160.000 ευρώ, όπως είπα, πληρώθηκε ο πολυπράγμων αυτός λομπίστας ελληνοαμερικανός και θαυμαστής του Τραμπ. Νομίζω η μεγάλη εικόνα δεν είναι τόσο ο ρόλος του άκτορα. Αν δεν ήταν ο άκτορας, θα ήταν κάποια άλλη εταιρεία προφανώς για να κάνει τη δουλίτσα, γιατί εδώ είναι το ενεργειακό και είναι πάρα πολλά τα ευρώ. Το βασικό, ο πυρήνας, αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει, είναι ο ρόλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τώρα που μπαίνουν λίγο τα λέγκο το ένα δίπλα στο άλλο και σχηματίζεται η μεγάλη εικόνα, αντιλαμβανόμαστε και καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα τα οποία ήταν ακατανόητα. Όπως για παράδειγμα, καταλαβαίνουμε τη βίαιη απολιγνητοποίηση της χώρας, την ώρα που μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία και η Πολωνία, για παράδειγμα, τα λειτουργούν ακόμα. Και ειδικά τώρα σε συνθήκες έντονης ενεργειακής πίεσης με την ανάφλεξη στα στενά του ορμούς. Τώρα αντιλαμβανόμαστε γιατί γίνανε οι ΑΠΕ χωρίς πρόβλεψη για αποθήκευση και για μπαταρίες. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν να ανοίγουν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο. Αλλιώς δεν θα γινόταν αυτό. Και κυρίως όλα αυτά γίνονται εις βάρος της τσέπης του Έλληνα πολίτη και των ελληνικών επιχειρήσεων. Διότι το αμερικανικό LNG, τι να το πω, να το κάνουμε τώρα, είναι 3 και 4 φορές πιο ακριβό από το φυσικό αέριο, για παράδειγμα, της Gazprom, ή πολύ περισσότερο από τη ΣΑΠ, της οποίας, δόξα στον Θεό, η χώρα και με την ηλιοφάνεια που έχει, αλλά και με τους ανέμους, θα μπορούσε να εξασφαλίσει σχεδόν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό την ηλεκτροδότησή της από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μαζί με τα υδροελεκτρικά βεβαίως, και να έχει backup σας χρυσή εφεδρεία της λιγνητικές μονάδες που θα της άνοιγε αν και εφόσον χρειαζόταν, ώστε να έχει πάμφθινο ρεύμα και να είναι αυτό το πάμφθινο ρεύμα ο πυρήνας της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, διότι οι επιχειρήσεις της θα είχαν αυτό το προνόμιο ακριβώς έναντι των ξένων επιχειρήσεων στον ανταγωνισμό, το φθηνό, την φθηνή πρώτη ύλη, τη φθηνή ενέργεια. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Γίναμε μεταπράτες για να πληρώνουμε πανάκριβα το αμερικανικό LNG. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα τα οποία έγιναν στη χώρα. Αυτό λέμε. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα το ότι βρέθηκε ο άκτορας να παίξει αυτό το ρόλο, προφανώς και θα βρισκόταν κάποιος. Αλλά όλα αυτά σιγά σιγά αρχίζουν τώρα, με αφορμή το δημοσίευμα της Wall Street Journal, να αποκαλύπτονται. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και στα επόμενα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Πάμε να ακούσουμε τη δικηγόρο την Κατερίνα Φραγκάκη για το γνωστό θέμα του Μαζονάκη, για το πώς λειτουργούσαν ανεξέλεκτα όλοι αυτοί οι κουμπογιανίτες πουλώντας ευζοία και νιάτα σε όσους είχαν τα λεφτά να τα πληρώσουν.
1: Μια πολύ σημαντική πάσα που μου έδωσε. Λοιπόν, πρώτα στο τελευταίο που αναφέρατε, που αναφέρθηκε και ο κύριος Ρήγας, που είναι σημαντικό. Όσον αφορά τις πλασμαφαιρέσεις, ξέρουμε τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχετε βγάλει και τα στοιχεία που μπόρεσε ο Ιατρικός Σύλλογος να δώσει στις αστυνομικές αρχές, από το μηχάνημα μόνο της πλασμαφαίρεσης. Έχω εδώ και τα στοιχεία, μπορούμε να τα δείξουμε. Λοιπόν, μόνο από αυτό τι προκύπτει, ότι εκτός του ότι λειτουργούσαν οι άνθρωποι Σαββατοκύριακα, τα έχω ξαναπεί, όχι για να αποδείξουμε ότι λειτουργούσαν μόνο Σαββατοκύριακα και Σαββατοκύριακα, πρέπει να βρεθούν αποδείξεις για τις 7 Σεπτεμβρίου, είναι του Μαζονάκη που είχε γίνει πλασμαφαίρεση, στις 7 Σεπτεμβρίου στις 11 και 18, απόδειξη, στις 2 Σεπτεμβρίου στις 7 και 29, απόδειξη, Στις 2 Σεπτεμβρίου, 1 και 48, απόδειξη για πλασμαφαίρεση. 31 Αυγούστου, 13 και 56, απόδειξη. 30 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, 8.30 το βράδυ, απόδειξη. 30 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, 3.30, απόδειξη. Δηλαδή, δεν θέλουμε αποδείξεις.
2: Από 20 Αυγούστου, 28 Αυγούστου και μιλάμε για 3 ώρες και 2 ώρες
3: πλασμαφαίρεση. Λέει και κάτι άλλο ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος. Ένα κοτέτσι είχαν στήσει.
1: Μπράβο.
3: Είχαν ονομάσει κλινική. Είχαν πάρει άδεια από ποιον να γράψουν κλινική.
1: Από κανέναν. Από κανέναν.
3: Και αυθαίρετα λοιπόν μπορεί να γράψει οποιοδήποτε για ένα απλό ιατρείο ότι είναι κλινική.
1: Κοιτάξτε.
3: Ένας παθολόγος είναι και μια ανειδίκευτη γιατρός που είχαν συμπράξει.
1: Εδώ έχουμε πάρα πολλά αδικήματα. Θα ξεκινήσουμε τώρα να απαριθούμε αδικήματα. Πρώτον, απάτες. Δεύτερον, φορολογικά αδικήματα. Τρίτον, ζητήματα με ναρκωτικά. Εδώ βλέπουμε ότι δίδανε φάρμακα έτσι, τα οποία δυστυχώς δεν τα βρήκαμε, γιατί έγινε ο έλεγχος την επόμενη μέρα το πρωί, παρότι το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έφτασε 8.30, ήταν αμέσως εκεί πέρα για να κάνει τον έλεγχο. Την άλλη μέρα το πρωί που έγινε, έχουν εξαφανιστεί αυτά. Ξέρανε πώς να δράσουν
4: πολύ
1: πάρα
4: καλά.
1: Πολύ καλά.
4: Από το πρώτο λεπτό κιόλας, κύριε Αφραγάκη.
1: Από το πρώτο λεπτό. Πέραν αυτού, να σας πω πολύ σύντομα. Σε αυτό που είπε ο κύριος Γιαννάκος, που είναι πολύ σημαντικό για το θέμα του ΕΚΑΒ, για το θέμα του απεινιδωτή. Ναι. Λέει λοιπόν ο κώδικας ιατρικής οδοντολογίας, άρθρο 8, να σας παραπέμψω αυτό, εκεί πέρα, νόμος 3418 του 2005, ότι ο γιατρός δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, τι υπηρεσίες βέβαια προσέφεραν αυτές όλες παράνομες, πρέπει να δώσει τον ασθενή σε κάποιον άλλον γιατρό, για να μπορέσει τουλάχιστον να σωθεί την ίστατη στιγμή.
4: Απέναντι ο Ευαγγελισμός, έτσι, απέναντι.
0: Τώρα τα ανακαλύπτουμε όλα. Και τις αποδείξεις που δεν κόβονταν και τις πλασμαφαιρέσεις που κάνανε και το ιατρικό σύλλογος λέει πήγαινε την επόμενη μέρα να ψάξει να βρει τι. Το βράδυ για παράδειγμα τώρα δεν βρήκαν τα στοιχεία και το βράδυ μετά το θάνατο του Μαζονάκη δεν σφραγίστηκε ο χώρος. Μη χειρότερα δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα μετά το θάνατο του Μαζονάκη ψάχνουμε να βρούμε ποιος έλεγχε, ποιος είχε την αρμοδιότητα να ελέγχει, ποιος ήταν ο πολιτικός προϊστάμενος. Ένα απόλυτο μπάχαλο. Ένα απόλυτο μπάχαλο. Μια χώρα, ενδεικτικό του τι συμβαίνει στη χώρα, είναι στον αυτόματο πιλότο. Μια χώρα από τα ράφια του Λίντλ. Ένα βαλκανικό τεμού, συγχωρέστε με που το λέω.
5: Ένα 91 και 4 στο κόκκινο.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
7: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
5: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να δω λίγο και τα μηνύματά σας. Ναι, όχι, Στέφανε, δεν γνωρίζω ποια είναι η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που θα κλείσει. Ε, τι. Εντάξει, ναι, πάμε. Ναι, το ξέχασα και εγώ, συγγνώμη, ζητώ. Πάμε στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους και να συνεχίσουμε με τις ειδήσεις. Τι να κάνουμε. Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, η πρωινή αιχμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στους δρόμους της Αθήνας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται για ακόμα μια φορά στη λεωφόρο Κηφισού, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, από το Εγάλιο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και του Αμαρουσίου, ενώ αυξημένη κίνηση αντιμετωπίζουν όσοι κινούνται αυτή την ώρα στη Μεσογείο και γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ειδικότερα στη Βασιλή Σοφίας και τη Σταδίου. Στην Αττική Οδό καταγράφονται οι συνήθεις καθυστερήσεις στις εξόδους προς Λαμία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
3: Μέρα.
1: Λοιπόν, και πριν πάμε το τραγούδι, ναι, σου έλεγα λοιπόν, Στέφανε, ότι ξέχασα ότι είχαμε και το, στην αναμονή του ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δεν γνωρίζω ποια είναι αυτή η ιδιωτική κλινική. Ό,τι διάβασες και εσύ στα δημοσιεύματα, διάβασα και εγώ. Δεν έχω κάνει σχετικό ρεπορτάζ. Οπότε δεν το ξέρω. Δεν είχα κανένα πρόβλημα να πω και το όνομα, αν το ήξερα τη ιδιωτική κλινική. Όταν μαθευτεί, που θα μαθευτεί, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει κρυφό, θα το αναφέρουμε. Δεν ήταν όμως μία, είναι μεγάλος. Είχε πολλά. Είχε άλλες δύο από ό,τι μαθαίνω στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα μέρη της Βόρειας Ελλάδας είχε τέτοιες κλινικές. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το τραγικό γεγονός του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τώρα ξαφνικά ενεργοποιήθηκαν όλοι, ενεργοποιήθηκαν το Υπουργείο, ενεργοποιήθηκαν οι ιατρικοί σύλλογοι, άρχισαν να ψάχνουν, άρχισαν να βγαίνει, να ανοίγουν ντουλάπια, να βγαίνουν σκελετοί μέσα από τα ντουλάπια. Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσαν όλοι αυτοί οι κύριοι, κανονικά και με τον νόμο. Και άρμεγαν τον κόσμο και πουλούσαν φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Στη συγκεκριμένη κλινική που αναφέρει Στέφανε, κάναν χημειοθεραπείες. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
4: Μπάλα. Γεια σου, χωρίς τα μόρτε. Γεια σου, Σάκη Μπερμπάντη. Γεια σου, Μάρη, με το τριχορδάκι σου. Άλλα, αϊντά. Να πάνε τα φαρμάκια κάτω, αδερφέ μου. Άλλα, ρίχτα σε μέλη, μόρτισα.

0: Λοιπόν, ήταν η Πυρήνη Λέλαπα και η Σεμέλιπα ο Βασιλείος, το έξω καρδιά. Και πιο πριν, μια που ρωτήσατε, ξέχασα να το πω. Ήταν το Black Rock, το τραγούδι Black Rock με τον Άκη Πιτσάνη. Έτσι μπορείτε να το ψάξετε στο YouTube, στο Spotify και να το βρείτε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Προχωράμε παρακάτω. Πάμε στα ό,τι να είναι μας. Μην νομίζετε ότι τελειώσανε. Και πάμε να ακούσουμε κάτι από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Το βάζουμε το συγκεκριμένο για ένα πολύ απλό λόγο. Για να δείτε την ευκολία με την οποία λένε ψέματα. Την ευκολία με την οποία ψεύδονται στις τηλεοράσεις. Δεν έχουν πει ούτε μία αλήθεια. Ούτε μία πραγματικά. Για κάποιον ο οποίος γνωρίζει, είναι απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο ψεύδονται και αναφέρουν και ρίχνουν νούμερα στο δημόσιο διάλογο, χωρίς κανέναν αντίλογο δημοσιογραφικό βεβαίως, τα οποία νούμερα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Θυμάμαι τον εαυτό μου, ήταν πρωθυπουργός Σαμαράς. Θα πω να γελάσουμε και λίγο, για να το λέω και θα τρέχοντα. Και έχω βρει μια κουμπί στο Μέγκα και μου λέει ο κύριος που είχε τον καράβι, δεν θυμάμαι τον, νομίζω ήταν ο Βαρεμένος.
2: Ναι.
1: Και λέει: εμείς θα τσακωθούμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και λέω εγώ: μάμα, τσακωθούμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα πάρω τα λεφτά από την τράπεζα εγώ και όλοι οι άλλοι. Έγινε χαμός. Με πήρε το Σαμαράς, τι είναι αυτό που είπες, θα πέσουν οι τράπεζες, φωνάζαν όλοι. Έχει βγει ο Σταθάκης, έχει πει ανοησίες του Γεωργιάδη. Λέγανε όλοι: να, ο καθηγητής οικονομικών Σταθάκης, ανοησίες του Γεωργιάδη, όλοι πέσαμε πάνε. Τι έγινε στην πράξη? Μόλις ανέβηκε ο Τσίπρας και είπε θα τσακωθεί με το δούνο του, έφυγαν την Ελλάδα 75 δισεκατομμύρια. Ποιος επιβεβαιώθηκε από τους δύο, ο Άδωνης ή ο Σταθάκης? Ο Άδωνης, από την πραγματικότητα. Είπε κανένας, άρε Γεωργιάδη, το έχεις πει?
2: Όχι, βέβαια.
1: Όχι. Άρα, παιδιά, ψυχραιμία. Αυτό που ζούμε τώρα,
2: ναι, τώρα
1: που όλη μέρα
2: μας
1: δρομάει και μας ξυνίζει και δεν μας αρέσει,
2: ναι.
1: Σας λέει τώρα ο Άδωνης που όλη μέρα τον βρίζετε, μην το χάσετε, για την περασμένη φορά που κάναμε τέτοιου είδους ωραίες θεωρίες. Βρεθήκαμε 50 ευρώ στο ATM.
0: Λοιπόν, όχι βέβαια, του λέει ο δημοσιογράφος, αλλά ο ίδιος προφανώς δεν γνωρίζει καν. Δεν μπαίνει στον κόπο καν να ερευνήσει και να μάθει πέντε πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε βάσει τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Πόσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι φύγανε το πρώτο εξάμηνο του 2015 επί χώρα? 75 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το πρώτο εξάμηνο του 2015 φύγανε 35 με 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Double score, ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης. Και προσέξτε το καλύτερο. Το διάστημα το χρονικό μεταξύ Νοεμβρίου του 2014 και Απριλίου του 2015, δηλαδή το διάστημα που το μισό διάστημα εξ αυτών, ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά στην εξουσία. Και ο κύριος Γεωργιάδης ήταν υπουργό. Αυτό το διάστημα λοιπόν, μέχρι να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά, ξέρετε πόσα είχαν φύγει από τη χώρα? 24 με 30 δισεκατομμύρια. Καταλάβατε? Δηλαδή η φυγή κεφαλαίων από τη χώρα είναι αποτέλεσμα και απότοκο της χρεοκοπίας της χώρας. Και συνέβαινε και επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Και συνέβη βέβαια και το πρώτο εξάμηνο του 2015. Που εκεί το πρόβλημα διωγγώθηκε, γιατί όλο το σύστημα θεωρούσε ότι ήρθε πάρα το αριστερά να μας πάρει τα λεφτά κτλ. Και, και οι κομμουνιστές να μας πάνε τα σπίτια και δεν συμμαζεύεται. Οπότε αυξήθηκε κατά τη η φυγή κεφαλαίων και από 24-30 που ήταν επί Σαμαρά πήγε στα 35-45. Σε καμία περίπτωση στα 75 που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Αλλά ο κ. Γεωργιάδης μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει στα κανάλια και να λέει όσα ψέματα θέλει, χωρίς καμία επίπτωση, διότι κανένας, μα κανένας, δεν πρόκειται να κάνει το αυτονόητο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι στον κύριο Πατούλη και να ξαναγυρίσουμε πίσω στο θέμα των ελέγχων ή το θέμα των ημερών. Για να ακούσουμε τον κύριο Πατούλη.
3: Το συγκεκριμένο ιατρείο στην Καρνεάδου πραγματοποιούνταν περίπου 300 πλασμαφαιρέσεις τον χρόνο με ένα υψηλότατο κόστος των 6.000 ευρώ.
2: Ναι.
3: Θεωρώ ότι δεν σας τιμά καθόλου το γεγονός ότι ως ιατρικός σύλλογος δεν γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Ναι, καταρχάς...
3: Δηλαδή, κακά τα ψέματα τώρα που έχουν ανοίξει τα στόματα, όλοι γνώριζαν
2: μακάρι
3: τι γινόταν
2: ανοίξει,
3: σε αυτή
2: γιατί
3: την κλινική.
2: Δεν έχω ανοίξει και κανένα
3: δεν
2: στόμα.
3: Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε.
2: Από τα 300 ονόματα που λέτε, και μάλιστα άκουσα και για δημοσιογράφους και εφοπλιστές και διάφορους, να ανοίξουν επιτέλους, να πάνε στον εισαγγελέα, να πούν πώς πήγα σε μια ανειδίκευτη γιατρό και κάναν πλασμαφαίρεση ή οτιδήποτε άλλο. Άκουσα κάποιος είχε ρευματολογικό θέμα και πήγαινε στην ανεφιδικότητος. Ας ανοίξουν λοιπόν τα στόματα, ας μας πούν και ποιοι γιατροί ενδεχομένως τους σύστησαν για να πάμε κι εμείς στα πειθαρχικά μας όργανα. Αλλά από την άλλη πλευρά ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος δεν είναι ο μόνος που κάνει ελέγχους στις ιδιωτικές ή πρωτοβάθμιες δομές. Υπάρχει η πολιτεία. Υπάρχει η πολιτεία η οποία μας έδωσε το 12 να δίνουμε τις άδειες λειτουργίας των ιατρίων, να κάνουμε κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι. Όταν εσείς λέτε πηγαίναν χωρίς συνταγές, μάλλον χωρίς αποδείξεις, να γίνονται όλα αυτά. Οι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες βλέπουν το οικονομικό έγκλημα, βλέπουν μέσα από το ΣΕΙΠ, η οποία ενσωματώθηκε στον ΕΑΔ, στην Εθνική Ανεξαρτητική. Πόσους ελέγχους είχαν κάνει?
0: Όπα, όπα, να φωνούμε τώρα όλοι εδώ. Για ποιον λόγο? Διότι ο κύριος Πατούλης, τώρα που προφανώς έσφιξαν τα πράγματα και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε έναν κλειό και δεν έχει από πού να ξεφύγει, δίνει το κράτος, δίνει την πολιτεία. Τώρα θυμήθηκε ο κύριος Πατούλης την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Εμείς λέγαμε από αυτή εδώ την εκπομπή ότι το να μπαίνει στο κάδρο των ελέγχων η Ιατρική Σύλλογη, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, είναι μία άποψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι αφενός αυτό που είπε ο κύριος Πατούλης, που το 2012 τους δόθηκαν οι δυνατότητες οι γιατροί να ελέγχουν τους γιατρούς, δηλαδή ο ελεγκτής να είναι και ελεγχόμενος, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και η αλλαγή του 2020, η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας, δηλαδή τον περίφημο Ράμπο, και το πέρασμα της δυνατότητας των ελέγχων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην ΕΑΔ. Όλοι αυτοί είχαν πολιτικούς προϊσταμένους. Δεν ήταν μόνο ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη, ήταν και το κράτος, ήταν και το Υπουργείο Υγείας, ήταν και η εφορία, ήταν και όλοι αυτοί που όλα αυτά τα οποία έρχονται τώρα στη δημοσιότητα γινόταν κάτω από το ραντάρ τους. Και το ραντάρ τους δεν ήταν ένα τυχαίο ραντάρ, ήταν το ραντάρ που όλοι οι Έλληνες πολίτες πληρώνουμε, τους χρυσοπληρώνουμε όλους αυτούς, για να μας προστατεύουν από τον κάθε κουμπογιανίτη. Πράγμα το οποίο δεν κάνανε. Τους βολεύει τώρα να κρύβονται πίσω από τον κύριο Πατούλη και τον όποιον κύριο Πατούλη, που κι αυτός δικό τους παιδί είναι. Το αντιλαμβάνεστε. Συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα ακόμα ηχητικό. Πάμε στα πρωινάδικα πάλι. Αυτά, ακούστε τώρα, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, το ηχητικό που θα ακούσαμε. Ανέλαβαν εργολαβία να μας παρουσιάσουν πώς ζουν οι νέοι, πώς μπορούν να ζουν οι νέοι ακόμα και σε 9 τετραγωνικά. Προσέξτε, ρεπορτάζ στο πρωινάδικο. Όχι εδώ, στη Λιόν, στη Γαλλία. Βρήκανε κοπέλα η οποία ζει σε σπίτι 9 τετραγωνικών στη Λιόν και μας το πλασάρανε εδώ στην Ημεδαπή για να μας δείξουν ότι κακώς γκρινιάζετε εσείς για τη φοιτητική στέγη και για τη φοιτητική εστία, κακώς γκρινιάζετε για τα χαμηλά ενίκια. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται στη Λιόν. Ζούνε σε 9 τετραγωνικά τα παιδιά. Για πάμε.
4: Γεια σου, Δήμητρα. Τι γλυκό πλάσμα είσαι. Λοιπόν, είσαι στο δωμάτιό σου. Πολύ μπορούσε να είσαι. Σε ποιο σημείο να ρωτήσω?
5: Φωτογραφίες.
6: Αυτή τη στιγμή κάθομαι στο γραφείο. Από πίσω ακριβώς είναι το κρεβάτι. Δεν έχει τίποτα άλλο να σας δείξω.
5: Κάνε μας ένα room tour. Φαντάζομαι θα πάρει ένα δευτερόλεπτο. Έλα, κορίτσι μου. Έλα.
4: Περιστροφή γύρω από τον άξονα.
6: Εδώ είμαστε στο γραφείο. Ναι. Με τα ράφια εδώ πέρα. Το μεγάλο παράθυρο. Ορίστε και το κρεβάτι. Η μικρή βιβλιοθήκη. Και από εδώ πάμε σε όλες τις ταριέρες και τα ράφια. Και εδώ είναι το μπάνιο, το οποίο είναι ένα τετραγωνικό.
4: Απίστευτο. Χωράς όμως. Δεν ρουφιέσαι. Μπαίνεις κανονικά. Είσαι και, πώς το λένε, είσαι και άνετη, είσαι ευέλικτη. Γελάμε, παιδιά, είναι αλλά είναι πολύ... μια καθημερινότητα αυτό.
7: Και είναι κάτι πολύ σκληρό, Δήμητρα, γιατί νομίζω δίνεις 300 ευρώ, δηλαδή πληρώνεις 33 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
6: Ναι.
5: 9 τετραγωνικά. Να σε ρωτήσω κάτι, κορίτσι μου. Εδώ, εμείς στην Ελλάδα, εντάξει, δυσκολευόμαστε πολύ. Τα παλιά σπίτια ήταν όλα τεράστια, όπως ξέρετε. Δηλαδή, θυμάστε που έλεγε, ενοικιάζονται 180 τετραγωνικά.
8: Ναι.
5: Φαντάζομαι και εσύ έχεις μεγαλώσει σε ένα σπίτι ελληνικό, έτσι.
6: Ναι.
5: Όταν σου είπαν, έλα στα 9 τετραγωνικά να τα δεις, πώς αντέδρασες?
6: Πώς μου κάνετε πλάντα? Όταν έπρεπε να έρθω να σπουδάσω στο εξωτερικό, σκέφτηκα ότι αυτή θα ήταν η πιο εύκολη λύση, επειδή η αλήθεια είναι ότι στη Λιόν ειδικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις σπίτι.
5: Πολύ ακριβά.
6: Οπότε όταν είδα το δωμάτιο, λέω αυτή είναι η επιλογή, αυτό είναι, με αυτό θα κάνουμε. Και τώρα είμαι στον τρίτο χρόνο εδώ πέρα, το έχω συνηθίσει προφανώς. Και με τις δουλειές, εντάξει, έρχομαι μόνο για να κοιμηθώ, οπότε δεν με πειράζει πάρα πολύ. Αλλά ναι.
4: Φιλοξενείς κάποιον όμως, δηλαδή πού να του πεις, έλα.
5: Ναι.
6: Έχω φιλοξενήσει, η αλήθεια είναι.
4: Αυτό είναι
6: μια φίλη μου. Ναι. Αλλά εντάξει, χωράμε ίσα ίσα στο κρεβάτι.
0: Καταλάβατε, βρε κουτά, που εδώ στην Ελλάδα ζούσατε σε σπίτια 100 και 140 τετραγωνικών. Τελειώσαν αυτά τώρα. Δεν είναι. Εδώ ζουν στη Λιόν σε σπίτια 9 τετραγωνικών. Θα μας κάνετε και ένα room view, λέει η άλλη. Είχε στο χωριό της. Λοιπόν, και μετά, όταν τελειώσαν την εκπομπή τους όλοι αυτοί, ανέβαζαν φώτα από το weekend στο Μονακό και τους όρκους αιώνιας αγάπης με τον καλό τους και την καλή τους, υπό τους ήχους ασμάτων της Βύση και του Ρέμου. Από την Ελλάδα στη Λιόν. Αυτό. Τι άλλο να σας πω. Το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, έχουμε ακόμα δύο ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Αλλά θα μας βάλει ο Σπύρος εδώ ένα τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με δύο ηχητικά από τη χθεσινή ημέρα. Νομίζω είναι ενδεικτικά, είναι οι δύο Ελλάδες. Πάμε να τις ακούσουμε, άνευ άλλου σχολείου. Να περάσουμε πρώτα σε ένα ηχητικό που θα μπορούσε κάλλιστα να μπει τίτλος. Καλώς ήρθατε στο Μεσαίωνα, από μια εκδήλωση που έγινε εδώ στην Αθήνα για το χάραγμα του Οξαποδότου, του Βελζεβούλτο. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε εδώ, για πάμε να το ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνος ο ενημή και κατάρρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Στιγόνες του Θεού της Παναγίας, είμαστε άνθρωποι
3: και έχουμε φωνή και λέμε όχι στα δεσμά της τυραννίας.

0: και ο Θεός, όπως φρόντισε τον παλαιό Ισραήλ και του εξασφάλιζε καθημερινά τροφή και νερό, έτσι θα φροντίζει ακόμη καλύτερα και μας. Αρκεί να έχουμε πίστη. Έχουμε πίστη! Να μην ακούμε λοιπόν, λέει ο γέροντας, αυτούς που λένε ότι η νέα ψηφιακή ταυτότητα και ο προσωπικός αριθμός δεν είναι το χάραγμα. Είναι, λέει ο γέροντας, καθαρά το χάραγμα. Το γράφει στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο 13ο κεφάλαιο. Και να μην δύναται μη δεις να αγοράσει, να πωλήσει ή μη έχουν το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία. Όστις έχει το νουν, ας λογαριάσει των αριθμών του θηρίου. Διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτός είναι το 666. Τα λέει η Αποκάλυψη. Γιατί δεν τα ακούμε?
1: Ελάτε μπροστά. Ελάτε μπροστά, γιατί καθυστερήσαμε.
0: Είμαστε άνθρωποι λοιπόν και έχουμε φωνή και λέμε όλοι μαζί όχι στα δεσμά της τυραννίας. Ευχαριστώ.
2: Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά.
3: Πασόφους τους αλύσαν αδύσαν.
4: Λοιπόν, κάπου εδώ ακούγεται και το μη παραχαράσετε την ιστορία. Αυτοί βρήκαν το θηρίο και το χαράγμα του. Γεια σας, πως ζουν ανάμεσά μας. Γι' αυτό το πρόβλημα είναι οι νέες ψηφιακές ταυτότητες και ο προσωπικός αριθμός. Ήξερε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ότι θα έρθει το 2026 και θα περάσει το... ο Αντίχριστος, ο Ξαποδό, ο Βελτζεβούλ. Βάλτε εσείς ό,τι θέλετε εδώ. Ο 666 μέσα στους προσωπικούς αριθμούς και στις νέες ψηφιακές ταυτότητες. Δεν πέσανε από τον ουρανό όλοι αυτοί. Από κάποια σχολεία βγήκαν. Κάποια ιερά ράσα τους μετέφεραν τα σκοτάδια που ζουν και έθρεψαν τα σκοτάδια που ζουν. Όχι η θρησκεία, τα ιερατεία της, οι σκοταδιστές ιεράρχες. Θυμάστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την αβάντα στον Χριστόδουλο που κυνηγούσε και αυτός τις ταυτότητες τότε. Πάλι το ίδιο ήταν, πάλι θα ερχόταν μέσα από τις ταυτότητες ο 666. Δεν ήρθε. Το ανέβαλε, αλλά ήξερε. Τα θυμάστε την αβάντα που κάναμε στον Χριστόδουλο? Θυμάστε τις περικεφαλαίες με το Μακεδονικό και με το Μακεδονία είναι μία? Θυμάστε τα χαριεντίσματα με τη Χούντα και την ακροδεξιά, τη Χρυσή Αυγή κάποιων εξ αυτών? Θυμάστε, φαντάζομαι, και την πρόσφατη αύξηση στις αποδοχές τους, τον διπλασιασμό τους, του μηνιαίου μισθού των ιερών άσων από την πολιτεία? Δεν δίνουν δεκάρα για τον απλό κόσμο και για τον κόσμο της εργασίας. Χρεοκόπησε η χώρα και δεν βρήκαν μια κουβέντα να πούν τα ιερά ράσα. Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στα προπύλαια εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον προσωπικό αριθμό και τις νέες ψηφιακές ταυτότητες. Κρατούσαν και ελληνικές σημαίες και χριστιανικά και βυζαντινά σύμβολα και πανό με τα σχετικά συνθήματα. Και πάμε στην άλλη Ελλάδα. Θέλω να ακούσουμε ένα παιδί, τον Χαράλαμπο Σημακόπουλο, είναι αδελφός της 25χρονης Πινελόπης που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα που τη μαχαίρωσε στο λαιμό. Πάμε να κλείσουμε με την άλλη Ελλάδα τώρα.
5: Έχει περάσει μόλις μια εβδομάδα από το τραγικό συμβάν. Μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για εμένα, για την οικογένειά μου και για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην Πινελόπη. Είμαστε συγκλονισμένοι με ανάμεικτα συναισθήματα και καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα μας και ό,τι ακολουθήσει. Νιώθω ότι είναι χρέος μου να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη επιδημία αδύναμων ανδρών εκεί έξω που δεν μπορούν να αποδεχτούν την ελευθερία της γυναίκας, δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους και στην έκφραση της ελευθερίας μιας γυναίκας, όπως της αδερφής μου που αποφάσισε να φύγει από την σχέση την οποία βρισκότανε, πάνε και καταστρέφουν μια ζωή. Διότι είναι τόσο αδύναμοι που δεν μπορούν να λάβουν την ευθύνη της ζωής τους και πάνε και καταστρέφουν έναν άνθρωπο. Το σύμπαν όμως δεν αγαπάει την αδυναμία και με τον νόμο της πολιτείας, τον νόμο της φυλακής και με τις πράξεις που θα κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, η οικογένειά της και εμένα, η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί και η οργή μέσα μας θα κατευνάσει. Ό,τι κάνουμε όμως χρειάζεται να το κάνουμε με σύνεση, διότι στην αγαπημένη μου Πινελόπη είναι χρέος μου να ζήσω. Είναι χρέος μου να ζήσω μια ζωή όμορφη και να δημιουργήσω κάτι όμορφο. Διότι η Πινελόπη ζει μέσα μας. Και θέλω να χαίρετε και να καμαρώνει για αυτό το οποίο βλέπει και δημιουργούμε όλοι εμείς.
4: Τέλος άνευ σχολείων, ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα από τις 7 σήμερα και αύριο θα είμαστε 7 με 9 μαζί. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας.
6: ...91 και 4... στο κόκκινο.
7: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: Η ώρα είναι 9. ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Παράνομο ογκολογικό τμήμα εντοπίστηκε σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγείται στην περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας της κλινικής, καθώς διαπιστώθηκε ότι το τμήμα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση, ενώ διέθετε ακόμη και εξοπλισμό για χημειοθεραπείες. Παράλληλα, ερευνώνται καταγγελίες για συνταγογράφηση και ενδεχόμενη χορήγηση ακριβών ογκολογικών φαρμάκων ακόμη και σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας. Σοβαρά προβλήματα εντοπίζει η Κομισιόν στις αγροτικές πληρωμές, εξετάζοντας ακόμη και αποκλεισμό μέρους των δαπανών από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την στιγμή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τριαμβολογεί για τη δίθεν επιλογή της κατάργησης του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην οδόληση κράτους επικεντρώνεται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα που κόστισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου δεν έδειξαν πρόβλημα στη βασική γραμμή, με τις έρευνες να στρέφονται σε πιθανή διαρροή μέσα στο κτίριο. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έλεγχοι σε παρακείμενο κτίριο φαίνεται να οδηγούν στην κατεδάφισή του. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Οι κάτοικοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης. Καρφιά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου κατά της κυβέρνησης σε ερώτηση που κατέθεσε για τους συνεπείς δανειολήπτες. Δεν ήρθατε να μου απαντήσετε σήμερα, αλλά να ξεπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που σας τσιγκλάει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο γαλάζιος βουλευτής, εκφράζοντας την ενόχλησή του προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ενώ προειδοποίησε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ξαναβρει τον βηματισμό της στην κοινωνία και να αποκαταστήσει την επαφή

0: Σε έναν εθνικό επενδυτή με τον ΕΦΚΑ να αξιοποιεί την κοινή αποταμίευση για τις μεγάλες υποδομές, τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνική στέγη, ανέδειξε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το δεύτερο βίντεο της καμπάνιας του για τις δυνατότητες αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΦΚΑ προς όφελος της κοινωνίας δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ με την αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Νατά Σαγκαρά να παρουσιάζει μια πρόταση για την κατασκευή κατοικιών με προσιτό ενίκιο για νέα ζευγάρια και φοιτητές. Νέα κατάθεση εργαζόμενης από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στον ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια που είχε εξεταστεί και προανακριτικά φέρεται να ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση για την ώρα αποχώρησής της από το ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε στον χώρο. Παράλληλα, περιέγραψε τις στιγμές του πανικού που ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Μετρέο έως και την Πέμπτη. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στο σπίτι της, στο κέντρο της Μαδρίτης, όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια, επιστρέφει η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ. Η έξωσή της είχε προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν αλλαγές στη στεγαστική πολιτική της χώρας. Η υπόθεση έκλεισε με συμφωνία της Μαρή Κάρμεν με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Η δικηγόρος της, Μπεατρίθ Ντούρο, έκανε λόγο για την καλύτερη και πιο χαρμόσυνη λύση, εκτιμώντας ότι η υπόθεση μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για αλλαγές στο στεγαστικό μοντέλο της Ισπανίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Χωρίς τον Κόντι Χάπκο θα αντιμετωπίσει η Ολλανδία την Ελλάδα στην Τούμπα την 1η Οκτωβρίου για το Nations League, όπως επιβεβαίωσε η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες σήμερα, με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια.
2: Στο κόκκινο.
3: Τι παίζει.
4: Τι παίζει.
5: Τι παίζει.
4: Τι παίζει.
3: Τι παίζει.
6: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τις 10 πάμε συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Ζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με Φίβο Δελιβοριά ξεκινήσαμε σήμερα. Πού να είσαι τώρα εσύ, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Φίβος Δελιβοριάς έχει σήμερα γενέθλια. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. 2310-230-242. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο είναι η σελίδα μας στο Facebook. Για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900.

Άνοιξε ο σκός του Αιώλου Παναγιώτη μετά το θάνατο, δολοφονία του Γιώργου Μαζονάκη, του δημοφιλούς αυτού τραγουδιστή. Και αρχίσανε να βγαίνουν θέματα και από τη Θεσσαλονίκη, όχι που δεν θα βγαίνανε. Έχουμε το εξής λοιπόν, φίλες και φίλοι. Έχουμε περίπτωση ιδιωτικής κλινικής στην πόλη μας, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει ούτε την απαιτούμενη άδεια και μάλιστα έγραφαν φάρμακα για κακοήθειες σε ασθενείς που δεν είχαν. Υπάρχει τώρα κινητικότητα για το συγκεκριμένο θέμα, έχει υπογραφεί η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής, υπεγράφει από τον Φεριάρχη Θεσσαλονίκης τον κύριο Γιουτίκα. Σήμερα το πρωί αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Είχε προηγηθεί η απόφαση ανάκλησης λειτουργίας της αλόγου κλινικής, γιατί ακριβώς δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Μιλάμε για έναν ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης κλινικής, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές στα μέσα είναι ιδιοκτήτης και άλλων κλινικών και στην πόλη μας και στη Λάρισα και στην Κατερίνη και την Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Τα προηγούμενα χρόνια φέρεται να έχει αναπτύξει μια μεγάλη δραστηριότητα στο χώρο της υγείας, αγοράζοντας κλινικές, ακόμα και μέσα από διαδικασίες πληστηριασμού. Την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Γιουτίκας υπέγραψε το κλείσιμο μιας κλινικής του εν λόγω ιδιοκτήτη, η οποία κλινική, σύμφωνα με τον ιστότοπο της ιδιοκτήτριας εταιρείας, λειτουργούσε δύο παθολογικά, ένα ογκολογικό και ένα νεφρολογικό, με μονάδα τεχνητού ρεφρού. Έχει ενδιαφέρον όμως το εξής, το επισήμανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Γιαννακός, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν ενημερωθεί εδώ και καιρό, εδώ και 1,5 χρόνο. Οι καταγγελίες ήταν πολύ συγκεκριμένες, αφορούσαν την ιδιωτική κλινική κοντά στο Θεαγένιο που λειτουργούσε, αυτό κατήγγυλαν, τις ελλείψεις προσωπικού, τις ελλείψεις σε προσωπικό, διαφήμιζαν υπηρεσίες ογκολογίας χωρίς από ό,τι προέκυψε την απαιτούμενη άδεια. Ήταν οι επιθεωρητές που είχαν εισηγηθεί τη διακοπή λειτουργίας. Είχε ήδη ανακληθεί η βεβαίωση καλής λειτουργίας, αλλά δεν έκλεινε. Παρέμενε δηλαδή σε λειτουργία μέχρι να δοθεί αυτή η εντολή σφράγισης. Και όλα αυτά στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τη δημοσιότητα προφανώς που έχει πάρει η υπόθεση. Δηλαδή έχουμε το εξής, έχουμε καταγγελίες αρμόδιες αρχές, έχουμε εισήγηση ανάκληση άδειας, εισήγηση για διακοπή λειτουργίας, έχουμε καταγγελίες και από πολίτες, έχουμε καταγγελίες και από τους αρμόδιους μηχανισμούς, αλλά η συγκεκριμένη κλινική λειτουργούσε μέχρι και πρόσφατα. Αν δεν γινόταν αυτό που έγινε, θα συνέχιζαν τη λειτουργία τους.

Μένουμε στο κομμάτι της υγείας και πάμε στο εξής. Το ανέδειξε και με κοινοβουλευτική παρέμβασή του ερώτηση ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Αμανατίδης, και έχει να κάνει με το νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι εγκαταλείπει τον αρχικό σχεδιασμό για την επέκταση του νοσοκομείου, παρότι υπήρχε προηγούμενη δέσμευση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για νέα πτέρυγα. Απάντησε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, στην κοινοβουλευτική ερώτηση και παραδέχθηκε το εξής. Ενώ αρχικά ο σχεδιασμός ήταν για 20.000 τετραγωνικό, για ένα σύγχρονο νοσοκομείο περίπου 1.000 τετραγωνικά μέτρα, με κόστος, τότε το υπολόγιζαν, τα 70 εκατομμύρια ευρώ, τώρα αυτό που εξετάζουν πλέον είναι η κατασκευή μιας πτέρυγας 3.000 τετραγωνικά μέτρα από τα 21, με εκτιμόμενο κόστος αντί για 70 εκατομμύρια 15 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα λένε τώρα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα πάλι μια νέα προμελέτη η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβρη. Μιλάμε για ένα σχεδιασμό, το επισήμανε και ο κ. Αμανατίδης, πολύ μικρότερο από τις προηγούμενες προτάσεις που υπήρχαν. Ο ίδιος ζήτησε την υλοποίηση του πλήρου σχεδιασμού με περίπου 200 επιπλέον κλίνες, προκειμένου το νοσοκομείο να μπορεί να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης. Σκέψου, Παναγιώτη, το εξής. Τώρα σε πάω πίσω, 2023, εκεί κοντά στις ευρωεκλογές. Επίσης υπήρχαν παρουσίες και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και το 2024 στο νοσοκομείο. Και τότε μας έλεγαν για αυτή τη νέα πτέρυγα που θα αλλάξει, θα αναβαθμίσει το νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Μιλούσαν για 200 κλίνες, μιλούσαν για ένα φερέλπιδο σχέδιο 70 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτή η νέα πτέρυγα από 20.000 περίπου τετραγωνικά μέτρα, τώρα το σχέδιό τους είναι για 3.000. Τότε που πανηγύριζαν άραγε, χωρίς να έχουν τίποτα πτώ στα χέρια τους, γιατί και τότε τα παρουσίαζαν ως λυμμένες αποφάσεις. Μιλούσαν για μελέτες που έγιναν και τώρα ο κύριος Γεωργιάδης στη Βουλή παραδέχεται ότι πάνε σε νέα προμελέτη, αλλάζοντας τα δεδομένα. Αλήθεια, θα έρθει ποτέ κάποιος κυβερνητικός να πει με ειλικρίνεια, τότε ας πούμε που έρχονται στη ΔΕΘ και μας παρουσιάζουν όλα τα σχέδιά τους, να πει συγγνώμη λίγο, αλλά εγώ αυτό το σχέδιο που είχα τελικά το αναιρώ και από 20.000 τετραγωνικά μέτρα θα πάω σε μια πτέρυγα 3.000, γιατί δεν μπορώ. Πολλά ζητάω μάλλον. Όταν όμως θα γίνει αυτή η νέα πτέρυγα, Παναγιώτη, των 3.000 τετραγωνικών μέτρων, θα έρθει πάλι, δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι διαδικασίες, η μελέτη λέει θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβρη του 26. Δύσκολο να προλάβουν τις εκλογές, αλλά πες ότι τις προλαβαίνουν. Δεν θα έρθει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Υγείας για να πει κοιτάξτε, σας παραδίδουμε εξυγχρονισμένη μια νέα πτέρυγα. Και τότε όλοι θα λένε μπράβο. Δεν θα λένε. Θα χειροκροτάνε βεβαίως. Και εδώ είναι η ευθύνη της αντιπολίτευσης να τα θυμίζει, για να τα λέμε κιόλα. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Έχουμε τον 16χρονο ποδοσφαιριστή του Βύρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Νοσηλεύεται το παιδί σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, έχει σφιγμούς, κρίνονται ιδιαίτερα κρίσιμα για την εξέλιξη της υγείας του τα δύο επόμενα 24 ώρα. Ο Βύρον Καβάλας, η ομάδα του και ο Έαντας Παναγίας, είναι η ομάδα με την οποία ήταν το ματς, έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους στον 16χρονο και την οικογένειά του.
Τώρα, πάμε στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Πάμε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πηλέας. Οι μαθητές, οι μαθήτριες μαζί με τους γονείς αντιδρούν, κινητοποιούνται σε σχέση με, με τα ελλιπή σχολικά λεωφορεία. Χθες είχαν καθολική αποχή από τα μαθήματα. Η συμμετοχή έφτασε στο 100%. 187 μαθητές-μαθήτριες είναι συνολικά τα παιδιά που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο, που δικαιούνται μεταφορά αλλά παραμένουν χωρίς λεωφορείο 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Είμαστε ήδη στην Τρίτη, ακριβώς γιατί δεν έχει επιτευχθεί από την πλευρά της περιφέρειας ένας νέος διαγωνισμός, μια νέα σύμβαση με τους λεωφοριούχους προκειμένου να αναλάβουν το 100% των σχολικών δρομολογίων. Από την πλευρά τους οι γονείς ζητούν άμεσες και έγγραφες απαντήσεις για το πότε θα ξεκινήσει η μεταφορά, ζητούν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πότε θα εξυπηρετηθούν όλοι οι μαθητές. Γιατί ξέρεις τι συμβαίνει, Παναγιώτη? Η περιφέρεια θα βγει να πει ότι σε ένα 85-90% κατάφερα, παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν, να εξασφαλίσω τη μεταφορά των μαθητών και των μαθητριών. Ωραία. Για τους υπόλοιπους όμως, 10-15% μαθητές-μαθήτριες, γονείς, οικογένειες, νομίζεις ότι τους αρκεί το αφήγημα ότι το άλλο 85% έχει σχολική μεταφορά? Η ανατροπή δηλαδή στον οικογενειακό προγραμματισμό, ακόμα και σε δυνατότητα να πάνε τα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο. Δες τι συμβαίνει στην περίπτωση των ειδικών σχολείων, που υποτίθεται, αυτό ακούγαμε, ότι ήταν η πρώτη τους προτεραιότητα και είχαν κάνει και κινήσεις προκειμένου να εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα δρομολόγια. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του πρώτου ΕΕΚ Πηλέας, ΕΕΚ Θεσσαλονίκης. Μαζί με αυτό όμως υπάρχουν και άλλα σχολεία τα οποία παραμένουν εκτός σχολικής μεταφοράς, όπως το Μουσικό Σχολείο, το Πειραματικό Γυμνάσιο και το Πειραματικό Λύκειο Λεάπολης. Τώρα, στα κημητήρια Ευόσμου έχει προκύψει ένα σοβαρό πρόβλημα με τις μερικές εκταφές ανθρώπων που είχαν πεθάνει από κορονοϊό. Η νομοθεσία άλλαξε το προβλεπόμενο διάστημα παραμονής των σωρών. Από 10 χρόνια που ήταν το αρχικά, τώρα είναι στα 4. Λόγω έλλειψης χώρου. Τι συμβαίνει όμως? Συγγενείς καταγγέλνουν ότι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρους και βρέθηκαν αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με επαναλαμβανόμενες εκταφές, μια ιδιαίτερα ψυχοφθόρα διαδικασία. Περίπου 800 τάφοι ανοίχτηκαν και διαπιστώθηκε ότι οι σωροί δεν είχαν αποσυντεθεί. Ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσιαπακίδης, σε δηλώσεις του στη Βόρεια, λέει ότι αναγνωρίζει αυτή τη δυσκολία της διαδικασίας. Θα ζητήσει να ακυρωθούν τα προγραμματισμένα ραντεβού για νέες μερικές εκταφές και εξετάζεται ως λύση να υπάρξει χώμα, τέλος πάντων, με χρήση ενζήμων. Θα προσπαθήσουν να συνεχιστεί μέσω του χώματος η αποσύνθεση των σωρών. Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Επίσης, ο ίδιος φαίνεται, ο κύριος Χιαπακίδης φαίνεται να ενεργοποιεί εκ νέου με εισήγησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο το σχέδιο το οποίο είχε παγώσει η προηγούμενη διοίκηση του συνδέσμου για τοποθέτηση καμερών στα κημητήρια. Η εισήγηση του νέου Προέδρου φαίνεται πως έχει εγκριθεί. Οπότε αυτό που δρομολογούν είναι να βάλουν κάμερες, security, ακόμα και μπάρες εισόδου-εξόδου στα μεγαλύτερα κημητήρια της πόλης που εξυπηρετούν τους δήμους Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης, Νεάπολης Οικειών, Παύλου Μελά και τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης από το Βαρδάρι και προς τα δυτικά. Πάμε τώρα στο Δήμο Καλαμαριάς, ο οποίος θα υποβάλει νέο αίτημα στην ΕΤΑΔ για την παραχώρηση της Πλάζα Ρετσούς προκειμένου να αξιοποιηθεί ως τόπος ιστορικής μνήμης, πολιτισμού και ναυταθλητισμού. Εγκρίθηκε η υποβολή αυτού του νέου αιτήματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς. Έχουν υπάρξει επαφές μεταξύ της διοίκησης του Δήμου με την ΕΤΑΔ. Ο Δήμος Καλαμαριάς αξιολογεί ως θετική τη στάση της ΕΤΑΔ για την παραχώρηση συγκεκριμένων ακινήτων υπό την προϋπόθεση να καταδαφιστούν αυθαίρετα κτίσματα που υπάρχουν στην έκταση. Είχαν υπάρξει δύο επιστολές τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο πέρυσι. Καταθέτει νέο αίτημα τώρα για την Πλάζα Ρετσούς η νέα Δημοτική Αρχή. Το χρυσιδάνιο, θυμίζω, παραχώρησης της Πλάζα Ρετσούς έχει λήξει από το 2013 μαζί με πρόταση αξιοποίησης, είναι η νέα πρόταση που καταθέτει. Έχει απαντήσει η ΕΤΑΔ το Νοέμβριο του 2025 λέγοντας ότι αξιολογεί θετικά την πρόταση, ακολούθησαν κάποιες αναγκαίες πρόδρομες εργασίες και τώρα που ολοκληρώθηκαν αυτές έστειλε 1η Σεπτεμβρίου η ΕΤΑΔ έγγραφο με το οποίο ενημερώνει ότι το αίτημα θα προωθηθεί, θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση να διασφαλιστεί η νομιμότητα των υφιστάμενων κατασκευών. Οπότε υπάρχει νέο αίτημα από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, η οποία όμως δέχεται κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση για δωρεάν παραχώρηση της Πλάζα Ρετσούς. Μένουμε στην Καλαμαριά και πάμε στην επιστολή Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Καλαμαριάς προς τον ΟΣΕΘ. Ακριβώς μετά και τον προβληματισμό, την αναστάτωση που υπάρχει στην τοπική κοινωνία της Καλαμαριάς από τότε που τέθηκαν αλλαγές σε εφαρμογή στις γραμμές 6 και 7 των αστικών λεωφορείων, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και περίπου 2.000 κάτοικοι της Καλαμαριάς έχουν υπογράψει αίτημα με το οποίο ζητούν να επανέλθουν τα δρομολόγια των γραμμών 6 και 7, να βελτιωθεί η σύνδεση με το μετρό και να ενισχυθεί η συγκοινωνιακή πρόσβαση προς το παραθαλάσσιο μέτωπο της Καλαμαριάς. Αυτό που λέει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Καλαμαριάς είναι ότι θα έπρεπε κανονικά αυτά τα δύο μέσα, τα αστικά λεωφορεία δηλαδή και το μετρό, να συνδυάζονται, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί. Διαβάζω ότι και νέα κοινοτική σύμβουλος, εκλεγμένη στην 5η Δημοτική Κοινότητα με την παράταξη του κύριου Ζέρβα, η κυρία Φανή Κτενίδου, ανακοίνωσε με επιστολή της στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και στον Πρόεδρο της 5ης Κοινότητας την ανεξαρτητοποίησή της από την παράταξη του κύριου Ζέρβα και τη συμπαράταξή της, σύμπραξή της με την Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη, του Στέλιο Αγγελούδη. Δεν έχει μείνει, δεν ξέρω, δεν έχω μετρήσει, νομίζω πάνω από 6-7 είναι οι κοινοτικοί σύμβουλοι που έχουν αποχωρήσει από την παράταξη του τέος Δημάρχου και έχουν οδηγηθεί στον ΙΜ.

Τώρα, διάβαζα ότι οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πηλαίας Χορτιάτη μαζί με το Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Περίθαλψη Αδέσποτων Ζώων Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Εσωτερικών συντονίζουν τις ενέργειές τους για τις καταγγελίες σχετικά με αγέλη σκύλων που κινείται στα όρια των τριών Δήμων και φαίνεται να έχει επιτεθεί σε γάτες και πολίτες. Μέχρι σήμερα οι περισσότερες αναφορές λένε οι Δήμοι ότι είναι αόριστες και βασίζονται σε αναρτήσεις στα social media χωρίς στοιχεία που να επιτρέπουν την ταυτοποίηση των ζώων. Αποφασίστηκε η οργανωμένη συλλογή πληροφοριών από τους πολίτες. Τι πρέπει να κάνουν τώρα, λέει, οι πολίτες? Να στέλνουν φωτογραφίες, ακριβές σημείο, αριθμό και χαρακτηριστικά των σκύλων, καθώς και ημερομηνία, ώρα και συγκεκριμένη περιγραφή κάθε περιστατικού, με στόχο να διαπιστωθεί αν πράγματι πρόκειται για συγκεκριμένη αγέλη ή για διαφορετικά ζώα ή για διαφορετικά περιστατικά, και εφόσον υπάρχει ταυτοποίηση, να πραγματοποιηθούν στοχευμένες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες με παράλληλη προστασία της δημόσιας ασφάλειας και των ζώων. Πόσες φορές έχεις διαβάσει συγκεκριμένες καταγγελίες στα social media? Άπειρες φορές. Καταλαβαίνω ότι όταν είσαι σε θέσεις ευθύνης πρέπει όλα αυτά να τα ταυτοποιείς. Αλλά το φέρεται να έχουν γίνει επιθέσεις, φέρεται να έχουν αποτυπωθεί σε συγκεκριμένα σημεία σκύλοι, γάτες κτλ. Δεν μπορείς να το αφισβητείς. Ή εν πάση περιπτώσει, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να το αφισβητήσεις, πρέπει να εσύ ο ίδιος να έχεις κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να πείσεις και τον κόσμο που αγχώνεται, που ανησυχεί ότι δεν είναι βάσιμα αυτά τα περιστατικά. Τώρα εσύ πιστεύεις, Παναγιώτη, ότι ο άλλος που καταγράφει κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής κάτι που του κάνει εντύπωση, ή όταν... Καταλαβαίνω ότι όταν έχει δεχθεί επίθεση, προφανώς ξέρει και περισσότερες λεπτομέρειες και είναι και στη διαδικασία να τις παραχωρήσει στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να εξιχνιαστεί το περιστατικό. Αλλά τώρα, αν δει κάποιος μία γέλη σκύλων, πιστεύεις ότι θα μπει στη διαδικασία να στείλει όλα αυτά τα στοιχεία, φωτογραφία, ακριβές σημείο, αριθμό, χαρακτηριστικά σκύλων, ημερομηνία, συγκεκριμένη περιγραφή του περιστατικού? Θα ανταποκριθεί, πιστεύετε, ο κόσμος σε κάτι τέτοιο? Μακάρι.

Λοιπόν, σε τίτλους τα υπόλοιπα για να προλάβουμε, έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που αφορούν τη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού για τις πολύ μικρές και πολύ... για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που πολλούν προϊόντα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει ζητήσει αλλαγές σε αυτό το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και σε σχέση με τα αγροτικά, είχαμε κινητοποίηση παράσταση διαμαρτυρίας χθες από αγρότες και κτηνοτρόφους στην Ορεστιάδα, με αφορμή την παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Καβαδά, στη συγκεκριμένη περιοχή. Έκαναν παρέμβαση γιατί είχε στηθεί, όπως καταγγέλουν, κυβερνητική φιέστα για τα εγκαίνια του κέντρου εξωτικών νοσημάτων. Κατήγγειλαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι ότι η κυβέρνηση εγκαινιάζει δομές την ώρα που έχει αφήσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες χωρίς την αναγκαία στελέχωση και στήριξη. Κάτι που επισήμαναν φάνηκε και στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Έκαναν παρέμβαση, μίλησαν για τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κατήγγειλαν την πολιτική της κυβέρνησης. Και έχουμε επίσης το εξής, την Πέμπτη που μας έρχεται, 1η Οκτωβρίου, οι αλλοιείς της Θεσσαλονίκης αλλά και συνολικά της επικράτειας θα προχωρήσουν σε επαόριστο αναστολή κάθε αλλιευτικής εργασίας. Θα υπάρξει εδώ πέρα στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης κινητοποίηση στο Θερμαϊκό, θα μείνουν κλειστές οι ιχθυόσκαλες. Αυτό που καταγγέλουν οι εργαζόμενοι του κλάδου, οι επαγγελματίες του κλάδου, είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει ενσκύψει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και διεκδικούν οριστικές λύσεις. Πάγει ο αίτημά τους η αύξηση της επιδότησης για τα καύσιμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: ...91 και 4...

0: Με Χαρούλα Τσαλπαρά μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, Κουβάρι, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε. Ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης, κάτι παίζει στο κόκκινο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροάτες και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Με το σχεδιαζόμενο έργο αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο της Καβάλας θα ασχοληθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θυμίζω έχουν υπάρξει τρεις προσφυγές για το συγκεκριμένο έργο στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η υπόθεση λοιπόν από πενταμελή παραπέμπεται σε επταμελή σύνθεση να εξεταστεί. Έχει οριστεί η συνεκδίκαση των προσφυγών για τις αρχές Φεβρουαρίου του 2027. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας της τοπικής κοινωνίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα βάλουμε στην παρέα μας την Ειρήνη Κοντογεωργίου, συνάδελφο δημοσιογράφο, εκ μέρους της ομάδας Στάσος Νερό SOS. Καλώς ήρθα στην παρέα μας, Ειρήνη. Καλημέρα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρισκόμαστε.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο, να μην μιλάμε ακόμη για χειμώνα.
0: Έτσι. Καλή σεζόν να έχουμε. Για σας ο αγώνας βέβαια για το συγκεκριμένο έργο δεν σταμάτησε ούτε κατά την προηγούμενη περίοδο και κάπως καταλαβαίνω ότι εντείνεται και καθώς οδηγούμαστε και προς την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣΤΕ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό και στο πώς ερμηνεύετε εσείς, πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι πάμε σε επταμελή σύνθεση για να εξεταστεί η υπόθεση.
1: Καταρχήν δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να πούμε κάτι με βεβαιότητα βεβαίως, δεν μπορούμε να προβλέψουμε, δεν σημαίνει κάτι αυτή καθ' αυτή η απόφαση της παραπομπής από επταμελή σε επταμελή. Μπορούμε, βεβαίως αυτό ακούγεται ως κάτι εκ πρώτης όψεως θετικό, με την έννοια ότι δεν είναι μία υπόθεση η οποία θα κριθεί από πολύ λίγους δικαστές. Διευρύνονται οι δικαστές οι οποίοι θα την
0: εξετάσουν,
1: θα την ερευνήσουν. Εκ πρώτης όψεως ακούγεται καλά τώρα. Το τι μπορεί να σημαίνει τελικά δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε.
0: Προφανώς.
1: Τι μπορεί να σημαίνει η αναβολή για το ίδιο το έργο. Δηλαδή είναι μια σύνθετη υπόθεση αυτή. Παίζονται, όπως γνωρίζουμε, τεράστια συμφέροντα πολλών εκατομμυρίων, ακόμη και γεωπολιτικά. Οπότε δεν μπορεί να ξέρει κανείς με σιγουριά, με βεβαιότητα, τι μπορεί να σημαίνει. Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε κανείς βέβαια να πει ότι εντάξει, πιο πολλοί δικαστές, πιθανότατα και καλύτερο και καλύτερη η διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Να θυμίσουμε στο κοινό που μας ακούει και ενδεχομένως να μην έχει παρακολουθήσει, αν και έχουμε ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση αρκετές φορές εδώ στο κόκκινο, να δώσουμε λίγο το περίγραμμα, το πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, Ειρήνη, και πού βρισκόμαστε σήμερα.
1: Το πλαίσιο είναι το εξής. Είναι η απόφαση να γίνει ένας κύκλος αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, που σημαίνει τι, από τις πιο ρυπογόνες βιομηχανίες της χώρας μας, αλλά και των Βαλκανίων και άλλων περιοχών της Ευρώπης, από ό,τι λέει ο επενδυτής. Θα μαζεύεται το διοξιδίου του άνθρακα, θα υγροποιείται και θα μεταφέρεται στις υπόγειες στοές, οι οποίες έχουν αδειάσει πλέον από πετρέλαιο, που ήταν στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας, στο μπρίνο της Άσου. Ένα τεράστιο έργο, όπως καταλαβαίνουμε, και σύμφωνα με τις αρχικές δηλώσεις της εταιρείας προς τους ανήσυχους κατοίκους, αυτό δεν είναι παρά μια εισπίεση γκαζόζας, όπως έλεγαν αρχικά. Οι κάτοικοι απευθύνθηκαν σε πολύ σεβαστούς επιστήμονες, τέλος πάντων, και έγκυρους από το Πολυτεχνείο Κρήτης, από το Μετσόβιο και από αλλού, και από το Δημοκρίτιο, οι οποίοι απάντησαν ότι πρόκειται για ένα τεράστιο περιβαλλοντικό ρίσκο, το οποίο ταυτόχρονα αντιτίθεται η μεγάλες διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις. Δηλαδή WWF και Greenpeace και τα λοιπά. Διότι δεν είναι στην πραγματικότητα αυτό που προβάλλεται πράσινη μετάβαση. Είναι ένας τρόπος ώστε να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται οι εξορρυκτικές εταιρείες.
0: Εκτός από φόβους για το ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υπάρχουν και άλλοι φόβοι και για, και για τα ζητήματα ασφάλειας και οικονομικά, πώς θα επηρεαστεί και ο ευρύτερος, η ευρύτερη περιοχή.
1: Και γιατί μιλάμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, για μια συμπραγματικότητα, δηλαδή και όποιον το έχει ζήσει αυτό από μέσα, μιλάμε για μια πάρα πολύ βίαιη ανατροπή της ζωής και της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στον κόλπο της Καβάλας. Δηλαδή μιλάμε για ένα όμορφο γεωπελαγίτικο, τουριστικό, αλλιευτικό πεδίο εξαιρετικό, όπως όλοι το γνωρίζουμε, το οποίο μετατρέπεται σιγά σιγά μέσα από αυτούς τους σχεδιασμούς σε βιομηχανική ζώνη.
0: Δεδομένου ότι υπάρχει σε εξέλιξη και δικαστική υπόθεση για το συγκεκριμένο έργο. Δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις με κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια και φορείς να συντάσσονται σε αυτόν τον αγώνα κατά του έργου. Έχουν δοθεί απαντήσεις από την πλευρά και της εταιρείας της Energean, αλλά και από την πλευρά της κυβέρνησης, απαντήσεις που να επιχειρούν τουλάχιστον να καθησυχάσουν την τοπική κοινωνία στους φόβους και στις ανησυχίες που εκφράζει.
1: Κοιτάξτε, αυτό που απαντάνε είναι ουσιαστικά δεν απαντάνε στις ίδιες τις αιτιάσεις των επιστημονικών επιχειρημάτων μας. Δηλαδή, απλώς γίνονται κάποιες καμπάνιες οι οποίες λένε ότι πρόκειται για μια ασφαλέστατη, πράσινη επένδυση, η οποία θα φέρει χρήματα, η οποία θα φέρει εργαζόμενους, η οποία είναι εντελώς ακίνδυνη σαν γκαζόζα. Στην πραγματικότητα δεν απαντάνε. Ουσιαστικά κάνουν ένα promotion της εκπαίδευσης μέσα από κάποιες εκδηλώσεις που βεβαίως δεν είναι πιστικές. Δηλαδή δεν μπορεί να καθησυχάσει ένα promotion τις πραγματικές ανησυχίες που στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.
0: Ουσιαστική διαβούλευση με τον κόσμο, με τους πολίτες, με την κοινωνία έχει υπάρξει, γιατί όντως έβλεπα και εγώ τις προάλλες διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με μια εκδήλωση που έγινε στην Καβάλα. Αναρωτιέμαι όμως το εξής. Ουσιαστική επαφή με την πλευρά των κατοίκων έχει υπάρξει για να ληφθούν υπόψη και τα δεδομένα που θέτουν και επιστήμονες εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας?
1: Όχι, όχι. Με αυτή την έννοια δεν έχει γίνει πραγματική διαβούλευση. Έχει γίνει αυτή πολύ η διαδικτυακή που γίνεται μέσα από το Υπουργείο, η οποία, τέλος πάντων, για να συμμετέχει κανείς θα πρέπει να είναι να γνωρίζει καλά τους τρόπους. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, δηλαδή να μπεις, να βάλεις κωδικό για να εκθέσεις την άποψή σου. Εντάξει, μπήκαν μέχρι και διεθνείς οργανώσεις, είπαμε, όπως η Greenpeace, μπήκαν καθηγητές πανεπιστημίου και τα λοιπά. Έχουμε εκφράσει και η τοπική κοινωνία μέσα από εκεί, όσες συλλογικότητες καταφέραμε να πούμε, έχουμε εκφράσει τις συντηρήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι από δείχνει παραμένει να το προχωρήσει. Δεν καταλαβαίνει, δεν προβληματίζεται από τον αντίλογο.
0: Το υποστηρίζει και το χρηματοδοτεί με έναν τρόπο, γιατί διαβάζω και στη σελίδα που έχετε, την πολύ ενεργή σελίδα που έχετε, το Θάσος Νερό, SOS, ότι έχετε θέσει έτσι στο επίκεντρο και το κομμάτι της χρηματοδότησης. Η εικόνα που υπήρχε είναι ότι θα υπήρχαν ποσά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει ανατραπεί, έχει επιμεριστεί κάπως το κομμάτι της χρηματοδότησης του έργου?
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται. Η εικόνα που δίνουν τα δελτία τύπου της εταιρείας είναι ότι το έργο προχωρά, η Ευρώπη λέει σε όλα ναι, τα χρονοδιαγράμματα όλα πάνε πάρα πολύ καλά και η Ευρώπη μας χρηματοδοτεί. Ωστόσο, η εικόνα είναι ότι κάποια ορόσημα που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα έχει πιάσει ο σχεδιασμός. Και τέλος πάντων, μέσα από μια ολόκληρη διαδικασία και κάποιες παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με κάποια τυχώματα, ας πούμε, στη συγκεκριμένη επένδυση, στο συγκεκριμένο έργο, οδήγησαν πιθανότατα αυτά, δεν σας το λέω αυτό με 100% βεβαιότητα, το βέβαιο είναι ότι κάποια χρήματα αποσύρθηκαν και τα δίνει πλέον, τα δίνουμε από εθνικούς πόρους. Α. Δηλαδή από το εθνικό δικό μας ταμείο. Ουσιαστικά μιλάμε δηλαδή για ένα έργο για πάρα πολλά χρήματα, για εκατομμύρια που φεύγουν από την περιοχή η οποία έχει ανάγκη από τεράστιες υποδομές. Και πηγαίνουν σε αυτό το έργο το οποίο, είπαμε, κατά τη γνώμη μας δεν είναι πράγμα.
0: Όλα αυτά που ακούτε περί ανάπτυξης, ακούγονται κάποια τεράστια ποσά για τις επενδύσεις μέσω του συγκεκριμένου έργου, όπως ακούγονται πάρα πολλά για τις θέσεις εργασίας, πέρα από το κομμάτι της πράσινης ανάπτυξης που το έθιξες και νωρίτερα. Όλα αυτά η τοπική κοινωνία πώς τα αποτυπώνει, πώς τα εκτιμά?
1: Κοιτάξτε, εντάξει, σε εμάς αυτά φαίνονται αστεία. Δηλαδή γνωρίζουμε πολύ καλά πόσοι ντόπιοι μπορεί να εργαστούν εκεί. Είναι μετρημένοι, τους μετράς άνετα, ξέρω εγώ, να είναι κάποιες δεκάδες, να είναι 10. Ακούγονται κάτι 35.000, ας πούμε, εργαζόμενοι και εννοούν τι θα συμβεί αν αυτός ο κύκλος CCS από όλη την Ελλάδα τελικά καταφέρει και λειτουργήσει έτσι όπως το περιμένουν, στις ιδανικές συνθήκες θα δημιουργήσει 35.000 θέσεις εργασίας. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το πώς οι ντόπιοι μπορεί να δουλέψουν εκεί. Γι' αυτό και οι ντόπιοι συνήθως αστειεύονται όταν ακούν αυτά και λένε εντάξει, αυτό είναι ένα μέσο ξενοδοχείο, ας πούμε, οι υπάλληλοι ενός ξενοδοχείου. Δεν το συζητάμε δηλαδή για τους ντόπιους, το να τους αλλάξεις όλη την οικονομία, όλη τους τη δουλειά, τις επιχειρήσεις του, τις τουριστικές, και να τους πεις έρχομαι και σκόνω διοξίδιο του άνθρακα απόβλητα κάτω από το πυθμένα σου, ας πούμε, χωρίς καμία, και δεν σου εγγυώμαι στην πραγματικότητα, γιατί αυτά θα είναι και αποθηκευμένα στους αιώνες. Δηλαδή δεν είναι ότι έρχομαι, στο βάζω για λίγο και μετά τα παίρνω, τα εξαφανίζω. Έρχομαι για πάντα και σου χώνω εκεί κάτι και το οποίο δεν ξέρουμε μετά τα 25-50 χρόνια που θα φύγει η εταιρεία ποιος στην πραγματικότητα θα είναι υπεύθυνος και ποιος πραγματικά θα ελέγχει σε μια σεισμογενή περιοχή. Δηλαδή είναι... Καταλαβαίνετε ότι αυτού του είδους οι αιτιάσεις της εταιρείας και οι διαβεβαιώσεις είναι ακούγονται αστείες στην τοπική κοινωνία και βέβαια σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Και τώρα βεβαίως έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με την και σε γεωπολιτικό επίπεδο, αυτού του τύπου οι επενδύσεις μας βάζουν και σε γεωπολιτικούς κινδύνους.
0: Τώρα, εν όψη και της εκδίκασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει υπάρξει κάποιος συντονισμός, κάποιος προγραμματισμός κινήσεων προκειμένου να συσπηρωθεί γύρω από το αίτημα της τοπικής κοινωνίας να μην προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο, να συνεχιστούν οι δράσεις? Υπάρχει τέτοια πρόθεση?
1: Ναι, βεβαίως. Οι κάτοικοι οργανώνονται και στην Καβάλα και στη Θάσο. Γίνονται κινήσεις ώστε και οι γύρω περιοχές να αφυπνιστούν και έχουν αρχίσει να αφυπνίζονται. Οπότε οργανώνονται. Είχε οργανωθεί και ένα συλλαλητήριο για την ημέρα της εκδίκασης, αλλά λόγω της μεταφοράς της εκδίκασης για το Φεβρουάριο αναβλήθηκε. Ωστόσο, ναι, υπάρχει αναταραχή και δεν είναι ένα θέμα που θα σταματήσει να μας απασχολεί σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη, για τις πληροφορίες. Μας μετέφερες το κλίμα, το παρακολουθούμε το θέμα και θα παρακολουθήσουμε και την εξέλιξή του. Οπότε είμαστε σε επαφή για τα υπόλοιπα.
1: Ευχαριστούμε καλή πάρα δύναμη. Πολύ για την ευαισθησία.
0: Γεια χαρά,
1: και για τη συνέπεια.
0: Καλά. Εμείς για τον αγώνα που δίνετε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: Πάμε τώρα και στην Έλσα Σπυριδοπούλου για το κλείσιμο. Καλημέρα, Έλσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Γίνεται μια πλούσια μέρα και σήμερα
0: και
1: ωραιότατη. Και για εσωτερικούς και για εξωτερικούς χώρους. Να πούμε ότι ξεκινούν πάρα πολύ έντονα και βιβλιοπαρουσιάσεις με τις όλα, έτσι. Να μην το ξεχνάμε και αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Να σας πω ότι το απόγευμα έχει στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντίνιδης, που είναι στη Μητροπόλεως, παρουσίαση του Νίκου Αμανίτη, ο γνωούμενος του Ματαρώα, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Και θα μείνω λίγο και στο σημείο Απόλλων στους 40 πόρου, όπου συνεχίζεται το αφιέρωμα στον Ακίρα Κουροσάουα με εξαιρετική επιτυχία. Απόψε 10 παρατέταρτο έχει την ταινία Τα Όνειρα, αν θα βρει κάποιος θέση βέβαια. Mm. Και επειδή ακριβώς έχει πάρα πολύ κόσμο, θα γίνει άλλη μια προβολή την Παρασκευή στις 8. Και έχει και λίγη συνέχεια ακόμη, νομίζω μία ή δύο ταινίες ακόμη που θα προβληθούν. Mm. Κατά τα λοιπά είναι και τα μουσεία ανοιχτά για να δει κανείς εκθέσεις και γκαλερία, οπότε μια πολύ ωραία τσάρκα.
0: Πολύ ωραία. Τι μας έχεις ετοιμάσει για την ομπρέλα σήμερα?
1: Το απόγευμα θα μιλήσουμε με τον Φίβο Κικόπουλο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος υποδίθηκε τον Νίκο Μπελογιάννη στην ταινία «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο». Και επειδή η ταινία αυτή θα προβληθεί 3 του μήνα στην αίθουσα Σταύρος Θορνές, είναι στο πλαίσιο ενός μεγάλου αφιερώματος στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Ευκαιρία λοιπόν να πάμε λίγο πίσω και να το συνδέσουμε και με το τώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και βέβαια έχουμε και τον Πασχάλη Δήμου με ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στην θρυλική Γιώτα Γιάννα, στο κόκκινο βινίλιο του.
0: Τέλεια. Σε περιμένουμε με την ομπρέλα σου, Έλσα.
1: Χαιρετώ. Καλή
0: Για χαρά.
1: Συνέχεια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ανοίγει το κινητό του σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας μετά το πράσινο φως του δικαστηρίου στη δίκη για τα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα για εργαστηριακή εξέταση της συσκευής από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Παράνομο ογκολογικό τμήμα εντοπίστηκε σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγείται στην περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας της κλινικής, καθώς διαπιστώθηκε ότι το τμήμα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση, ενώ διέθετε ακόμη και εξοπλισμό για χημειοθεραπείες. Παράλληλα, ερευνώνται καταγγελίες για συνταγογράφηση και ενδεχόμενη χορήγηση ακριβών ογκολογικών φαρμάκων, ακόμη και σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας. Σοβαρά προβλήματα εντοπίζει η Κομισιόν στις αγροτικές πληρωμές, εξετάζοντας ακόμη και αποκλεισμό μέρους των δαπανών από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τριαμβολογεί για τη δίθεν επιλογή της κατάργησης του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του στην ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην οδό Λουσικράτου επικεντρώνονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα που κόστισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου δεν έδειξαν πρόβλημα στη βασική γραμμή, με τις έρευνες να στρέφονται σε πιθανή διαρροή μέσα στο κτίριο. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητα στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έλεγχοι σε παρακείμενο κτίριο φαίνεται να οδηγούν στην κατεδάφισή του. Κατέρευσε στην πράξη το κυβερνητικό επιχείρημα για τον δημοσιονομικό κόπτη των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα επαναφέρει τις προτάσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 13η σύνταξη και 13ο μισθό, ενώ προωθεί την πρόταση για τον ΕΦΚΑ ως εθνικό επενδυτή, με έμφαση στην κοινωνική κατοικία, το ιδιωτικό χρέος και την αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλισμένων. Παράλληλα, προτείνει παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους της διήλυσης δημόσια ΔΕΗ και ελληνικά πετρέλα, καθώς και τη δημιουργία δημόσιου τραπεζικού πυλών. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τις καταγγελίες για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας ο αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Από την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος έχουν καταγραφεί καταγγελίες για δυσλειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας, έλλειψη διαφάνειας και αποκλεισμό κατοικιών χωρίς επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο Κώστας Αρβανίτης ζητά από την Κομισιόν να εξετάσει τη λειτουργία της πλατφόρμας και τη συμβατότητα του προγράμματος με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, θα συναντηθεί στη Βουλή με εκπροσώπους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Νέα κατάθεση εργαζόμενης του ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου αναμένεται σήμερα στον ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η υπάλληλος δεν είχε καταθέσει την αστυνομία. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και μήνυμα εργαζόμενης λίγο πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ, στο οποίο φέρεται να αναφέρει ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή λόγω αντίδρασης στη μέθη. Παράλληλα, ερευνάται η απομάκρυνση μηχανήματος υδροθεραπείας από το ιατρείο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο μετρό έως και την Πέμπτη. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Νέα διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να έχει καταθέσει μέσω του Κατάρ προτάσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Ραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη περιμένει μέσω της Ντόχα την απάντηση της Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει ότι το προσέφερε στο Ιράν χαλάρωση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσει στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν έχει φορέσει ακόμα τη φωνέλα των Miami Heat σε επίσημο αγώνα, όμως έχει ήδη ξεκαθαρίσει τον στόχο του για τη νέα σεζόν. «Ξέρω ότι θα δουλέψω, είτε πετύχω είτε αποτύχω, θα συμβεί μέσα από τη δουλειά. Και ο στόχος είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος», δήλωσε ο 31χρονος Superstar λίγο πριν από την έναρξη της προετοιμασίας του Miami στη Φλόριντα.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως στους 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως στους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο.

0: με μαθητάρες οι οποίοι γράψανε για να περάσουν εκεί 19 και 19 και μισό. Και πάνω από 20 σε πολυτεχνικές σχολές.
1: Μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι.
0: Βεβαίως. Πολυτεχνικοί επίσης πολύ μεγάλη βαθμολογία. Η εκτίμηση λοιπόν του κυρίου Μπούρα είναι ότι οφείλεται σε μία σε πολλαπλά ζητήματα του Πρίτανη. Λέει λοιπόν, είπε στη δήλωσή του, ότι μπορεί να οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, με πρώτο τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών τους, κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει φαίνεται, γιατί δεν αφήνει κανένας ιατρική και πολυτεχνείο, γιατί έτσι του ήρθε, βαρέθηκε. Το υψηλό κόστος στέγασης, που είναι το δεύτερο πρόβλημα, και μετακίνησης, αλλά υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας, η λειτουργία, όπως υπάρχει και όπως την έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση, των κρατικών πανεπιστημίων. Το αφήνω στην άκρη αυτό. Σε αυτό λοιπόν το φαινόμενο θα ήθελα να συνδέσω και ένα άλλο παράγοντα. Ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες και θα το δούμε αναλυτικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Με καλεσμένο.
0: Έχουμε καλεσμένο γι' αυτό, ότι πάρα πολλοί αναπληρωτές που διορίστηκαν σε διάφορες μεριές της χώρας δεν απεδέχθησαν, δεν πήγανε στις περιοχές που έχουν τα σχολεία εκπαιδευτική για να αναλάβουν, διότι οι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα με 850 ευρώ.
1: Μα πώς να πας με αυτά τα χρήματα να νοικιάσεις σπίτι και να ζήσεις σε ανάνηση.
0: Αλλά για να βάλουμε λοιπόν και την άλλη, γιατί και αυτό είναι στοιχείο, πάρα πολλοί μόνιμοι καθηγητές, μόνιμα διορισμένοι, δεν παρουσιάστηκαν στα σχολεία τους.
1: Στην οργανική τους
0: θέση. Μόνιμοι αυτοί. Άσε τους αναπληρωτές που λέμε, Γιώργο, αυτό δείχνει, κατά τη γνώμη μου, δείχνει πραγματικά σε τι βαθύ πρόβλημα βρίσκεται η κοινωνία. Ό,τι και να λένε όλοι αυτοί, αλλά ζώνες ή μη, αυτά που στυλίτευσε
1: καλαμοκαβαλάριδες
0: ή μη, δεν έχει καμία σημασία. Το πρόβλημα είναι μπροστά. Ο ελέφαντας είναι στο δωμάτιο. Και είναι ένα δείγμα. Και αν σε αυτό το δείγμα προσθέσουμε αυτό το οποίο βιώνουμε εδώ και χρόνια, που έχει να κάνει με τη στέγη, έχουμε ένα τρίπτυχο που είναι στην καρδιά του κοινωνικού προβλήματος και της λειτουργίας της χώρας. Δείτε τι έγινε, που είχε πρόβλημα και εκεί το ξεκίνησε, δείτε τι έγινε στην Ισπανία. Ισπανία, με αφορμή ακριβώς το ότι πετάξανε μία αμαία, μία
1: 70χρονη, μια 70χρονη γυναίκα,
0: η οποία ζούσε 40 και χρόνια σε ένα σπίτι και την πετάξαν έξω, γιατί λέει πλήρωνε 500 ευρώ το μήνα και τη ζητήσανε 2.500 ενίκιο για να την πετάξουν έξω. Δεν μπορούσε βεβαίως η γυναίκα να τα πληρώσει. Ξεσηκώθηκε η Ισπανία. Να πω, καλώς να τα δεχτούμε, ότι το πρόβλημα αυτό κάποια στιγμή θα έρθει και στην Ελλάδα. Θυμηθείτε τι γινότανε στην περίοδο των μνημονίων, όταν οι Ισπανοί ήταν οι πρώτοι που ξεκινούσαν με διαδηλώσεις, και μάλιστα είχε γίνει σύνθημα τότε οι Έλληνες τι κάνουν, και μετά είδαμε τι κάνανε οι Έλληνες. Επειδή λοιπόν τα θέματα αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι υπέρτερα του πόσα παίρνει ο Μητσοτάκης, του πόσα παίρνει ο Τσίπρας και το πόσα παίρνει ο Ανδρουλάκης, και τι κατασκευές γίνονται για να παρουσιάσουν μία άλλη εικόνα, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε σήμερα και το βλέπουμε πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Η κοροϊδία δεν πάει άλλο.
1: Επειδή το ανέφερες, είναι 87χρονη γυναίκα, η Κάρι Μάρμον, επιστρέφει στο σπίτι που ζούσε 70 χρόνια, και εκεί στην Ισπανία έγινε της κακομοίρας. Βγήκε όλος ο κόσμος έξω με διαδηλώσεις, λέγοντας ότι η στέγη δεν είναι επενδυτικό προϊόν, είναι ανάγκη. να υπάρχουν. Έτσι. Και μάλιστα μέχρι και σε σκηνές έστησαν. Δεν έφευγαν. Πήγαιναν οι αστυνομικοί, χτυπούσαν, έκαναν, δεν έφευγαν από εκεί. Και πραγματικά ανάγκασαν και το Σάνσεθ και άλλαξε τον νόμο για αυτό το πράγμα. Και γύρισε η γυναίκα πίσω στο σπίτι της. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που λες, τι κάνουν Έλληνες. Και θυμάσαι με την Ισπανία παλιότερα, έτσι που κοιμούνταν κάτω από τις γέφυρες και όλα αυτά. Και τι γίνεται εδώ τώρα. Λοιπόν, πάντως ο δικηγόρος της, αυτής της κυρίας, έτσι για να το πούμε, ως είδηση ανακοίνωσε τη συμφωνία με τους ιδιοκτήτες, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές. Όπως είπε, το νέο ενίκιο θα είναι παρόμοιο με αυτό που πλήρωνε. Και φτάνουμε σε αυτά. Αυτά υπάρχουν και εδώ, στην Ελλάδα. Αλλά τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό? Υπάρχει κάτι που κάνει η κυβέρνηση πάνω σε αυτό? Τίποτα. Ό,τι θέλουν κάνουν τα πάντα. Και τα επιδοτεί κιόλας, έτσι. Τους έχει δώσει και εγγύησεις, έτσι δεν είναι?
0: Μα δεν είναι μόνο τα φαντ. Είναι επιλεγμένοι πολιτικοί, στοχευμένοι, συγκεκριμένοι, για να καταλάβουμε ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για αυτούς. Και αυτοί είναι οι προσανατολισμοί που έχει δώσει στην πολιτική της και οι κατευθύνσεις της, και αδιαφορεί για αυτό που λέμε το κοινωνικό που γίγνεσθε. Να σου πω κάτι. Επειδή πάλι είμαστε σε ένα βαθμό και έχουμε μέτρα σύγκρισης, θα σου πω κάτι, και επειδή εν τέλει με προβληματίζουν κάποια ζητήματα τα οποία να τα δούμε πολιτικά. Όταν βγαίνει η αδερφή του Πρωθυπουργού τώρα, για να δούμε την ιστορία, και μιλάει για αλαζονία στελεχών κλπ. Η μία απλή ερώτηση είναι ότι η αδερφή του είναι, ρε παιδί μου. Δεν θα μπορούσε να του το πει στο τηλέφωνο, γιατί το κοινοποίησε? Αναρωτιέσαι πραγματικά γιατί το έδωσε δημόσια? Αλίμονο τώρα, οικογένεια είναι μεταξύ τους. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι το μαχαίρι, κάτι που κατάλαβε η Ντόρα, το μαχαίρι έχει φτάσει στο κόκαλο. Δεν είναι η αλαζονία, ήθελε κάτι να στείλει. Πρόσεξε τώρα όμως, όταν μιλάμε για αλαζονία, έτσι, ακούς τη λέξη αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, το πρώτο που πάει το μυαλό σου είναι Άδωνης. Έλα μου όμως που εδώ βλέπεις τώρα έναν υπουργό που διαμορφώνει την ατζέντα, για την πάρτη του μια χαρά είναι. Κρατιέται σε υψηλά επίπεδα δημοφιλίας. Αλλά δεν τον μάζεψε εκεί η κυβέρνηση. Μήπως τελικά όλο αυτό το σκηνικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αναρωτιέμαι, να συμβαίνουν αυτά, να πετιέται η μπάλα και να διαχέονται όλα τα ζητήματα δεξιά και αριστερά, για να μην μπαίνουμε σε αυτά τα οποία προαναφέραμε. Σε αυτά τα οποία, τα λίγα που είπαμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εάν πιστεύει. Αν δούμε τη γεωγραφία όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι εκφράζονται και συμπεριφέρονται με την αλαζονία που γράφουν τον κόσμο στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, λυπάμαι που το λέω και δεν θέλω να ευλογήσω, ας πούμε, ιστορικά έναν χώρο στον οποίο δεν ανήκα ποτέ, δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα το οποίο γνωρίζαμε και που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
1: Αυτό είναι βέβαια.
0: Όλα αυτά λοιπόν είναι εισαγωγές, περαστικοί, μεταγραφές. Δηλαδή τι είναι? Υπάρχει μεγαλύτερη αλαζονία και αυτό από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, το παιδί του Σιμίτη. Είναι οι μεταφερόμενοι από το λαός του Καρατζαφέρη, η τριάδα αυτή, η Αγία Τριάδα. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν έχει καμία σχέση, και ψάχνω πραγματικά να δω ότι έτσι ενθυμούμενος διάφορα πράγματα της εποχής, η λαϊκή δεξιά αυτή που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Όλα αυτά είναι επιλογές του ίδιου του Μητσοτάκη. Αυτοί λοιπόν όλοι που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο από κάπου έχουν ενθαρρυνθεί και από κάπου έχουν πάρει την έγκριση. Θυμάμαι λοιπόν ότι κάποια στιγμή ο Μακαρίτης, ο Υπουργός Εργασίας, νομίζω ο Λάσκαρης ήτανε τότε, ιστορικός τέλεχος λοιπόν της λαϊκής δεξιάς, φέρνοντας η κυβέρνηση τότε ένα νόμο για τα εργασιακά, όχι καμία σχέση με αυτά που έχει φέρει ο Χατζηδάκης, έτσι, που έχει καταργήσει το ωράριο εργασίας και ο Άδωνης, ας πούμε, και όλα αυτά που ακούσαμε, τόλμησε να πει ότι με αυτό το νόμο στην πραγματικότητα καταργείται η πάλη των τάξεων, δηλαδή πάβει να υφίσταται η σύγκρουση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Οι πρώτοι που έσπευσαν να τον μαζέψουν, προσέγγιση έκανε, ιδεολογική κλπ. Ήτανε η ίδια η κυβέρνηση τότε του Καραμανλή που του είπανε τι παλαβομάρες είναι αυτές που λες, το μαζέψαν. Και τώρα έχουμε ακούσει απίθανα πράγματα και ακούμε καθημερινά από το θα δώσουμε ρεπό τις υπερορίες, δεν θα τις πληρωθείτε αλλά θα πάτε να μαζέψετε τις ελιές σας. Ακούμε απίθανα πράγματα ότι το 13ωρο είναι για να μην ταλαιπωρεί το εργαζόμενος να πηγαίνει από τη μία δουλειά στην άλλη.
1: Ότι το ζήτησαν οι ίδιοι.
0: Ότι το ζήτησαν οι ίδιοι. Και δεν κουνιέται φύλλο. Δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε.
1: Ακούσαμε
0: αυτό το
1: και
0: πράγμα.
1: Ότι οι συνταξιούχοι και ότι αυτοί ζήτησαν. Οι ίδιοι συνταξιούχοι δεν ζήτησαν να μην δοθεί η σύνταξη. Και 13η, ακούσαμε και τέτοια. Τα έχουν ισοπεδώσει όλα και βρίσκουν και μια δικαιολογία όμως πάντα. Δηλαδή να το αντιστρέφουν. Και είναι αυτό που είπε. Πολύ σημαντικό το ότι περί αλαζονίας, ότι η μπάλα στην εξέδρα και δεν συζητάνε την ουσία. Το ότι παιδιά πέρασαν στο Πολυτεχνείο και στην Ιατρική και δεν πήγαν καν να εγγραφούν. Ότι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δεν πήγαν να παρουσιαστούν στη δουλειά τους. Ότι οι αναπληρωτές δεν έχουν τα χρήματα να πάνε να διδάξουν τα παιδιά. Ότι δεν υπάρχει στέγη. Δεν θέλουν να συζητάμε τέτοια θέματα. Είναι η συνταγή της Νέας Δημοκρατίας και της είχε βγει στο παρελθόν όμως, έτσι. Δεν της είχε βγει στο παρελθόν, της είχε βγει.
0: Ποια Νέα Δημοκρατία, του κόμματος Μητσοτάκη μου λες τώρα. Εγώ τα διαχωρίζω. Δεν έχει καμία σχέση. Λυπάμαι που το λέω εγώ.
1: Και εγώ το έχω πει. Ο Καραμαλής έχει κρατικοποιήσει τράπεζα σε ένα βράδυ.
0: Λυπάμαι που το λέω εγώ. Που θα μου πει κάποιος, εσύ τουλάχιστον δεν ήσουν ποτέ στο χώρο, που ξέρεις το χώρο. Εντάξει, ξέρουμε, βλέπουμε. Υπάρχουν κάποιοι που γράφουν την ιστορία όπως τη γράφουν και κάποιοι που την παρακολουθούν. Έτυχε λοιπόν λόγω ηλικίας να την παρακολουθούμε αυτή την ιστορία.
1: Πρέπει να είμαστε μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να μας πούνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό ανέφερα ένα παράδειγμα κορυφαίο, το οποίο δεν είχε αυτή την αλαζονία. Αυτό που σου είπα ήταν μια προσέγγιση, δηλαδή αντίστοιχη παραφθορά της σκέψης, να το πω έτσι, και της ταξικής πάλης, σαν αυτό που είχε πει κάποτε ο Φουκουγιάμα, αυτός ο διανοούμενος Αμερικανο-Ιάπωνας, όταν κατέρευσε το Ανατολικό Μπλοκ, έβγαλε ένα βιβλίο το οποίο και έκανε διάφορες διαλέξεις με μια θεωρία ότι ήρθε το τέλος της ιστορίας. Δεν υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα, άρα κυριαρχεί ο καπιταλισμός, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, και τελειώνει. Και από τότε δεν έχει σταματήσει τίποτα στον κόσμο. Γίνεται της κακομοίρας. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια άποψη την οποία στρεβλή, ανιστόρητη. Το ίδιο είχε πει και τότε, αλλά ο συγκεκριμένος. Αλλά τον μάζεψαν μέσα από το κόμμα του, ας πούμε. Και εδώ βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τι ακριβώς
1: για
0: είναι
1: το
0: και
1: Μητσοτάκη
0: τι...
1: και Νέα Δημοκρατία που είπες, να σου υπενθυμίσω ότι υπήρχε παλιότερα σενάριο ότι αν σε περίπτωση κάνουν κάτι με το Μητσοτάκη, ότι για να τους φοβήσει προφανώς, ότι δεν αποκλείεται να κάνει δικό του κόμμα με τους δικούς του. Δηλαδή τους λαούς και σημητικούς και τα λοιπά. Δηλαδή ότι υπήρχε μια πληροφορία παλιότερα, ότι μια διαρροή εν πάση περιπτώσει, ότι θα μπορούσε ο Μητσοτάκης να κάνει ένα δικό του κόμμα έξω από τη Νέα Δημοκρατία με όλους αυτούς. Το βρήκε έτοιμο το μαγαζί.
0: Το πήρε.
1: Μα αυτό δεν λένε και άλλοι, ότι δεν έχει καμιά σχέση με τη Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα. Αυτό λένε και άλλοι. Να πούμε μια υποχρέωση, είναι και 26 η ώρα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναυλίες αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Ρε Γιώργο, για όνομα του Θεού, δηλαδή μάθετε να ακούτε, σας προτρέπουμε εμείς να ψηφίσετε την καλή δεξιά. Αυτό καταλάβατε τόση ώρα? Αυτό ακριβώς καταλάβατε. Δηλαδή τι άλλο να πούμε? Αν δεν καταλαβαίνετε τι είναι αυτό που λέμε, μην το κάνετε τότε, αφήστε το. Ακούστε κανένα τραγουδάκι. Τι να σας πω τώρα. Αυτό σας είπαμε να ψηφίσετε. Συγκρίσεις κάναμε. Η ιστορία έχει εποχές τις οποίες συγκρίνεις για να καταλάβεις λοιπόν τι γίνεται. Αλλιώς δεν θα κινούνταν όλα αυτά.
1: Ας πούμε ότι είναι η ιστορία ενός κόμματος. Δηλαδή, πώς άρχισε η Νέα Δημοκρατία? Είπαμε και νωρίτερα, εγώ το είπα, ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ένα βράδυ κρατικοποίησε Τράπεζα Εφοπλιστή. Λέμε την ιστορία ενός κόμματος. Και το Πασόκ. Είναι σήμερα το Πασόκ που ήταν κάποτε?
0: Του Ανδρέα Παπανδρέου,
1: ας πούμε. Θυμίζει σε κανέναν το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου αυτό το πράγμα που είναι σήμερα
0: πάμε,
1: και κάποια
0: λοιπόν,
1: κόμμα το λένε
0: δούμε,
1: Πασόκ?
0: Μιας και πιάσαμε αυτό τώρα. Και απ' την άλλη μου λες τώρα για την αδερφή του Πρωθυπουργού. Λυπάμαι, δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος τα λέει, αλλά ρωτάω το πολύ λογικό. Η αδερφή του Πρωθυπουργού κάνει ζημιά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αν δεν έχετε καταλάβει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι αν ήθελε η αδερφή του Πρωθυπουργού να αντιαπίστωνε κάτι, να του το πει στο σπίτι.
1: Ή δεν του έχει πει άλλα.
0: Δηλαδή τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε? Πώς μπορεί να σας το πούμε?
1: Εκτός
0: βγαίνει λοιπόν δημόσια και επιμένει, βγαίνει και δεύτερη φορά, βγαίνει και τρίτη. Δηλαδή
1: κάτι θέλει να του
0: κάτι
1: πει.
0: Κάτι θέλει να πει. Τι τα λέει νομίζετε, στον Άδωνη και στον Πλεύρη τα λέει? Τι την ενδιαφέρει ο Άδωνης και ο Πλεύρης? Γιατί για όνομα του Θεού, δηλαδή μερικές φορές απορώ πραγματικά τι καταλαβαίνετε. Σε μία είμαστε με το Σαμαρά, μία θέλουμε να...
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Τώρα που η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 μπράτιλ επικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Διαβάζω Σωτήρη ρεπορτάζ του Νίκου Μορφωνίου εδώ, του συναδέλφου του δικού μας στην Αυγή και στο Κόκκινο, που λέει ότι με εξωφρενικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται αντιμέτωποι συγγενείς και συνήγοροι στην υπόθεση των Τεμπών. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για το κακούργημα παραβίασης απορρίτου επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και το αδίκημα της διακοπής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, για τα οποία καλούνται γονείς θυμάτων και συνήγοροι να εξεταστούν ανομωτοί παρέχοντας εξηγήσεις. Λοιπόν, πραγματικά αναρωτιέμαι, σε λίγο θα μας πούν ότι ευθύνονται εκείνοι που μπήκαν στο τρένο τελικά και ότι δεν τρέχει τίποτα.
1: Γιατί σε λίγο, αφού αυτό μας είπαν. Ναι. Μας το έχουν πει.
0: Μας το είπαν, ναι.
1: Γιατί, ναι. Μου κάνει εντύπωση.
0: Και εσύ που μπαίνεις στο τρένο, γιατί
1: μπαίνεις. Μας το είπαν ότι ναι. Αυτοί, σε όλα έτσι κι αλλιώς. Μα δεν είδες το θέμα. Ότι ανακαλύψανε τώρα ότι είναι με το application εκεί τις νέες τεχνολογίες, ότι είναι εκατοντάδες τα παράνομα ιατρία και όλα αυτά τα ανακαλύψανε,
0: τώρα έτσι.
1: Ανακαλύψανε λοιπόν ότι μπήκανε με αφορμή αυτή την ιστορία που κατέρευσε το σπίτι στην Πλάκα και χάθηκαν 6 άνθρωποι. Ανακάλυψαν ότι υπάρχουν και παράνομες συνδέσεις για το
0: φυσικό αέριο. Ο Ταχιάος λέει και εκεί ατομική
1: ο Ταχιάος ανακάλυψε, επειδή του το είπε ο Δούκας, ο Δήμαρχος, ότι τα σπίτια καταραίουν και ότι από κάτω έχουν γύρει 20-25 χιλιοστά, πόσο μας είπε, οι πολυκατοικίες. 50-60 οικοδομές. Τα ανακαλύπτουν στο τέλος.
0: Και για την Πλάκα ατομική ευθύνη. Γιατί μετά, αφού το βλέπεις το σπίτι, είναι παλιό, που πας εσύ.
1: Και μετά αρχίζει λοιπόν όλο αυτό. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν δύο. Το ένα, που το τι ανακαλύπτουν είναι ένα θέμα, και το τι δεν ανακαλύπτουν είναι ένα άλλο θέμα. Όμως ο εκφοβισμός, το οποίο ανέφερες για τους δικηγόρους
0: και
1: τους συγγενείς, και οι μέθοδοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται, γιατί θα τα πούμε μετά για αυτό το θέμα, που έχουν απολύσει ανθρώπους που συνέβαλαν για την υπόθεση αυτή της
0: Βιολάντα,
1: έχουν απολύσει εργαζόμενους οι οποίοι πήγαν και κατέθεσαν κλπ. Δεν είχε ανακαλύψει εδώ, ας πούμε, τότε η κυβέρνηση ότι εδώ και 6 μήνες μύριζε προπάνιο και ότι ήταν αυτό. Αυτό δεν τα είχε ανακαλύψει. Τώρα λοιπόν έρχονται και απειλούν.
0: Του είχαν δώσει και λεφτά.
1: Του είχαν δώσει και λεφτά και τον προμοτάρανε. Yeah. Λοιπόν, επειδή όλα αυτά είναι μέσα για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, θα πω μία λέξη και αυτό δεσμεύει εμένα. Αυτά, οι συμπεριφορές αυτές, το σύνολο της εξουσίας, είτε αυτή είναι δικαστική, γιατί τελικά από ό,τι έχει αποδειχθεί, τίποτα δεν είναι. Είναι όλα συνδεδεμένα, είναι συγκοινωνούντα δοχεία με την κεντρική εξουσία, τα καθεστώτα αυτό βγάζουν, αλαζονία και αυταρχισμό. Το δεύτερο σκέλος λοιπόν, την αλαζονία την επισήμανε η Ντόρα με όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία τα ξέρει και ο καθένας. Τον αυταρχισμό τον βιώνουμε κανονικά και τώρα λοιπόν τι έρχονται και λένε, απειλούν και εκφοβίζουν κόσμο να μην μιλήσει. Και όσοι μιλάνε διώκονται, χάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή έχει εξυγχρονιστεί. Έχει εξυγχρονιστεί ο δυτικός πολιτισμός. Κάποτε ας πούμε, ακόμα ο Ερντογάν για παράδειγμα, έχει κλείσει τη μισή Τουρκία στη φυλακή.
0: Προσβολή λέει Προέδρου φυλακή.
1: Τώρα κλείνει και τότε κατασκεύασε αυτό το εικονικό μαϊμού πραξικόπημα, έβαλε 250.000 ανθρώπους, απέλυσε 300, έβαλε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης φυλακή, έβαλε τον όλο, εν πάση
0: περιπτώσει, τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Αυτοί δεν έχουν εξυγχρονιστεί, δεν έχουν δυτική. Σήμερα λοιπόν οι νέες μορφές καθεστώτων χρησιμοποιούν το φόβο, την απόλυση και το χρήμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται εξαγορά. Αυτό κάνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν κάνει και η ευθύνη πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν τι έχουμε να ζήσουμε. Και πώς αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο. Με το λαό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Και ειδικά για το...
1: Αρκεί να το καταλάβει.
0: Για τη Βιολάντα, για το εργοστάσιο που ανέφερες, οι περισσότερες γυναίκες που εργάζονται εκεί πήγαιναν νύχτα, δηλαδή έβαζαν τα παιδιά τους για ύπνο, δύο παιδιά, τρία παιδιά οι άλλοι, έβαζαν τα παιδιά για ύπνο, έμενε ο άντρας σπίτι, ο σύζυγος, πήγαιναν εκείνες για δουλειά να γυρίσουν το πρωί να ετοιμάσουν τα παιδιά να πάνε σχολείο. Για αυτό τον αγώνα των οικογενειών αυτών, των γυναικών αυτών δεν έχει να πει λέξη η κυβέρνηση. Και τώρα τις απειλεί ότι αν πας να πεις ότι μύριζε, δεν θα έχεις ούτε αυτό το μεροκάματο που έχεις τρία παιδιά και περιμένουν από σένα στο σπίτι. Τίποτα δεν τους νοιάζει. Τίποτα απολύτως δεν τους νοιάζει. Να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρει ένας φίλος εδώ ακροατής ότι ο Σκανδαλίδης για τη συγγνώμη έχει κολλήσει.
1: Όχι ο Σκανδαλίδης, ο Καστανίδης,
0: συγγνώμη. Έχει κολλήσει με το... Ναι, ο Σκανδαλίδης έχει πει το Καλαμοκαβαλάριδες. Για τη συγγνώμη και τα λοιπά. Βλέποντας και την... είπε κάτι ο Καστανίδης χθες. Και βλέπω τώρα και την interview. Καλά θα μου πεις, δεν είναι ούτε καν στο σωματείο τους εκεί με τις αυτές. Όλες οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση μόνη της, η Ελλάς δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση μόνη της, το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση μόνο του. Μάλιστα σε αυτή την έρευνα το 67% βλέπει προσωπικό όφελος πίσω από τις μετακινήσεις τελεχών, αλλά πραγματικά έβαλε κάτι, ένα θέμα χθες ο Χάρης Καστανίδης. Αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, με ποιον? Αν είναι πρώτο το Πασόκ, με ποιον? Αν είναι πρώτη η Ελλάς, με ποιον? Εκεί τι γίνεται?
1: Θα πρέπει τα ίδια τα κόμματα να απαντήσουν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να... Απλά είναι θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία ή τουλάχιστον δεν την απασχολούν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει και οι συνάδελφοι, ο τύπος, τα μίντια να παίξουν το ρόλο για τον οποίο έχουν ταχθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να μη ρωτάς. Το πολύ απλό. Ας μας πει, ας πούμε, ο καθένας, ας ρωτήσουν αυτό, ότι ρε παιδιά, όποιον έχουν. Είναι αυτονόητο. Δεν το ρωτάνε. Δεν ρωτάνε τουλάχιστον τους νεοδημοκράτες ή τους κυβερνητικούς. Δεν τους ρωτάνε. Αφού βλέπεις ότι με τα ζόρια και με όλα τα πειραγμένα γκάλοπ και όλα αυτά, εμφανίζεται να παίρνει 24, 23,5, 25... Εκεί δεν παίρνει τίποτα. Άρα αυτό δεν φτάνει πολύ. Είναι πολύ απέχει, πόρο απέχει από το να κάνεις, ας πούμε, αυτοδυναμία. Αν λοιπόν δεχτούμε ότι αυτό το πράγμα υπάρχει, το επόμενο ερώτημα αυτονόητα έρχεται. Βρε παιδάκι μου, και μάλιστα όταν το ίδιο, η ίδια η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός λέει, για παράδειγμα, ότι θα έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Με 23% θα έχεις κυβέρνηση, κάτι άλλο θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι? Γιατί τους έχουν μπουκώσει και τους έχουν απαγορεύσει να ρωτήσουν κάποια πράγματα τα οποία τα θέλει να τα μάθει ο κόσμος. Αυτό λοιπόν, απ' την άλλη μεριά, για να εκθέσουν την όποια αντιπολίτευση και να τη βάλουν να τσακώνεται, έχει μαλλιάσει και έχει κολλήσει η γλώσσα τους πριν καν το ξεστομίσουν. Να ρωτάνε είτε τον Ανδρουλάκη, είτε τα στελέχη του, τον Τζίπρα, είτε αυτά, με ποιον. Εκεί τα ρωτάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον Πρωθυπουργό δεν μπορούν να τον ρωτήσουν. Κάτι παθαίνουν εκεί πέρα, παθαίνουν κάτι.
0: Αν κάνουν τέτοια ερώτηση, έχουν πάρει μπάφο.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν είναι ένα λογικό πράγμα, το οποίο το έβαλε ένας έμπειρος πολιτικός, ο οποίος μάλιστα δεν μίλησε εκ του ασφαλούς, μιλάω για τον κύριο Καστανίδη, εκδήλωσε και το τι ο ίδιος επιθυμεί.
0: Ναι.
1: Είπε ότι εγώ δεν θέλω με τίποτα να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, αλλά θέλω τις δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου να συνεργαστούν. Το είπε, δεν έκρυψε,
0: δεν
1: είπε κάτι άλλο.
0: Θα αγωνιστώ για αυτό.
1: Ναι, δεν είπε κάτι άλλο. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω ποια είναι η απορία σας, γιατί εμάς δεν μας δημιουργήθηκε καμία απορία με το που τον είχαμε εδώ χθες. Τι δεν μας είπε ο κύριος Ανδρουλάκη, ο κύριος Καστανίδης. Μας είπε καθαρά τι θέλει ο ίδιος, γνωρίζοντας ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, και κάνει το αυτονόητο ερώτημα. Ποιος με ποιον. Αυτό δεν θα τεθεί στην κοινωνία. Αν δεχτούμε λοιπόν ότι είναι αληθινά αυτά τα ευρήματα, ας πάρουμε αυτή την τελευταία, ρε Γιώργο, δημοσκόπηση, αυτή της Euro, πώς τη λένε,
0: interview.
1: Ας δεχτούμε. Αυτό δεν βγαίνει. Με 25-25,5% παίρνει 105 βουλευτές. Είναι. Θέλει άλλους 50-46. Ναι. Πού θα τους βρει.
0: Ναι, είναι θέμα, δεν είναι.
1: Πού θα τους βρει. Και όταν μάλιστα διατείνεται ότι θα είναι κυβέρνηση, ας πιάσουμε αυτό. Απ' την άλλη μεριά, ο Ανδρουλάκης λέει: θέλω να βγω με μία ψήφο διαφορά πρώτος.
0: Και ότι δεν θα συνεργαστώ και με το Μητσοτάκη.
1: Και δεν θα συνεργαστώ με το Μητσοτάκη. Λοιπόν, άρα πού, με το ΣΥΡΙΖΑ, με το Τσίπρα, γιατί βρίζονται τότε. Αφού σκοπεύει να κάνει. Πώς θα γίνει, δηλαδή, είναι απλή αριθμητική, τι να κάνουμε τώρα.
0: Σε όλο τον κόσμο τα μαθηματικά ίδια είναι, αριθμοί ίδια. Ένα και ένα κάνουν δύο. Έτσι δεν είναι. Επίσης ένα θέμα που ξεχωρίζω σήμερα, αν το σχολιάσεις λίγο, Σωτήρη, είναι αυτό στην Αυγή. Σοβαρά προβλήματα εντοπίζει η Κομισιόν στις αγροτικές πληρωμές, εξετάζοντας ακόμη και αποκλεισμό μέρους των δαπανών από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη στιγμή που η κυβέρνηση θριαμβολογεί για την δίθεν επιλογή της κατάργησης του αμαρτωλού ΠΚΠ και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ. Σε επιστολή παρατηρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν της 14ης Σεπτεμβρίου, καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους των ενισχύσεων, στην πιστοποίηση των βιολογικών, στην εποπτεία των φορέων πιστοποίησης και στην επαλήθευση της επιλεξιμότητας εκτάσεων και ζώων. Μάλιστα, η Επιτροπή εξετάζει τον αποκλεισμό μέρους των δαπανών από την ενωσιακή χρηματοδότηση και απαιτεί διορθωτικά μέτρα και ποσοτικοποίηση του κινδύνου. Δηλαδή, σαν αυτό να μην έγινε τίποτα
1: αυτό,
0: ποτέ. Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αυτό που γίνεται είναι το πάρτι που υπήρχε πριν. Συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Δηλαδή, είτε ακριβώς με την ΑΔΕ, είτε με τον ΠΚΠ, όποιος και να χειρίζεται τα κονδύλια, το πάρτι συνεχίζεται για όλους τους εκλεκτούς. Δεν άλλαξε
0: και
1: τίποτα.
0: Άμα έρθει και καμιά κοβέση που δεν ξέρει πιάνο και γαλλικά και από Μοντεσκιέ.
1: Εδώ λοιπόν εγώ λέω κάτι το πολύ απλό. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Μάλλον ξέρω, αλλά λέω δηλώνω ότι δεν ξέρω. Όποια πέτρα και να σηκώσεις από αυτές που φαίνεται και που φαίνονται, αλλά και από αυτές που δεν φαίνονται ή τουλάχιστον αχνοφαίνονται, βλέπεις από κάτω την κυβέρνηση και το επιτελικό κράτος. Δεν υπάρχει θέμα το οποίο δεν συνδέεται.
0: Παντού.
1: Πάμε στα Τέμπη, να μην τα αναλύσουμε.
0: Μέχρι και συνέτεροι.
1: Έτσι.
0: Σε αυτά όλα τα
1: πάμε στις ιατρία, υποκλοπές, πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή πώς γίνεται μαγικό τρόπο, ας πούμε, μαγικός τρόπος και υπάρχει όλος τυχαίος. Πώς γίνεται, λίγο να προβληματιστούμε. Παντού βλέπεις κυβέρνηση. Φτιάξανε λοιπόν τα κέντρα ευεξίας και αυτό, πάμε στην υγεία, κυβέρνηση που φτιάξανε. Θέλουμε, λέει, να προλάβουμε την Τουρκία στον τουριστικό...
0: Συνέτεροι όμως οι υπουργοί και οι περιφερειάρχες.
1: Μα τους προμοτάρανε. Ο Άδωνης βγήκε, ο Παύλος Πολάκης έβγαλε το βίντεο που διαφήμιζε κλπ. Λοιπόν, όλα λοιπόν όλα αυτά... Και κατά ένα μαγικό τρόπο από κάτω είναι συγκεκριμένοι. Θέλεις να πούμε για το μεγάλο πακέτο που θα βγει εκεί να δεις πάρτι.
0: Ποιο λες?
1: Το πακέτο με το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί μιλάμε για το πάρτι του αιώνα.
0: Εκεί και αν θα γίνει.
1: Εκεί λοιπόν 50 οικογένειες και παρέες πήρανε όλο το πακέτο, πετάξανε ένα σωρό έργα απ' έξω, ας πούμε, και τα μοιραστήκανε μεταξύ τους. Μιλάμε και θα βγει λεπτομερώς. Δηλαδή υπάρχουν συγγενικά πρόσωπα όχι εξαίματος, εξαγκιστίας κλπ, του ίδιου του Πρωθυπουργού, που ξεκίνησαν την πορεία τους πανφτωχοί, εν πάση περιπτώσει χρεοκοπημένοι, και τώρα κάνουν αγορές παντού. Έχουν πάρει πάνω από 120 τόσες απευθείας αναθέσεις, 125 μέτρησα. Δηλαδή είναι πολλά, είναι πολλά. Και σε όλα είναι πίσω η κυβέρνηση. Αυτό εμένα τι μου λέει έτσι πρακτικά, για να μην κάνω τον ανήξερο και το βλάκα, ότι όλα είναι συντονισμένα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όλα είναι συντονισμένα και με σχέδιο για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Τόσο απλά τώρα χρειάζεται το, να το αναλύσουμε.
0: Λοιπόν, τι να κάνουμε με τέτοια συμπεθεριά που κάναμε. Αυτά παθαίνουμε. Δεν είχαμε δεν είχαμε μπάρμπα στην Κορώνη. Είχαμε στο διπλανό χωριό στη Μεθόνη.
1: Τι να κάνουμε, έτσι είναι.
0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Η ώρα είναι 10 και 51 πρώτα λεπτά. Πάμε στις υποχρεώσεις μας. Ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Επί τη ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας καρδιάς που είναι σήμερα, με αφορμή τα αυξημένα περιστατικά ευνηδίου καρδιακού θανάτου, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία αναδεικνύει την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής πρόληψης για να αντιμετωπίσει τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Τσιούφη, καθηγητή καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Εθνών στο Νοσοκομείο Ιπποκράτη. Κύριε Τσιούφη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Κουτσοπούλου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής πρόληψης και αντιμετώπισης του ευνηδίου καρδιακού θανάτου με τη συμμετοχή της πολιτείας, με αφορμή τα περιστατικά ευνηδίου καρδιακού θανάτου, αναδεικνύει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Και θα ήθελα να μάθω τι ενέργειες περιλαμβάνει αυτή η εθνική στρατηγική πρόληψη.
4: Όπως το λέει και ο τίτλος της, η εθνική στρατηγική πρόληψη είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα όπου πρέπει να εμπλέκονται όλοι οι φορείς που μπορεί να διαδραματίσουν ένα κύριο ρόλο στην αποτροπή, στην πρόληψη των περιστατικών ευνηδίου καρδιακού θανάτου. Και οι φορείς αυτοί είναι η πολιτεία προφανώς, είναι οι επιστημονικές εταιρείες, στην εκείνη περίπτωση η καρδιολογική εταιρεία, αλλά όχι μόνο η καρδιολογική εταιρεία, είναι ακαδημαϊκοί φορείς που μπορεί να εμπλεκούν ασφαλιστικοί οργανισμοί, γιατί όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε έχουν και ένα κόστος για να γίνουν, και βεβαίως εμπλέκουν μέσα και τους συλλόγους των ασθενών, καθότι όλες αυτές οι δράσεις κατευθύνονται στο να μην γίνει κανείς ασθενής, γιατί αν το δυστύχημα είναι ότι ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος είναι η πρώτη εκδήλωση ασθένειας ενός ατόμου που μέχρι τότε θεωρούνταν υγιές. Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που νομίζω ότι αποτελεί ή μπορεί να αποτελεί συνέχεια του προγράμματος προλαμβάνου που για πρώτη φορά σε επίπεδο εθνικό, έστω και τμηματικά, έχει υλοποιηθεί και υλοποιείται. Και νομίζω ότι μέσα αυτών των δράσεων πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε πολύ σημαντική αποτροπή, πολύ σημαντική πρόληψη αυτών των τραγικών περιστατικών.
3: Μιας και μιλάτε για αυτές τις δράσεις, κύριε Τσιούφη, γνωρίζουμε ότι η επιστήμη έχει κάνει σημαντικά βήματα, ωστόσο η πρόληψη, η έγκυρη διάγνωση και εκπαίδευση των πολιτών στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ΚΑΡΠΑ και η πρόσβαση όλων στη σύγχρονη καρδιολογική γνώση μπορούν να σώσουν ζωές. Η άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ από έναν εκπαιδευμένο πολίτη μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του περιστατικού, και πώς μπορεί ατομικά κάποιος πολίτης να εκπαιδευτεί στην ΚΑΡΠΑ?
4: Είναι έτσι όπως το λέτε. Η έγκαιρη ΚΑΡΠΑ εντός των πρώτων λεπτών, ιδανικά αμέσως, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, όταν μιλάμε για τέτοια εθνικά προγράμματα, ο στόχος είναι η πρόληψη, να μην φτάσει κανείς στην εκδήλωση του ευνίδιου καρδιακού θανάτου για να χρειαστεί η ΚΑΡΠΑ, γιατί τα πράγματα ακόμα και σε οργανωμένα κράτη το να κατορθώσει κανείς η επίτευξη του να σωθεί ένα τέτοιο άτομο, τα ποσοστά ακόμα εξακολουθούν να είναι χαμηλά, γιατί εξαρτάται από πού θα συμβεί, από το σημείο στο οποίο θα συμβεί το ατυχές, το τραγικό περιστατικό, ποιος θα είναι κοντά για να μπορέσει να ενεργήσει όλες εκείνες τις διαδικασίες. Το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης νομίζω ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει να εκμεταλλευτεί σήμερα τις δυνατότητες που έχει η ιατρική για την έγκαιρη ανίχνευση, για το έγκαιρο screening εκείνων των ατόμων που θεωρητικά ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για ένα ευνίδιο περιστατικό θανάτου. Έχουμε σήμερα προόδους στη γενετική, έχουμε γενετικούς δείκτες που μπορούν να ταυτοποιήσουν τους ασθενείς εκείνους, τα άτομα εκείνα, λάθος η έκφραση ασθενείς, τα άτομα εκείνα τα οποία είναι σε αυξημένο κίνδυνο για καρδιακό θάνατο, να έχουν μία μυοκαρδιοπάθεια. Έχουμε πρόοδο στις απεικονιστικές τεχνικές και στους υπερίδους και στη μαγνητική τομογραφία, που πραγματικά με την κατάλληλη γνώση, αρχίζοντας από το ιστορικό του ατόμου, το ιστορικό αν θέλετε είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, για να δούμε το οικογενειακό ιστορικό, αν υπάρχει στην οικογένεια περιστατικά με προηγούμενο ευνίδιο καρδιακό θάνατο, να μπορούμε να ανιχνεύσουμε ακολούθως να αυτοκαρδιογράφημα σημεία που μπορεί να προδιαθέτουν για ευνίδιο θάνατο. Και γι' αυτό το συνέδεσα και με το προλαμβάνω, επειδή ακόμα σήμερα η στεφανία νόσους είναι η κύρια αιτία θανατοθνητότητας, η αντιμετώπιση των κλασικών παραγόντων κινδύνου είναι το πρώτο βήμα για να έχουμε λιγότερα τέτοια περιστατικά.
3: Και πού πιστεύετε, κύριε Τσιούφη, ότι οφείλονται τα αυξημένα περιστατικά ευνηδίου καρδιακού θανάτου, ιδιαίτερα σε νέα άτομα? Πολλοί, πρέπει να πω, δεν κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, ισχυρίζονται ότι ενοχοποιούνται τα εμβόλια κατά του COVID. Και αν η γνώμη σας?
4: Νομίζω ότι τέτοιες θεωρίες δεν εδράζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Ο εμβολιασμός έναντι του COVID ήταν μια αναγκαία πραγματικότητα και είναι αυτό που έσωσε τις κοινωνίες από τα πολύ χειρότερα. Νομίζω δεν είναι μακρινή εποχή για να θυμηθούμε τι έγινε την εποχή της πανδημίας. Αυτή την άλλη μεριά, όταν εμβολιάζει μαζικά το σύνολο του πληθυσμού, ακόμα και οι υποτιθέμενες, το πιο ασφαλές φάρμακο, μια καραμέλα αν δώσει σε όλους τους ανθρώπους, θεωρητικά σε κάποιους από αυτούς μπορεί κάτι να εμφανιστεί. Είναι θέμα επομένως αυξημένης χρήσης των εμβολιασμών και ανάδειξης αυτών των μικρών όποιων παρενεργειών που κάθε ιατρική παρέμβαση μπορεί να έχει, και όχι ότι αυτά σχετίζονται με τους ευνίδιους θανάτους. Οι ευνίδιοι θάνατοι και κυρίως στους νέους ανθρώπους οφείλονται στην απουσία πρόληψης από τα ίδια τα άτομα. Είναι κυρίως θάνατοι από στεφανία, νόσο, που από ένα οξύ φράγμα του μυοκαρδίου, γιατί αυτά τα άτομα συνήθως είναι καπνιστές ή έχουν ένα επιβαρημένο κληρονομικό. Ο μπαμπάς, μαμά είχε ένα επεισόδιο στεφανία σε σχετικά νεαρά ηλικία. Οι ίδιοι δεν έλαβαν μέρημνα να έχουν ρυθμισμένη τη χοληστερίνη τους, την κακή χοληστερίνη χαμηλά κάτω από το 100 ή ρυθμισμένη την πίεσή τους. Άρα επομένως το 80% των περιστατικών μπορούν να προληφθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση και με το κατάλληλο screening του πληθυσμού.
3: Κύριε Τσιούφη, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις πληροφορίες που μου δώσατε σήμερα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
6: Η ώρα είναι 11.
2: '91 και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ανοίγει το κινητό του Σταθμάρχη μετά το πράσινο φως του δικαστηρίου για εργαστηριακή εξέταση από την αστυνομία. Σήμερα στη δίκη για τα Τέμπη αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες, ενώ εξετάζονται τα αιτήματα για την κλήτευση του Άδωνη Γεωργιάδη και του Δημήτρη Μαρκόπουλου, καθώς και για την εξέταση του υπηρεσιακού κινητού του μηχανοδηγού. Οξείες αντιδράσεις προκαλούν οι πρωτοφανείς διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος συγγενών και συνηγόρων στην υπόθεση των Τεμπών για τα χαμένα βίντεο, μετατρέποντα στα θύματα σε θύτες. Τρεις γονείς θυμάτων, η Μαρία Καριστιανού, ο Πάνος Ρούτσι και η Μιρέλα Ρούτσι, καθώς και οι συνήγοροι Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μαρία Γρατσία, Στέλλα Βαλάνη, Μιχάλη Γιανακόπουλος και Στυλιανό Σούρλας, καλούνται να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα, μεταξύ άλλων για παραβίαση του απορρίτου συνομιλιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αδικήματα που τιμωρούνται με κάθειρξη έως 10 έτη. Λουκέτο σε παράνομο ογκολογικό τμήμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το τμήμα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και διέθετε ακόμη και εξοπλισμό για χημειοθεραπείες. Ενώ παράλληλα διερευνώνται καταγγελίες για συνταγογράφηση και πιθανή χορήγηση ακριβών ογκολογικών φαρμάκων σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας. Τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά έγιναν το πρωί, ένα στην Εισαγγελία Πειραιά και ένα στο 100. Δεν δόθηκε χρονικό περιθώριο για την έκρηξη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχο στο κτίριο. Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σκουζέ από το ύψος της Νοταρά. Παρόμοιο τηλεφώνημα είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες, αλλά αποδείχθηκε φάρσα. Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν, οι αγροτικές πληρωμές με τις Βρυξέλλες να εξετάζουν ακόμη και τον αποκλεισμό μέρους των σχετικών δαπανών από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζει ως λύση την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Κατέρευσε στην πράξη το κυβερνητικό επιχείρημα για τον δημοσιονομικό κόφτη των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα επαναφέρει τις προτάσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 13η σύνταξη και 13ο μισθό, ενώ προωθεί την πρόταση για τον ΕΦΚΑ ως εθνικό επενδυτή, με έμφαση στην κοινωνική κατοικία, το ιδιωτικό χρέος και την αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλισμένων. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τις καταγγελίες για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας ο αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Από την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος έχουν καταγραφεί καταγγελίες για δυσλειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας, έλλειψη διαφάνειας και αποκλεισμό κατοικιών, χωρίς επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο Κώστας Αρβανίτης ζητά από την Κομισιόν να εξετάσει τη λειτουργία της πλατφόρμας και τη συμβατότητα του προγράμματος με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αρένα Δούρου, θα συναντηθεί στη Βουλή με εκπροσώπους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, στην οδό Λυσικράτου, στρέφεται το ενδιαφέρον των αρχών για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα, με 6 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα νεότερα ευρήματα δείχνουν ότι η διαρροή φυσικού αερίου σημειώθηκε μέσα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, καθώς το κεντρικό δίκτυο στο πεζοδρόμιο βρέθηκε στεγανό. Εξετάζονται πλέον οι συσκευές του διαμερίσματος που ήταν συνδεδεμένες με φυσικό αέριο. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητα στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν σοβαρές ζημίες από την έκρηξη. Νέα κατάθεση εργαζόμενης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες, συνταξιούχος νοσηλεύτρια φέρεται να διαφοροποίησε την αρχική της κατάθεση, ενώ οι αρχές εξετάζουν και μήνυμα εργαζόμενης λίγο πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ, καθώς και την απομάκρυνση μηχανήματος υδροθεραπείας από το ιατρείο. Στη διεθνή επικαιρότητα. Νέα διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό.

0: ανοίγει απόψε η αυλαία της πρώτης διαβουλευδομάδας στη φετινή Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρη στις 8 στο Κάουνα, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες σήμερα με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως τους 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο ξανά για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στο Νίκο αυτό το πρωινό. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια παραγωγής. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Λέγαμε Σωτήρη και στην αρχή της εκπομπής για το θέμα αυτό το κρίσιμο, το ότι 400 μόνο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν πήγαν να κάνουν εγγραφή τα παιδιά, και μάλιστα σε σχολές όχι χαμηλή ζήτηση, αλλά σε ιατρική, σε πολυτεχνικές σχολές κτλ. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτή είναι η μία όψη, υπάρχει και η άλλη των εκπαιδευτικών. Ρωμίστη δεν πηγαίνουν γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα.
1: Αναπληρωτές.
0: Και... αναπληρωτές, ναι, και βέβαια και μόνιμοι πια. Δεν πήγαν να παρουσιαστούν. Έτσι, δημόσιοι υπάλληλοι δεν πήγαν να παρουσιαστούν. Δεν δήλωσαν ασθένεια, δεν πήγαν να παρουσιαστούν. Για να δούμε τα θέματα αυτά, να το συζητήσουμε το θέμα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΟΛΜΕ, τον κύριο Νεκτάριο Κορδί. Καλή σας ημέρα, κύριε Κορδί.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε.
1: Για πέστε μας, κύριε Κορδί, έτσι, πραγματικά εμένα, διαβάζοντας τα ψηλά αυτή την είδηση, είχαμε συνηθίσει χρόνια τώρα για τους αναπληρωτές, ας ξεκινήσουμε, να μην αποδέχονται ανάλογα με την περιοχή της οποίου, στην οποία τοποθετούνταν. Αλλά αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι μόνιμοι που είχαν οργανική θέση δεν εμφανίστηκαν στη δουλειά τους, δημόσιοι υπάλληλοι στην πραγματικότητα. Τι είναι αυτό?
2: Ακριβώς, ακριβώς. Από τους 5.487 διορισμούς, 228 άτομα, 228 θέσεις δεν καλύφθηκαν, δεν παρουσιάστηκε κανείς. Οπότε έμειναν κενές.
0: Μιλάμε για την οργανική τους θέση, δεν πήγαν στην οργανική τους.
2: Μιλάμε για θέσεις που είχαν προκηρυχθεί. Από αυτούς που παρουσιάστηκαν, 40 άτομα παραιτήθηκαν, 40 άτομα, 60 άτομα ζήτησαν παράταση ορκομοσίας για ένα χρόνο, για να δουν μήπως μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα μέσα σε αυτή τη χρονιά, για να πάνε του χρόνου. Και επίσης είχαμε και 1.300 μακροχρόνιες άδειες, άνευ αποδοχών δηλαδή, άδειες άνευ αποδοχών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τους 5.500 περίπου διορισμούς παρουσιάστηκαν στα σχολεία οι 3.800. Αυτή είναι η μονιμότητα που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, και το όνειρό μας είναι, δεν είναι φαντάζομαι, καταλαβαίνετε, αυτή η μονιμότητα και αυτό το δημόσιο όπως το αντιλαμβάνεται ο κύριος Μητσοτάκης. Μετά τους αναπληρωτές, γύρω στα 300 άτομα, τουλάχιστον 300, δεν πήγανε, δεν παρουσιάστηκαν, διότι όπως είπατε στην εισαγωγή, τι να πάει να κάνει ένα παιδί, παράδειγμα, σε ένα τουριστικό νησί, με 950 ευρώ, όταν τα 600 θα τα θέλει μόνο για ενίκιο.
1: Οι βασικοί λόγοι για την άρνηση, απόρριψη των καθηγητών, είτε μόνιμων είτε αναπληρωτών, είναι οικονομικοί.
2: Ο κυρίαρχος λόγος, αν σκεφτείτε ότι ο νεοδιόριστος παίρνει 820 ευρώ καθαρά, ο νεοδιόριστος την πρώτη χρονιά,
0: ο μόνιμος
2: και ο αναπληρωτής παίρνει γύρω στα 950. Θα μου πείτε πώς εξηγείται να παίρνει πιο πολλά, γιατί ο μόνιμος την πρώτη χρονιά έχει πάρα πολύ μεγάλες κρατήσεις. Και σκεφτείτε ότι ένας εκπαιδευτικός με 37 χρόνια υπηρεσίας δεν προσεγγίζει τα 1500 ευρώ με 37 έτη υπηρεσίας στο δημόσιο. Καταλαβαίνετε γιατί μισθούς μιλάμε. Σας βάζω από την κάτω βαθμίδα μέχρι την πάνω. Ναι. Από 820 έως 1500 ευρώ η καταληκτική σχεδόν βαθμίδα.
1: Άρα δεν υπάρχει δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, και την κρίση και τη γνώση που έχετε, άλλος λόγος ουσιαστικός. Δηλαδή φαντάζομαι...
2: Υπάρχει το φαινόμενο της μεγάλης παραίτησης. Δηλαδή... και οι αναπληρωτές και οι μόνιμοι έχουν ηλικίες που προσεγγίζουν τα 50 έτη. Η καθημερινότητα του δημόσιου σχολείου με αυτό τον απίστευτο όγκο γραφειοκρατίας, θα σας πω το χαμό που γίνεται μόνο με τις σχολικές εκδρομές. Μόνο αυτό θα σας πω αυτή τη στιγμή. Γίνεται χαμός με ένα απίστευτο γραφειοκρατικό σύστημα που καταλήγει στις σχολικές εκδρομές. Αν σκεφτείτε ότι το δημόσιο σχολείο πραγματικά έχει γίνει αποθητικό και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού παγκοσμίως, επειδή συμμετέχω στην ΕΤΙΟΥ, στην Ομοσπονδία την Πανευρωπαϊκή των Εκπαιδευτικών, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού σήμερα είναι από τα πιο αποθητικά παγκοσμίως. Παγκοσμίως και οι μισθοί και οι συνθήκες δουλειάς και η αντιμετώπιση και η απαξίωση. Γιατί το μεγαλύτερο απ' όλα είναι η απαξίωση. Ο εκπαιδευτικός στην Ελλάδα σήμερα είναι απαξιωμένος. Και θα σας πω μια ερώτηση που είχα απευθύνει στην κυρία Ζαχαράκη. Καλό να την ακούσουν δημόσια οι ακροατές.
0: Η οποία είναι δασκάλα, να πούμε έτσι.
2: Είναι καθηγήτρια Αγγλικών.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν.
0: Ναι, θέλω να πω, ξέρει το χώρο, δεν είναι νομικός, δεν είναι γιατρός.
2: Βεβαίως. Όταν συναντηθήκαμε μία φορά, κύριε Βούλγαρη, μία και μοναδική λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, της έκανα την εξής ερώτηση. Πόσο περήφανη μπορεί να νιώθει μια Ελληνίδα Υπουργός Παιδείας στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών, όταν έχει τους χειρότερα αμοιβόμενους εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση? Σε όλη όμως. Δεν υπάρχει χώρα που να είναι χειρότερα από εμάς. Εμείς είμαστε χειρότεροι. Δεν μου απάντησε φυσικά. Το ίδιο θα μπορούσε να πει και ο Πρωθυπουργός, που σήμερα, άμα θέλω, ότι πάει στον Αστρόπυργο να επισκεφτεί ένα σχολείο για να πει τι ωραία και τι καλά είναι όλα καμωμένα στη δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας.
1: Και πάση περιπτώσει, δεν εμένα με σοκάρει. Δηλαδή, η λογική τους ότι αναδιαρθρώνουν τα σχολεία, αυξάνουν τους μαθητές, μήπως έχει να κάνει με το γεγονός ότι διαπιστώνουν ότι έχουν λιγότερους εκπαιδευτικούς? Τι ακριβώς είναι, πώς είναι ακριβώς όλο
2: αυτό? Όχι, ακούστε με. Αυτό που περιγράψατε δεν έχει καμία λογική βάση. Σε μια χώρα δηλαδή που καταραίει δημογραφικά, εμείς είχαμε πει 20 μαθητές στο τμήμα και είναι ένα απόλυτα ρεαλιστικό και διαχειρίσιμο νούμερο. Και η κυβέρνηση επιμένει στα 27 και 26 παιδιά το τμήμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή στην Αττική μόνο γίνονται τεράστιες κινητοποιήσεις, διότι κλείνουν τμήματα γυμνασίων, λυκείων, κλείνουν τμήματα. Η λογική είναι η αποθέωση του ιδιωτικού και η στοχοποίηση του δημοσίου. Δυστυχώς, αυτό κρύβεται πίσω από τις κουρτίνες. Δηλαδή, έχουμε μια πολυτυπία σχολείων, έχουμε αυτή τη στιγμή τα Ωνάσια, παρένθεση, εκχώρηση δημόσιας περιουσίας στο Ίδρυμα Ωνάση, κλείνει παρένθεση, έχουμε το Διεθνές Απολυτήριο, έχουμε τα περίφημα κολέγια, έχουμε όλη αυτή την πολυτυπία και το δημόσιο σχολείο έχει αφαιθεί στη μοίρα του. Αν σκεφτείτε ότι έχουν καταργηθεί και οι σχολικές επιτροπές, οπότε φαντάζεστε τι γίνεται στην καθημερινότητα, και αν σκεφτείτε ότι προσπαθούν να εξαφανίσουν τα κενά. Είχα πει εξ αρχής ότι έχουμε 45.000 κενά. Προσλήφθηκαν οι 30.000, έχουμε αυτή τη στιγμή 15.000 κενά. Αύριο θα προσλάβει 6.600. Αν θεωρήσουμε ότι θα πάνε όλοι να αναλάβουν, ναι. Αν το θεωρήσουμε, μένουν 9.000 κενά, 8.500 με 9.000 κενά, ακάλυπτα. Τα οποία πάνε για τέλη Νοέμβρη, ακούστε, για τέλη Νοέμβρη να καλυφθούν στην επόμενη φάση. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι το δημόσιο.
0: Αυτό και σε μαθήματα που θα δώσουν οι Πανελλήνιες στα παιδιά?
2: Όχι, θεωρητικά, κύριε, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή η προτεραιοποίηση, και εσείς συμφωνείτε, είναι αδιανόητη. Όλα τα μαθήματα έχουν την ίδια βαρύτητα. Η προτεραιοποίηση γίνεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Λες και τα υπόλοιπα παιδιά δεν είναι παιδιά, είναι παιδιά ενός άλλου Θεού. Τα πανελλαδικά θεωρητικά έχουν καλυφθεί. Έχουν μείνει ακάλυπτα όλα τα υπόλοιπα όμως. Γυμνάσια, λύκεια, ακάλυπτα. Ακάλυπτα πραγματικά και γίνονται αλχημίες. Δηλαδή, παράδειγμα, αγγλικά κάνουμε μία ώρα για να μπορέσουν να κάνουν όλα τα τμήματα αγγλικά. Μία ώρα. Τι θα πάθουν στη μία ώρα τα παιδιά, εντάξει. Και μετά έρχεται το πρόγραμμα PISA για να μας. Καταδείξει τι? Τη χρεοκοπία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Μόνο που το πρόγραμμα PISA δεν αποτυπώνει όλες αυτές τις παθογένειες που σας περιγράφω. Και βγαίνουν όλοι οι γνώστες σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά, και λένε πόσο αποτυχημένο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Όχι, γιατί είναι το πώς βλέπεις το αποτέλεσμα του κάθε ενός, της κάθε μιας διαδικασίας. Γιατί όπως ξέρετε και η κυβέρνηση ομνύει στο πρόγραμμα PISA και δείχνει τα προβλήματα. Μα προφανώς υπάρχουν προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση. Πέρα από το ότι το πρόγραμμα PISA δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το αφήνω στην άκρη αυτό σαν μια μικρή λεπτομέρεια.
1: Κατά τη γνώμη σας, όλο αυτό είναι ένα σχέδιο για να ιδιωτικοποιηθεί η δημόσια εκπαίδευση τελικά? Τι είναι αυτό? Και έχουν τόσα λεφτά οι Έλληνες να πηγαίνουν, ας πούμε, εν τέλει σε ιδιωτικά σχολεία, γιατί εκεί πληρώνεις, και δεν ξέρω πώς, προσπαθώ να το καταλάβω και εγώ, δηλαδή με το φτωχό μου μυαλό, τι ακριβώς γίνεται σε αυτή στη χώρα αυτή.
2: Εντάξει, Αν σκεφτείτε ότι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, το ξέρετε, εξαγοράζουν ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα, το έχετε ακούσει, ναι, καταλαβαίνετε ναι. ότι εδώ υπάρχει πολύ ψωμί πίσω από αυτή την ιστορία. Αν σκεφτείτε ότι ο Έλληνας γονιός, και εμείς επίσημα λέμε ότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, δίνει εκατομμύρια ευρώ στην παράλληλη βοήθεια του παιδιού, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με ένα απλό τρόπο. 20 παιδιά στο τμήμα, δημόσια, δωρεάν, ενισχυτική διδασκαλία στα σχολεία. Όχι στα φροντιστήρια, στα σχολεία. Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από το δημόσιο σχολείο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πας να συγκρουστείς με συμφέροντα. Αυτό το λέμε χρόνια.
0: Πώς να συγκρουστεί όμως, κύριε Κορδί, όταν οι φροντιστηριάδες και οι επιχειρηματίες φτιάχνουν τα βιβλία και σου λέει φέρ' το εδώ το παιδί γιατί θα πέσουν θέματα από το βιβλίο που εγώ έχω επιβάλει να διδάσκεται.
2: Θυμόσαστε και στις προηγούμενες εκλογές τον εκπρόσωπο των ιδιωτικών να λέει ότι εμείς τα χρήματά μας θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, διότι είχε ανακύψει το ζήτημα ότι είχαν ενισχύσει την κυβέρνηση τότε και τη σημερινή. Προφανώς υπάρχουν υπόγειες διαδρομές. Και αυτό που λέτε είναι αδιανόητο στην Ελλάδα σήμερα να υπάρχει μια αλυσίδα μονοπωλιακή που ξεκινάει από φροντιστήριο, φροντιστηριακό βοήθημα, σχολικό βιβλίο, σχολικό βοήθημα. Και όλη αυτή η αλυσίδα να είναι σε έναν φορέα, σε έναν εκδοτικό, παύλα, φροντιστηριακό φορέα. Και αυτός ο φορέας πολλές φορές δεν έχει μόνο φροντιστήρια, έχει και σχολεία ιδιωτικά. Καταλαβαίνετε πόσο όμορφη ατμόσφαιρα δημιουργείται.
0: Και μιλάμε για έναν πρωθυπουργό, ο οποίος δεν είχε διστάσει να καταργήσει κλάδους ολόκληρους στα ΕΠΑΛ, όταν ήταν υπουργός.
2: Ακριβώς.
0: Και έλεγε και δημόσια, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην απολυθούν εκπαιδευτικοί. Και το έκανε.
2: Μιλάμε για μια κυβέρνηση που
0: και το
2: πρώτο θέλημα ήταν να καταργήσει τη νομική της Πάτρας, παράδειγμα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς.
0: Κομωτινή η Πάτρα.
2: Και ενώ τώρα έχουν ανοίξει ιδιωτικές νομικές, εδώ πλέον δεν υπάρχουν πολλοί δικηγόροι, είναι μια συνειδητή επιλογή απαξίωσης των δημόσιων δομών. Βλέπετε τι γίνεται με τα παραϊατρικά εργαστήρια. Βλέπετε πόσα εκατομμύρια ευρώ δίνει ο Έλληνας και η Ελληνίδα σε αυτά τα διαγνωστικά κέντρα. Βλέπετε πόσα εκατομμύρια δίνονται σε ιδιωτικούς φορείς παροχής εκπαιδευτικών γνώσεων. Μιλάμε για αδιανόητες καταστάσεις, αλλά θεωρώ ότι πίσω από αυτά υπάρχει μια συνειδητή επιλογή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός, θυμόσαστε, είχε πει ότι η ανισότητα είναι φυσικό φαινόμενο. Έτσι. Επομένως, τι. Εμείς παρόλα αυτά, αυτό που λέμε σε όσους και όσες μας ακούνε, είναι ότι παρά το ότι η κυβέρνηση έχει δυσανεξία στο διάλογο, εμείς έχουμε κάνει γνωστά αυτά τα ζητήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις διακρίσεις σε βάρος των αναπληρωτών και αναπληρωτριών σε θέματα αδειών, παράδειγμα. Δεν γίνεται να λέμε σε μια αναπληρώτρια σήμερα, παρένθεση, ξέρετε τη στοχοποίηση που είχαν οι εκπαιδευτικοί μας από την κυρία Βούλτεψη, δεν χρειάζεται να παραλάβω.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και ξέρετε ότι την περσινή χρονιά είχαμε αναπληρώτριες οι οποίες δυστυχώς έχασαν το παιδί που κυοφορούσαν σε ένα σχολείο που υπηρετούσαν. Διότι η πολιτεία τους είπε ή θα απολυθείτε ή θα μείνετε άνεργες ή να πάτε να δουλέψετε. Με ό,τι κίνδυνο διατρέχει η εγκυμοσύνη και η ίδια και η υγεία η δική σας. Αυτό λοιπόν μας έχει παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεν ακούγεται κουβέντα. Όλα είναι μια χαρά.
1: Θα σας πούνε τώρα βέβαια ότι δεν θέλετε να πάτε να δουλέψετε, γι' αυτό δεν αποδέχεστε τη θέση, έτσι. Αυτή είναι και αυτά τα επιχειρήματα.
0: Θα κάπως πρέπει να ζήσει.
2: Βεβαίως.
1: Και δεν θα το κάνει μόνο η κυρία Βούλτεψη που την αναφέρατε, που πραγματικά έχει μεγάλο στόμα για κάτι τέτοια, αλλά θα το πούνε και άλλοι πιο προχωρημένοι.
2: Θα το πούνε ότι δεν είμαστε και νοικοκυρέοι.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Εγώ που σας μιλάω δεν είμαι νοικοκυρέος.
0: Όχι, είστε.
2: Ο εκπαιδευτικός που θα πάει σε ένα τουριστικό νησί, σήμερα που μιλάμε και του ζητάνε 600 ευρώ για ένα δωμάτιο, δεν είναι νοικοκυρέος. Πώς θα τα βγάλει πέρα, δεν είναι. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτο. Εμείς αυτά τα ζούμε. Και βέβαια για το στεγαστικό όλα καλώς καμωμένα, για τα υπόλοιπα όλα καλώς καμωμένα.
0: Εσείς είστε κακομύριδες και οι γιατροί συμμορία της μιζέριας.
2: Εντάξει, τι να πω από εκεί και πέρα. Το ζήτημα είναι ότι επειδή θα μας κατηγορούν ότι δυσφημούμε τη χώρα, θέλω να σας πω κατηγορηματικά ότι μακάρι να την αγαπούσαν όλη τη χώρα όπως την αγαπούν οι εκπαιδευτικοί μας, που δίνουν και την ψυχή τους για να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο. Μακάρι. Μακάρι. Αλλά σας ξαναλέω, έχουμε συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι καταραίουν. Και ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν οικογένειες συμπολιτών σας, οι οποίοι κάθε μήνα δίνουν επίδομα στο παιδί τους για να κάνει τη δουλειά του εκπαιδευτικού, της εκπαιδευτικού. Ναι. 500 ευρώ πληρώνει ο πατέρας και η μάνα.
0: Πληρώνει για να κάνει το παιδί τη δουλειά.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4

0: Να πούμε ότι σας είπαμε και τις προηγούμενες ώρες και μέρες για το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα φέρεται να απείλησε δημόσια τον περασμένο Μάρτιο τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για τις δυνατότητες της Ουάσιγκτον να προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ενώ φέρεται να μιλούσε για τη διαφαινόμενη τότε κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας. Πέρασαν ημέρες και εμφανίστηκε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και είπε ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και για να είμαστε σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα γινόταν ανεκτό για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει αλλά και να διαψεύσει την φράση που η Wall Street Journal απέδωσε στην Αμερικανίδα, απέφυγε εξάλλου να απαντήσει και συγκεκριμένα στο αν υπόθηκε κάτι μεταξύ Παπασταύρου Γκίλφοιλ και τι ακριβώς. Ωστόσο σημείωσε ότι είναι δεδομένο ότι είναι μια χαρά η στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασαν μέρες για να απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης.
1: Απάντησε δεν... Μήπως είμαστε προτεκτοράτο.
0: Λες. Λες.
1: Πάντως... Κοίταξε τώρα σε αυτό το θέμα. Επειδή οι δημοσιογράφοι που το ανέδειξαν είναι επιφανείς δημοσιογράφοι, έτσι, δεν είναι απλά περαστικοί σε μεγάλη εφημερίδα παγκόσμια. Και μάλιστα είναι και οι δύο βραβευμένοι με Πούλιτζερ. Ήτανε μέσα όταν το είπε. Μέσα στην εκδήλωση τη συγκεκριμένη. Και περιέγραψαν με πολύ γλαφυρό τρόπο το τι υπόθηκε, γιατί υπόθηκε και τι κάνανε στη Ρουμανία, αλλά και το τι εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαμε είπε και στην Ελλάδα.
0: Παπασταύρου.
1: Ο Παπασταύρου παρίστατο,
0: βέβαια.
1: Αλλά έκανε το παγόνι.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με το τα αντανακλαστικά, αλλά έχει να κάνει με την αντίληψη η οποία διαμορφώνει και την αξιοπρέπεια κάποιων. Δηλαδή έχουν αποδεχτεί ότι είμαστε δεδομένοι και έτσι. Συγκεκριμένοι. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Τι να διαψεύσει ο Μαρινάκης? Ο Μαρινάκης ήταν εκεί? Ήταν, ας βγει ο Παπασταύρου να πει όχι δεν είπα τίποτα. Η ίδια η Γκίλφοιλ δεν είπε ότι όποτε να πάρω υπουργό της κυβέρνησης ακόμα και Σαββατοκύριακο
0: 24 ώρες 24,
1: είναι εκεί απίκο. Λέει έρχονται εκεί στην πρεσβεία μόλις απίκο. Πάρω οποιοδήποτε είναι τόσο συνεργάσιμη λέει που με τούτου εντάξει τώρα
0: για να μην πει να τους πάει είπε συνεργάσιμη
1: είναι, δηλαδή τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα και η Γκίλφοιλ επειδή δεν έχει θητεύσει. Βεβαίως ήταν δημοσιογράφος και δημοσιογράφος εκτός από influencer. Ήταν...
0: Και αραβωνιαστικιά.
1: Ναι. Δεν είναι ότι γνωρίζει καλά το διπλωματικό παιχνίδι και το τι πρέπει να πει, πώς θα το πει κλπ. Είναι εκ των πραγμάτων άκομψη και το λέει όπως τα λέει ο Τραμπ. Που είναι το υιοθετεί δηλαδή την λογική και τη φρασιολογία του αφεντικού της. Τόσο απλά.
0: Λέγαμε και χθες, λέγαμε και νωρίτερα στην εκπομπή Σωτήρη για αυτό που παθαίνουν εργαζόμενοι, εργαζόμενες στο εργοστάσιο της Βιολάντα εκεί στη Θεσσαλία που τόλμησαν να πούν ότι μυρίζει και τρομοκρατία και απολύσεις. Να καλημερίσουμε τον δικηγόρο οικογενειών στην υπόθεση αυτή, τον κύριο Χρήστο Πατουνά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Είμαι δικηγόρος Θεσσαλονίκης Χρήστος Πατουνάς και εκπροσωπώ της οικογένειας της Αγάπης Μπουνόβα και της Αναστασίας Νάσιου. Σχετικά τώρα με την...
0: Με τις
2: καταγγελίες αυτές έχω να σας πω τα εξής, ότι έχουμε δύο καταθέσεις στην ανακριτρία δύο εργαζομένων, η μία εκ των οποίων απολύθηκε στις 31 Αυγούστου του 26, δηλαδή δύο μέρες πριν από την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και η οποία καταθέτει τα εξής, ότι θεωρώ ότι η απόλυσή μου έγινε στο πλαίσιο του εκφοβισμού και του παραδειγματισμού προς τις άλλες εργαζόμενες. Ο διευθυντής παραγωγής όταν απολύθηκα στα μέσα Αυγούστου ένας άλλος συνάδελφος μας έλεγε ότι βλέπετε τον τάδε, το ίδιο θα πάθετε κι εσείς. Επίσης, ο Διευθυντής Παραγωγής μας είπε όταν είμαστε στη Βάρδια, κάποια στιγμή μετά το 15 Αύγουστο, όταν βγει το αφεντικό, θα δείτε τι έχει να γίνει. Είμαι σίγουρη ότι το έκανε για να μην αντιδρούμε σε αυτά που γίνονται και να προσέχουμε τι λέμε, γιατί όταν φωνάζαμε για το, πριν το συμβάν της έκρηξης και λέγαμε ότι ανησυχούσαμε, δεν μας έδινε κανεί σημασία. Στις τουαλέτες μύριζε μία μυρωδιά στον αέριο, αλλά δεν ξέρω αν ήταν.
0: Στο μεταξύ... δεύτερη κυρία, ναι, ναι, ναι, παρακαλώ.
2: Τη δεύτερη κυρία έχει, δεν έχει μεν απολυθεί, αλλά όμως υφίσταται προφανώς εκφοβισμό. Γι' αυτό το λόγο προσέφηκε και κατέθεσε και εκείνη στην ανακρίτρια, αλλά δεν έχει απολυθεί μέχρι στιγμής.
0: Στο μεταξύ, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε, αλλά επειδή ο κόσμος νομίζει ότι τι έγινε και αποφυλακίστηκε, νομίζω αντί για μέσα θα είναι κατοίκον περιορισμό, κάπως το έχει καταφέρει αυτό, δεν είναι?
2: Δεν είναι κατοίκον περιορισμό, μάλιστα δεν το επιβλήθηκε ούτε καν ενώ στον διευθυντή του παραγωγού.
0: Είναι μια χαρά δηλαδή.
2: Ήταν καταβολή εγγύησης 50 και 30.000 ευρώ αντίστοιχα. Mm. Ο ίδιος, στον ίδιο δεν επιβλήθηκε ούτε καν.
0: Ούτε καν στο αστυνομικό τμήμα.
2: Ναι, στο τμήμα είναι και απαγόρευση εξόδου. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα όμως, να έχετε υπόψη σας, πιστεύω ότι θα ασκηθεί η έφεση κατόπιν αιτήσεως την οποία έχουμε υποβάλει.
0: Σήμερα εκδικάζεται.
2: Όχι, εξετάστηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Οι προθεσμοί για την αίσθηση της εφέσεως είναι μέχρι και την Πέμπτη. Εμείς καταθέσαμε μια σειρά από λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να ασκηθεί η έφεση από την πλευρά της αγγελέως επιτών. Θα κρυθεί μάλλον σήμερα, θα δημοσιευθεί η σχετική απόφασή της.
1: Δηλαδή, για να καταλάβω, κύριε Πατούνα, ότι οι παράγοντες τέλος πάντων εκεί τώρα, τι είναι αυτοί εκεί, τα πρωτοπαλίκαρα της επιχείρησης στην κατεντολή βεβαίως του αφεντικού, προσπαθούν να εμποδίσουν την όποια δικαστική έρευνα, να μην υπάρχουν μαρτυρίες ας πούμε ότι δεν μύριζε προπάνιο, ότι τα μέτρα ασφαλείας ήταν τα ενδεδειγμένα και όλα αυτά, ότι πάνε να αγιοποιήσουν δια του εκφοβισμού.
2: Συμπερασματικά αυτό βγαίνει από όλη τη συμπεριφορά τώρα των ηθινόντων του συγκεκριμένου εργοστασίου. Φυσικά βέβαια οι άνθρωποι
1: ανησυχούν, ανησυχούν
2: βεβαίως, και αλλιώς δεν θα συνέβαιναν αυτά, γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος.
1: Άρα δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, αυτό το θέματος, επειδή από ό,τι μας είπατε η πρώτη απόλυση έγινε στο τέλος Αυγούστου, έτσι.
2: 31 Αυγούστου.
0: 31 Αυγούστου, δύο μέρες πριν την αποφυλάκηση.
1: Ναι, εδώ λοιπόν έχει υπάρξει ένας μήνας ακόμα επιπλέον. Φαντάζομαι ότι εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα και που μαζί καταφύγατε ας πούμε με την αδικηθήσα, θα έγινε γνωστό το θέμα και στο εργατικό κέντρο και στις συνδικαλιστές.
2: Κοιτάξτε, εμείς τώρα συνήγοροι τώρα των οικογενειών δεν έχουμε σχέση τώρα με τις...
1: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό.
2: Οι κυρίες πήγαν αυτοβούλους και κατέθεσαν στον ανακριτή.
1: Μάλιστα, ωραία. Εγώ δεν το λέω γι' αυτό το διαδικαστικό. Εσείς σωστά κάνετε τη δουλειά σας. Απλά λέω, μάθατε εάν έγινε γνωστό στην επιθεώρηση εργασίας ότι αδίκως απολύθηκε, αν ασχολήθηκε το κράτος και οι επίσημες αρχές με την περίπτωση απολυμένων, αν έχετε γνώση?
2: Η επιθεώρηση εργασίας σε κάποια στιγμή που είχαν προσφύγει δεν αποφάνθηκε κάτι, δεν πήρε θέση.
1: Δεν είδε τώρα, τίποτα.
2: Όμως, είναι αναγκασμένη μετά τη συγκεκριμένη καταγγελία, μετά τη συγκεκριμένη καταγγελία της σύμβασης και την μία κυρία και την αναμενόμενη δεύτερη καταγγελία, σίγουρα θα επιληφθεί και θα πάρει θέση στο θέμα.
1: Το λέτε γιατί εκτιμάτε ή το ελπίζετε, πώς το αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν ξέρω και εγώ για
2: να... Είναι υποχρεωμένη να το κάνει, αλλά όμως εμείς σήμερα μεσημέρι περιμένουμε την άσκηση της εφέσεως και θα έχουμε εξελίξεις, όπως επίσης θα έχουμε και μία σειρά από νέες διώξεις, 8 ατόμων συνολικά, δεν προσδιορίζει ο τρόπος τις ιδιότητες τους, και στην ουσία η πλειάδα των κατηγορουμένων και ευθυνομένων για το τρομερό αυτό δυστύχημα θα εμπορκιστεί.
1: Ξέρετε αν έχει, επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία στην ουσία ήταν χρησιμοποιήθηκε ως το βαρύ πυροβολικό ενός νομού, μιας περιοχής, ναι, οικονομικά, γιατί έπαιρνε ζωή, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Μήπως αυτό έχει χρησιμοποιηθεί ως επίκληση από τους ιδιοκτήτες και από τους γύρω-γύρω, ότι εναντίον εννοώ των εργαζομένων, ότι κάνετε ζημιά στην περιοχή μας με αυτά τα θέματα τα οποία αναδεικνύεται και μαρτυράτε?
2: Όχι, προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα εγκλήματά τους, δυστυχώς, με την οικονομική δύναμη την οποία έχουν στην περιοχή, με τον αριθμό των ανθρώπων που επηρεάζουν, στην ουσία, και να αποφύγουν τις ευθύνες τους, τις καταδίκες τους, η ευνοϊκή μεταχείριση. Αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούν να κάνουν κάθε τι που είναι δυνατό προκειμένου να αποφύγουν τις καταδίκες τους.
0: Στο παρελθόν και λίγο μετά την έκρηξη, είχαμε μάθει ότι υπήρξαν χρηματοδοτήσεις, ότι χρηματοδοτήσεις, να το πω διαφορετικά, ότι πληρώνονταν κάποιες κυρίες κανονικά το μηνιάτικό τους ή βοηθούσαν οικονομικά οι ιδιοκτήτες.
2: Ποιες κυρίες?
0: Εργαζόμενες. Είχε βγει μια τέτοια ενημέρωση ότι από την πλευρά της επιχείρησης δόθηκαν κάποια χρήματα, πληρώνονταν τα μηνιάτικα ή κάποιες υποχρεώσεις.
1: Όταν έκλεισε.
0: Ναι. Προφανώς για να προστατεύσει αυτό που γίνεται τώρα, την κατάθεση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά υπήρχε αυτό.
2: Κοιτάξτε, αυτό το, δηλαδή, αν συνεχίζονταν τώρα η μισοδοσία τώρα των εργαζομένων, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν γνωρίζω ότι μπορεί να πάρω θέση. Αυτό που εγώ ξέρω είναι ότι εδώ δεν υπάρχει μόνο ευθύνη για την έκρηξη, από ενδεχόμενο δόλο και την έκρηξη, υπάρχει και για την ανθρωποκτονία ενδεχόμενος δόλος, και θα πρέπει να αναβαθμιστεί η κατηγορία.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε τώρα σήμερα τι αποτελέσματα θα έχουμε το μεσημέρι, και όπως μας είπατε...
2: Θέλω όμως να είναι και αύριο. Σε κάθε περίπτωση με βεβαιότητα θα ασκηθεί η έφεση.
0: Και έχουμε ακόμη και διώξεις, είπατε, για 8 άτομα, έτσι?
2: Ναι, για τουλάχιστον 8 άτομα.
0: Να κρατήσουμε και αυτό.
2: Νέες διώξεις. Δηλαδή δεν έχουν ασκηθεί, θα γίνουν όμως, είστε βέβαιοι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ, αλλά ξέρετε κάτι?
0: Ναι.
2: Ο Έλληνας εργαζόμενος είναι εντελώς αποστάτητος.
1: Αυτό.
2: Αυτή είναι η νεοελληνική επιχειρηματικότητα, όπως ονομάζεται, όλο στο περίπου, χωρίς καμία ασφάλεια. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι δυστυχώς θα πληρώνουν με τη ζωή τους και την σωματική τους ακεραιότητα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και όταν προειδοποιούν, να προσθέσω σε αυτά που λέτε, τους αγνοούν, και έρχεται αυτή η ώρα για να αποδειχτούν όλα μετά στη συνέχεια. Και όντως είναι απροστάτευτοι, δεν προστατεύονται από πουθενά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο δικηγόρος οικογενειών στην υπόθεση και στη Βιολάντα, ο Χρήστος Πατούνας. Σωτήρη, τι να πούμε, το βλέπεις έτσι, εκφοβισμός, απολύσεις. Όταν θα βγει το αφεντικό θα δείτε τι θα πάθετε. Μην πάθετε και εσείς σαν αυτήν που απολύθηκε. Μην κάνετε εκείνο, μην κάνετε το άλλο, και... Και αυτό που είπε ο δικηγόρος, ότι είναι τελείως απροστάτευτος ο εργαζόμενος σε αυτή τη νέα λογική. Έτσι, δηλαδή γίνεται πια κοινή διαπίστωση, ξεφεύγει.
1: Κοίταξε, αυτά είναι, δεν, εγώ θα έλεγα ότι είναι γκανγκστερικές μέθοδοι, πέραν των υπολείπων. Είναι γκανγκστερικά. Αυτά δηλαδή τα ζήσαμε στην Αμερική, ή τα έχουμε μάθει, δεν τα ζήσαμε εμείς, δεν ζούσαμε στην Αμερική του 1910, του 20, του 30 και πάει λέγοντας. Αυτά τα έχουμε δει, τα έχουμε μάθει, και τώρα τα χρησιμοποιούν για να εκφοβήσουν εργαζόμενους το όνομα κάποιας ανάπτυξης μιας περιοχής, και πάνε να τους φορτώσουν το όποιο κόστος για να βγει λάδι ο επιχειρηματίας, ο οποίος και η παρέα του, τέλος πάντων, που δεν έκανε αυτά που έπρεπε. Άφηνε τους εργαζόμενους να δουλεύουν πάνω σε ναρκοπέδιο και δεν πήρε τα μέτρα και τώρα προσπαθεί να τους κάνει να πούνε ότι δεν μυρίσατε προπάνιο, δεν μυρίζε τίποτα. Για μια υπόθεση που πήρε και κοινοτικές και κρατικές επιδοτήσεις ο συγκεκριμένος. Δηλαδή κάπου πια έχει ξεφύγει. Και γιατί εγώ επαναφέρω ότι σε όλων αυτών το συγκεκριμένο επιχειρηματία και τη συγκεκριμένη επιχείρηση ξανά είχαμε δει τον Άδωνη Γεωργιάδη να τον παρομοιάζει σαν τον, πώς να σου πω τώρα, σαν τον Έλον Μάσκ της Ελλάδος. Αυτά ήτανε που μας παρουσιάζανε, σαν υγιή επιχειρηματικότητα.
0: Από τις καλύτερες επιχειρήσεις.
1: Από τις καλύτερες επιχειρήσεις.
0: Έσπευσαν να τον στηρίξουν τον επιχειρηματικό.
1: Και όλοι, γι' αυτό είπα πριν ότι όπου και να κοιτάξεις υπάρχει πίσω ο κυβερνητικός τέλεχος. Όποια πέτρα και να σηκώσεις. Από την απλούστερη μέχρι τη μεγαλύτερη.
0: Έτσι είναι. Αυτά συνέβησαν εκεί στη Θεσσαλία. Να τώρα το τι έγινε. Να πούμε ότι μία είδηση που έγινε γνωστή έχει σημάνει συναγερμός στο δικαστήριο Πειραιά μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Σε να πούμε και καταχρηστικό.
1: Για ποιο, τι υπόθεση είναι όμως, έχει σημασία.
0: Για να δούμε, ναι, αυτό προσπαθώ τώρα
1: έχει
0: να
1: σημασία
0: δω.
1: Γιατί

0: ατομική ευθύνη.
1: Ατομική ευθύνη για τους άλλους, όχι για...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για τους άλλους.
0: Έτσι. Ο άλλος κέρδισε τα 10 λεπτά δημοσιότητας λέγοντας ότι έχει κίνηση στη Συγκρού και άρα έχουν λεφτά οι Έλληνες για βενζίνη. Τώρα μας λένε...
1: Μα εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα. Ήτανε, να ήταν μόνο αυτός, ήταν και ο Τσιάρας, που ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ναι, ο οποίος λέει ότι εγώ πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο στην πατρίδα μου, στην Καρδίτσα, και βλέπω εκεί γεμάτο την Εθνική Οδό με αυτοκίνητα. Ναι. Άρα έχουν λεφτά. Δηλαδή έτσι. Είναι αντίληψη, είναι νοοτροπία. Κοίταξε να δεις. Εδώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία τώρα λυπάμαι που το πιάνουμε τελευταία στιγμή, αλλά το διαβάζω εδώ και το, νομίζω το έχει βγάλει η Εφημερίδα των Συντακτών, θα το δούμε, ότι με αυτό το περίφημο, γιατί η άλλη ευνοούμενη κάστα της ελληνικής οικονομίας, οι τράπεζες,
0: ναι,
1: για τον αναβαλλόμενο φόρο. Ναι. Θα το ψάξουμε, θα σας πούμε, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τον αναβαλλόμενο φόρο που δεν ήταν μοναδικός, ήταν οι χώρες ας πούμε τη δεκαετία του 10, 9, 10, 11 κλπ, που μπήκανε σε μνημόνια για να διευκολυνθούν οι οικονομίες τους, επιβλήθηκαν και σε αυτούς δόθηκε η δυνατότητα να μην πληρώσουν φόρο στο κράτος. Αυτό, όπως η Ιταλία για παράδειγμα. Σε όλες τις χώρες που έγινε αυτή η διαδικασία, η υπόθεση ήρθε στα ίσια της. Δηλαδή επιστρέψανε τον φόρο που ήταν. Για παράδειγμα, η Ιταλία που είχε οι τράπεζες της ένα ποσοστό γύρω στα 25-27%, ήδη έχει φτάσει, πληρώνοντας τον, έχει φτάσει στο 5-6%. Στην Ελλάδα οι τράπεζες διακρατούν το 40% του φόρου, δηλαδή είναι πάνω από 12 δισεκατομμύρια τα οποία δεν έχουν επιστρέψει. Και είμαστε από ό,τι φαίνεται η μοναδική εξαίρεση σε αυτό το πράγμα που γίνεται παντού. Είπαμε πια εδώ, δηλαδή ζούμε μια άλλη χώρα, άλλη κατάσταση, άλλη μπανανία, δεν ξέρω πώς να την πω. Θα το πιάσουμε το θέμα πάντως και θα το δούμε.
0: Αναρωτιέμαι, 12 δις από εκεί, 1 δις από εδώ, 2 δις από εκεί.
1: Και την ίδια ώρα δεν έχουν να δώσουν. Έτσι, και το εμφανίζουν ως πολύ μεγάλη επιτυχία ότι θα πληρώσει ο μέσος Έλληνας για το θέρμανσή του 1,75.
0: Ναι.
1: Και το λένε ότι δεν πάει παρακάτω, παιδιά, δεν μένει σέντς. Αυτά μας έλεγε ο Μαρινάκης. Δηλαδή είναι ασύλληπτα αυτά τα πράγματα που ακούμε.
0: Τι θα γινόταν με όλα αυτά τα λεφτά και με ζωπεκεπέδες και όλα αυτά. Λοιπόν, θα το πιάσουμε το θέμα. Εδώ όμως πρέπει να σας αφήσουμε. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Αγγέλα Νταρζάνου, αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου. Από την Νικόλετα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ανοίγει το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας μετά το πράσινο φως του δικαστηρίου για εργαστηριακή εξέταση από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες, ενώ εξετάζονται και αιτήματα για την κλήτευση του Άδωνη Γεωργιάδη και του Δημήτρη Μαρκόπουλου, καθώς και για την εξέταση του υπηρεσιακού κινητού του μηχανοδηγού. Οξείες αντιδράσεις προκαλούν οι πρωτοφανείς κακουργηματικές διώξεις σε βάρος συγγενών θυμάτων και συνηγόρων στην υπόθεση των Τεμπών για τα χαμένα βίντεο, μετατρέποντας τα θύματα σε θύτες. Τρεις γονείς θυμάτων και συνηγόροι καλούνται να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Μεταξύ άλλων, για παραβίαση απορρίτου, συνομιλιών και προσωπικών δεδομένων, αδικήματα που τιμωρούνται με κάθειρξη έως 10 έτη. Λουκέτο σε παράνομο ογκολογικό τμήμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το τμήμα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και διέθετε ακόμη και εξοπλισμό για χημειοθεραπείες, ενώ παράλληλα διερευνώνται καταγγελίες για συνταγογράφηση και πιθανή χορήγηση ογκολογικών φαρμάκων σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας. Τηλεφωνήματα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά, ένα στην εισαγγελία και ένα στο 100. Δεν δόθηκε χρονικό περιθώριο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος στο κτίριο και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σκουζέ. Παρόμοιο τηλεφώνημα είχε γίνει και πριν από λίγες ημέρες και αποδείχθηκε φάρσα. Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν, οι αγροτικές πληρωμές με τις Βρυξέλλες να εξετάζουν ακόμη και τον αποκλεισμό μέρους των σχετικών δαπανών από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θριαμβολογεί ως λύση την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κατέρευσε στην πράξη το κυβερνητικό επιχείρημα για το δημοσιονομικό κόφτη των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα επαναφέρει τις προτάσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 13η σύνταξη και 13ο μισθό, ενώ προωθεί την πρόταση για τον ΕΦΚΑ ως εθνικό επενδυτή, με έμφαση στην κοινωνική κατοικία, το ιδιωτικό χρέος και την αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλισμένων. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τις καταγγελίες για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας ο αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Από την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος έχουν καταγραφεί καταγγελίες για δυσλειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας, έλλειψη διαφάνειας και αποκλεισμό κατοικιών χωρίς επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο Κώστας Αρβανίτης ζητά από την Κομισιόν να εξετάσει και τη συμβατότητα του προγράμματος με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην οδό Λυσή Κράτου στρέφονται οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Η διαρροή φυσικού αερίου φέρεται να σημειώθηκε στο διαμέρισμα, ενώ εξετάζονται οι συνδεδεμένες συσκευές. Παράλληλα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Έφλεκτο υλικό εντοπίστηκε γύρω από την καφετέρια στη Νέα Ιωνία, ενισχύοντας το ενδεχόμενο εμπρισμού 2 ημέρες μετά τη φωτιά που επεκτάθηκε σε πολυκατοικία. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα δίωξη εκβιαστών. Οι αρχές εξετάζουν το ιστορικό του καταστήματος, το ενδεχόμενο εκβιασμού αλλά και πιθανή σύνδεση με τη φαινική συμπλοκή που είχε σημειωθεί εκεί το 2023. Συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων η ανακριτική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μια υπάλληλος του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, ενώ χθες νοσηλεύτρια φέρεται να διαφοροποίησε την αρχική της κατάθεση για την ώρα αποχώρησής της. Την ίδια ώρα οι δικηγόροι Νίκος και τέλος Αγαπηνός εκπροσωπούν πλέον μόνο τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, αποχωρώντας από την υπεράσπιση της σύζυγου του. Στη διεθνή επικαιρότητα. Νέα διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να έχει μεταφέρει μέσω Κατάρ προτάσεις προς Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αναμένει την απάντηση της Ουάσιγκτον, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει ότι προσέφερε χαλάρωση κυρώσεων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο σπίτι της στο κέντρο της Μαδρίτης, όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια, επιστρέφει 87χρονη, με συγχωρείτε, Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, μετά τη συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Η έξωσή της είχε προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν αλλαγές στη στεγαστική πολιτική. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τραγική κατάληξη είχε ο σοβαρός τραυματισμός 16χρονου ποδοσφαιριστής σε αγώνα της Β' κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλα στη Θάσο, καθώς ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 16χρονος του Βύρωνα Καβάλας τραυματίστηκε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης με τον Έαντα Παναγίας, όταν χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε περίφραξη του γηπέδου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας και νοσηλεύτηκε στη Μέθο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες σήμερα, με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη Θεσσαλία. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως τους 24 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 25 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω συνεργασία που έχουν το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε μέσω να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Γραμμή Βρυξελών. Πανικός για ανεπάρκεια καυσίμων. Μόλις χθες σας το είπα. Δεν θα έχουν στην Ευρώπη επάρκεια καυσίμων, γιατί τα ευρωπαϊκά δηληστήρια δουλεύουν με 13 δολάρια κέρδος στο βαρέλι. Αντίθετα εδώ στην Ελλάδα που τα δηληστήριά μας δουλεύουν με περιθώριο κέρδους στα 27 δολάρια, δεν θα έχουμε πρόβλημα με τα καύσιμα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Αλέξης Τσίπρας. Τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Στήριξη, λέει, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελαφρύ στα νοικοκυριά και τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα. Σόπα! Ριζοσπάστης. Το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα. Τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Καμαράτ Κουτσούμπας από το φεστιβάλ της ΚΝΕΗ, δεν του ριζοσπάστη δεν είχε ανάβηση. Απογευματινή. Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, πώς λέμε, σε Ιράν ή Ιράκ, 4.000 λατρομετανάστες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Δανία, με αιχμή του δόρατος στην Ελλάδα. Δεν το έχω καταλάβει ποιο είναι το θέμα, αλλά δεν πειράζει. Απογευματινή. Η προειδοποίηση εξάρχου βγήκε αληθινή για το LNG. Κάνει πίσω η Κομισιόν. Είδατε, με τον κύριο Τσάρχου. Καθημερινή. Η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου. Τι είναι αυτό? Είναι για την πολεοδομία, λέει, της Μυκόνου. Μπήκαν τελικά μέσα οι αδιάφθορες της αστυνομίας και μάλλον λέει ότι ο προϊστάμενος έσβηνε πρόστιμα, έβγαλε άδεια για ένα σπίτι 200 μέτρα, έκτισε ο άλλος 1200, αλλά δεν πειράζει, ο άνθρωπος ανάπτυξε. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Φρένο στα φάλτσα, θέλει να βάλει η Νέα Δημοκρατία. Δυσφορία στο Μαξίμου. Τώρα πρέπει, κανονικά θα πρέπει να είναι δυσφορία στο Μαξίμου για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τα φάλτσα είναι η γραμμή του κυρίου Κυρανάκη. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, λέτε να έχει προσλήψεις. Και πράγματι, 2.112 προσλήψεις έως το τέλος Οκτωβρίου. Μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Έχει φωτογραφία τον Κολάμπια και δίπλα έχει σε εισαγωγικά «στην ώρα τους τα μέτρα για τα καύσιμα». Είδατε, όχι πριν, στην ώρα τους θα ληφθούν τα μέτρα για τα καύσιμα. Μην βιάζεστε. Τα νέα. Τρύπα ασφάλειας λόγω Πρέταντορ. Καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Εγώ το είδα το πρωί, λέω κάτι έγινε. Λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε είναι το εξής. Η αντιτρομοκρατική και η ελληνική αστυνομία συνεργαζόταν με τις εταιρείες, με τους εργολάβους του Πρέταντορ, Ιντελέξα κτλ. Σε συστήματα επικοινωνιών. Ασύρματη, κινητά και τέτοια. Τώρα, επειδή προέκυψε το σκάνδαλο, δεν μπορούν να συνεργαστούν με αυτές τις εταιρείες. Οπότε λέει αγοράζουν υλικό από εταιρείες bus class, από κάτω ράφι. Και υπάρχει, δηλαδή δεν ήταν ότι δημιούργησε το Predator κανένα πρόβλημα στην εθνική ασφάλεια που παρακολουθούσαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, την ηγεσία του στρατεύματος. Όχι, καμία σχέση. Τώρα είναι ότι αγοράζουν από τα λιμά ασυρμάτους και δεν λειτουργούν. Δεύτερο θέμα στα νέα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκθεση καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ. Σοβαρά κενά παρά τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ,

αυτά είναι διαδόσεις των κομμουνιστών. Δημοκρατία. Ομερτά για τις απειλές της Γκυλφόιλ. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελα. Προφανώς δεν αφορούσε την Ελλάδα αυτά που είπε Γκυλφόιλ, καταλάβατε. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Ο ανεψιός Δημητριάδης θα μιλήσει για τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς σε συνέδριο με τη σκιά του Ισίδωρα Κούβελου. Κάνει συνέδριο ο Κούβελος αυτούς με τα αθλητικά, να σου πει. Εστία, ψυχαλίζει. Δηλαδή δεν μας φθήνουνε, είναι για την Γκυλφόιλ αυτό και αναρωτιέται ο Μανώλης Κοτάκης. Γιατί λέει δεν εκλήθη για εξηγήσεις η Γκυλφόιλ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έλατε. Και εθνικός κήρυκας, μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ζήτησε το Σεΐχη Μοχάμετ να διαψεύσει την πληροφορία ότι γνώρισε για την επίθεση της Χαμάς. Ο Σεΐχης Μοχάμετ είχε πει, μάλλον καλύτερα, η εφημερίδα του Ισραήλ είχε αποκαλύψει ότι ο Σεΐχης Μοχάμετ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αλλά ο Νετανιάχου, ξέρω εγώ, δεν το ασχολήθηκε. Και τώρα πήγε ο Νετανιάχου εκεί, μυστική επίσκεψη, για να του πει μην λες τέτοια πράγματα. Καταλάβατε. Την πέσανε τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά προφανώς του Σπύρο Γεωργιάδη. Τον καλύτερο υπουργό, αν θυμάστε, των εσωτερικών μας, μετά το Μάκη το Βορύδη το Μαυρουδί, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπη από το Μέγκα, μετά το Γιάννη Πρετεντέρη. Πήγε ο Γιάννης Πρετεντέρη στη Νέα Δημοκρατία. Θα φαρμακωθώ. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Νεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Τάκη, γιατί λέει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση των τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ παίζει, λέει, να είναι η μεγαλύτερη αποτυχία και το καλάθι του νοικοκυριού το 2022. Συγγνώμη. Είναι πιο φθηνά τα πράγματα που έχουν μπει στη συμφωνία από αυτά που δεν έχουν μπει στη συμφωνία. Είναι πιο ακριβά τα πράγματα που έχουν μπει στη συμφωνία από ό,τι ήταν πριν μπει η συμφωνία. Είναι. Μισό λεπτό, τώρα αυτό είναι ερώτηση παγίδα. Λοιπόν, και εδώ λέει, μου στείλανε ένα παράδειγμα. Λέει, ας πούμε, λέει, καφές εσπρέσο. Ένας, λέει, έχει μπει στη συμφωνία, ο οποίος, λέει, είναι στα 7 ευρώ και κάτι, ενώ πριν ήταν στα 6,5 ευρώ. Αντίθετα, λέει, όλοι οι άλλοι καφέδες εσπρέσο που ήταν κάτω από 8 ευρώ, τώρα μετά τη συμφωνία είναι πάνω από 8 ευρώ. Ναι, σωστό. Αλλά αυτός που έχει μπει στη συμφωνία είναι πιο φθηνός από τους άλλους που δεν έχουν μπει στη συμφωνία. Τώρα τα αυτονόητα πράγματα θα λέμε. Και λένε τώρα επειδή η συμφωνία τελειώνει αύριο, λέει μετά. Λέει δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά, λέει, γιατί από τα 1.350 προϊόντα που μπήκαν στη συμφωνία, ενώ ο Τάκης έλεγε ότι είναι πάνω από 2.500, τελικά λέει στην επόμενη συμφωνία θα περάσουν μόνο τα 400. Να σου πω, αν δεν σας αρέσει, να ψωνίσετε από τα ακριβά, έτσι. Να τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομάδουρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά, ο αντίπαλος του Κολάμπα στις επόμενες εκλογές θα είναι Άννα Διαμαντοπούλου, που δεν ασχολείται με αυτά πόσο κάνει ο καφές ο φθηνός και ο ακριβός. Παίρνει το ακριβό. Λοιπόν, μέχρι τώρα να πάμε σε εκείνες τις εκλογές, ας πάμε σήμερα στα μπαλκόνια και με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων θέλω να χειροκροτήσουμε την πάρα πολύ φίλη μου, Νίκη Άναψε το Καντήλι Κεραμαίος, την καλύτερη υπουργό εργοδοσίας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Κωστό Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, την καλύτερη υπουργό εμπορίου παιδείας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερεκάκη. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Στην πολιτική, ένα πράγμα που πρέπει να κάνει περήφανο έναν πολιτικό, στην περίπτωση μας μία πολιτικό, είναι όταν παίρνει αποφάσεις κοιτώντας προς το μέλλον. Όχι όταν κάνει ρυθμίσεις, αλλά όταν κάνει μεταρρυθμίσεις. Και στο τέλος της ημέρας έρχεται η δικαίωση. Νίκη Κεραμαίος, το καλοκαίρι του 2019, όταν ήταν υπουργός εμπορίου παιδείας, αποφάσισε να βγάλει από το μηχανογραφικό και το χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τη νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Το θυμάστε? Ήταν ένα σχέδιο Μαδουρογαβρόγλου, έτσι, προφανώς ένα σχέδιο αντιμεταρρυθμιστικό. Περάσα λοιπόν από τότε 7 χρόνια και η δικαίωση ήρθε για την Νίκη Κεραμαίος. Δείτε, περίπου 400 παιδιά που περάσανε στην Πάτρα δεν θα πάνε να γραφτούν στις σχολές εξαιτίας του υψηλού κόστους ζωής. Πράγματι. Το 2019, ένα στούντιο εκεί στην Πάτρα, ένα σπιτάκι, ήταν στα 250 ευρώ.
Τώρα, 7 χρόνια μετά, έχει πάει στα 500 ευρώ. Τότε για να φας και να πιεις την Πάτρα το 19, ήθελε, ξέρω εγώ, 300 ευρώ. Ενώ τώρα με 500 ευρώ τρως μόνο στη λέσχη. Καταλάβατε. Έβλεπε μπροστά η Κεραμέως. Ήξερε με τον Κολάμπια ότι όλα θα γίνουν πιο ακριβά. Μισό λεπτό, μα ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Ήξερε η Κεραμέως αυτό με τον Πούτιν, με τους μουλάδες του Ιράν. Αυτοί φταίνε. Τα ήξερε αυτά η Κεραμέως. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα να είχε νομική σχολή στην Πάτρα, έτσι. Ενώ έχουμε τώρα τόσες ιδιωτικές στην Αθήνα. Έτσι, μένει το παιδί σου στο σπίτι. Πληρώνεις 10.000 ευρώ το χρόνο για τα δίδακτρα και τη βγάζεις τζάμπα. Ενώ αν έστειλε το παιδί σου, ας πούμε, στην Πάτρα, οικονομικά θα καταστρεφώσουν. Προσέξτε λοιπόν, ρε Μάλια. Μη πέσει κανάς Κολάμπια και μετά θα μας βγουν οι κακομύριδες και θα θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, ξέρω εγώ, στην Πάτρα. Αν είναι δυνατό. Κύριε Δρακόπλε, στέδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και κανέναν μαντάνι. Σας παρακαλώ. Φωνάξτε λίγο την Νίκη την Κεραμέως, λίγο να μας πει για το πόσο πολύ έχουν αυξηθεί τα εισοδήματα των εργαζομένων στην Ελλάδα που μπορούν, ας πούμε, πλέον να πάνε να σπουδάσουν τα παιδιά τους οπουδήποτε στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια έχει δεύτερη τετραετία δίπλα του, την Νίκη άναψε το καντήλι Κεραμέως, πρέπει να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και αυτοί, ας πούμε, που δεν έχουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους εκτός της πόλης κατοικίας τους. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζινό του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλητίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα σήμερα είναι δωρεάν, είναι μια προσφορά από τις ιδιωτικές σχολές της νομικές στην Αθήνα, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, το τσιτάχτο Ροτβάιλερ, οι τίγρους του Αιγαίου, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Τον τρέμουν οι στρατηγοί στην Τουρκία. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, προφανώς. Γιατί με τον Τσίπρα οι Τούρκοι στρατηγοί γελούσαν με τα χάλια μας. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Ετοιμάζουμε προληπτικό πλήγμα. Και τρέμουν οι Τούρκοι στρατηγοί. Λοιπόν, αυτό το θέμα ήταν παλιό, αλλά το ανέδειξε για κάποιο λόγο τώρα η εφημερίδα Τα Νέα. Το Δεκέμβριο του 2025 είχαν φωνάξει μια τηλεόραση να δώσει συνέντευξη ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Και εκεί πάνω που συζητούσαν για τα αμυντικά δόγματα, τους λέει ο Χούπης, Δεκέμβριο του 25 τώρα, έτσι. Λέει, τέρμα λέει αυτά, το αν μας επιτεθούν τι θα κάνουμε κτλ. Εμείς λέει, αν διαπιστώσουμε ότι γίνεται κάποια κίνηση μη αναστρέψιμης επίθεσης, θα κάνουμε, λέει, προληπτικό χτύπημα. Οπότε με τον Κολάμπια, δείτε, ενώ παλιότερα με τους άλλους πρωθυπουργούς, περιμέναμε, ας πούμε, να κάνουν ντου οι Τούρκοι, να φτάσουν, ξέρω εγώ, στα Λιώσια, μετά, ξέρω εγώ, θα βλέπαμε τι θα κάναμε. Ενώ τώρα, λέει, το νέο δόγμα του Κολάμπια στην άμυνά μας είναι, με το που αντιληφθούμε ότι αυτοί κάτι κάνουνε, κάπως κινούνται, κατευθείαν θα κάνουμε προληπτικό πλήγμα με όλα, έτσι, τώρα ό,τι έχουμε, τα Ραφαήλ, F-35, F-40, Μπελχαρά, θόλος του Αχιλέα, τα πάντα. Οπότε μέσα, λέει, σε 24 ώρες το έχουμε λήξει το ματσάκι. Δηλαδή, καταλάβατε τώρα γιατί βγήκε ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ήταν σαν βρεγμένη γάτα και λέγε αυτά, οι Έλληνες είναι φίλοι μας, είμαστε γείτονες, η Ελλάδα είναι μια φίλη χώρα και τα λοιπά. Γλύκες και σωρόπια, τρέμουν στην Τουρκία. Μην ξυπνήσεις, τραβάω Κολάμπια, και διατάξεις να προχωρήσουμε σε προληπτικό πλήγμα, σε μεγάλο βάθος, και μετά μας τρέχουν στη Χάγη για κανένα έγκλημα πολέμου. Μισό λεπτό, μία, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Αν είναι δυνατόν.
1: Στο μεταξύ, ο άλλος βγήκε και τα πει στην τηλεόραση.
0: Έτσι γίνεται. Πώς ήταν ο Δέντιας που έβλεπε CNN Turk και είδε για το Τουρκο-Ολυμπικό Σύμφωνο? Έτσι και οι Τούρκοι που βλέπουν ελληνική τηλεόραση ακούσαν το Χούπι, ας πούμε, πέρσι το Δεκέμβριο να λέει τα αμυντικά μας σχέδια. Δείτε κάτι τώρα, έτσι. Ενώ δηλαδή με τον Κολάμπια γίναμε το απόλυτο αφεντικό στο Αιγαίο, και την άλλη εβδομάδα φαντάζομαι θα διαβάσουμε στα νέα το σχέδιό μας για το πώς θα πετάξουμε στη θάλασσα τους Τούρκους και από την Κύπρο, πάει αυτή η κουντουρά στο Ευρωκοινοβούλιο. Και τι νομίζετε ότι κάνει? Καταθέτει ερώτηση γιατί, λέει, υπάρχει ένα βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στη Γάμα Γυμνασίου, το οποίο, λέει, αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα. Δηλαδή, συγγνώμη κυρία Κουντουρά, δηλαδή πώς έχουν τα πράγματα? Δηλαδή, τι να γράφει το βιβλίο? Ότι γεννάνε οι άντρες? Όχι, το βιβλίο γράφει ότι γεννάνε γυναίκες. Και ότι οι άντρες είναι στη Σκαλοσιά, στο Γιαπί, στο Παλοφόρι, στο Μυστρί, έτσι. Και λέει η Κουντουρά, λέει, ότι το βιβλίο γράφει, ας πούμε, αυτά, ότι τα κορίτσια λίγο να προσέχουν που πάνε και τα λοιπά, να ακολουθούν, λέει, πρακτικές συμβουλές, να αποφεύγουν, λέει, τις κακοτοπιές, καταλάβατε. Προφανώς τι να γράφει το βιβλίο? Να βλέπουν τα κορίτσια που έχει εκεί αού και να πηγαίνουν εκεί ντυμένες σαν αμυπότι. Πολύ ωραία τα λέει το βιβλίο. Λοιπόν, και βγαίνει η Κουντουρά και κάνει ερώτηση στην Κομισιόν. Και λέει να απαντήσει η Κομισιόν, λέει, αν το βιβλίο αυτό είναι σύμφωνο, λέει, με την οδηγία 2024-1385 που απαγορεύει, λέει, την αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων κτλ. Στα εκπαιδευτικά συστήματα εθνικά. Αν είναι δυνατό. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή, πήγαμε και βγάλαμε ένα βιβλίο που λέει σωστά τα πράγματα τσαντρική σχολή, που θα έλεγε και ο Αντώνης ο Σαμαράς, και αμέσως να ζητήσουν από την Κομισιόν να μας απαγορεύσει να κυκλοφοράμε τα βιβλία που θέλουμε. Αλλά τι να πω, ρουφιάνα κι αυτή η κουντούρα. Και νομίζουν ότι έτσι κάνουν αντιπολίτευση. Αν είναι δυνατόν. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά, συγγνώμη, και να ενημερωθείτε και όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Πίνουμε λίγο νερό και συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε χαρούμενοι και λαμπεροί νοικοκύριδες. Το τραγούδι που ακούσαμε, τον R.E.M., βγήκε κάπου το 1991. Sign Happy People. Έτσι. Ένα ωραίο τραγούδι. Συνέβαλε πάρα πολύ, όπως ακούσαμε, και η Kate Pearson από τους B42's. Έτσι. Αλλά την εποχή εκείνη, 91. Εμείς τότε που ήμασταν, ξέρω εγώ, 17-18 χρονών, είχαμε άλλο big thing που ήταν η Nirvana. Γιατί μόλις είχε βγει ο δεύτερος δίσκος τους, τον πρώτο τον χάσαμε εκείνη την εποχή, δεν έγινε γνωστό στην Ελλάδα, το Nevermind. Ακούγαμε λοιπόν Nirvana, όχι R.E.M., όχι το Sign Happy People, και πάρα πολύ κόσμος τότε, ήμασταν και μετά τις μαθητικές καταλήψεις το 90-91, ήμασταν στα κάγκελα για να πέσει η πρώτη φορά Μητσοτάκη. Εδώ τώρα να ανοίξω μια πολύ μικρή παρένθεση. Για να πέσει ένας Μητσοτάκης πρέπει να υπάρχει πολύ κόσμο στα κάγκελα. Και τώρα αν περάσετε πουθενά που έχει κάγκελα θα δείτε ότι δεν έχει πολύ κόσμο στα κάγκελα. Βέβαια τότε, 1991, έτσι, άλλη ζωή, άλλη εποχή. Τώρα, μια ζωή μετά, που η τότε 18χρονη, ξέρω εγώ, τώρα είναι 50 φεύγα, μια ζωή μετά λοιπόν, το πολιτικό αφήγημα της δεύτερης φοράς Μητσοτάκη, εν όψη και των εκλογών που θα γίνουν σε λίγους μήνες, σε μερικούς μήνες, μοιάζει πάρα πολύ με αυτό το τραγούδι των R.E.M. Δηλαδή για μια Ελλάδα έτσι με χαρούμενους, λαμπερούς ανθρώπους και όχι τίποτε κακομύριδες. Έτσι, sign happy people, έτσι που το γλεντάνε, που έχουν χρήμα να ξοδέψουν, που πάνε διακοπές, που πάνε εκδρομές, που φορολογούνται λιγότερο, που όλα τους πάνε πάρα πολύ καλύτερα σε σχέση με το πώς τους πηγαίναν το 2019, μετά δηλαδή την παλινόρθρωση των νόμιμων ιδιοκτών της χώρας εδώ σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε. Όλα μετά το 19 πάνε πάρα πολύ καλά. Είχαμε ένα μπαράζ τέτοιου τύπου τοποθετήσεων από πολλά στελέχη της Μητσοτάκης ΑΕ. Τώρα πάνε στη λογική ότι ήταν λίγο επικοινωνιακή γκάφα. Εγώ διαφωνώ. Νομίζω ότι ήταν ένα ξέσπασμα. Δεν ξέρω πόσο οργανωμένο ήταν. Νομίζω ότι επειδή η Μητσοτάκης ΑΕ λειτουργεί αρκετά οργανωμένα, νομίζω μάλλον λίγο το δοκιμάσανε. Ένα οργανωμένο δηλαδή ξέσπασμα κατά του μιζεραμπλισμού. Αν θυμάσαι και θα το θυμούνται και οι παλαιότεροι και παλαιότερες ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής, το είχαμε σχολιάσει πολύ όταν το είχε πει τότε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος το 2014. Πριν από τις ευρωεκλογές του 2014, ο Βενιζέλος είχε ρίξει στη δημόσια συζήτηση αυτό με τον μιζεραμπλισμό. Έτσι. Και έλεγε τότε ότι ο μιζεραμπλισμός είναι το βασικό πολιτικό όπλο της αντιπολίτευσης, η οποία δεν έχει να προτείνει απολύτως τίποτα απέναντι στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Οπότε ο μιζεραμπλισμός μας έμεινε από τότε. Αυτό λοιπόν με τους κακομύριδες και τους νοικοκύριδες ήταν μια απάντηση ξέσπασμα από την πλευρά των κυβερνητικών στελεχών απέναντι σε όλο αυτό ας πούμε, που συζητιέται με το μισθό που τελειώνει και περισσεύει ο μήνας. Άλλοι το κάνανε έτσι με κακομύριδες και νοικοκύριδες, άλλοι λέγανε αυτά ότι πήγαν στο σούπερ μάρκετ, ήταν 26 του μήνα, ο κόσμος ξόδευε, αυτά είναι ψέματα κτλ. Δεν τελειώνει ο μισθός. Λοιπόν, προφανώς, η Ελλάδα του 2019 είναι μια πολύ διαφορετική χώρα από την Ελλάδα του 2026. Και η πράγματι αυτό με τη δεύτερη φορά Μητσοτάκη έχει φέρει αλλαγές. Ας πούμε, τα κέρδη αυτό που λέμε των νόμων ιδιοκτών της χώρας, παλαιότερων και νεότερων, όπως είναι τώρα ο κ. Εξάρχου για παράδειγμα, έχουν απογειωθεί. Το περιθώριο κέρδους σε όλα τα καρτέλ που έχουν φτιάξει νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Οι φόροι πάνω σε αυτά τα κέρδη είναι οι μικρότεροι
που έχουν υπάρξει ποτέ. Αυτό αφορά κάποιους, έτσι, αλλά θα πει κάποιους αφορά λίγους. Και που μαλώνουν τώρα, τι θα φορολογήσουμε, λέει. Το 1%, το 10%, το 5%. Κάτσε να βγείτε, να φορολογήσετε. Λοιπόν, αυτό το θετικό αφορά όμως και τους νοικοκυραίους, τους νοικοκύριδες που είπε ο Θεοχάρης, έτσι. Και για τους νοικοκυραίους τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Το λέμε και εδώ στην εκπομπή, ειδικά για τους πομιδάδες, έτσι, λοιπόν. Πριν το ξέσπασμα ειλικρίνειας των διαφόρων, Τσιάρας, Θεοχάρης, ο Κουλκουλ κάτι κτλ., είχε ξεσπάσει από ειλικρίνεια ο ίδιος ο Κολάμπη, ο πρωθυπουργός, που του λέγανε μα καλά, τα νίκια ανεβαίνουν πάρα πολύ, πώς θα πληρώσει ο κόσμος. Και ο πρωθυπουργός είπε, εντάξει ρε παιδιά, πέρα από αυτούς που τα δίνουν, υπάρχουν και αυτοί που τα παίρνουν, ας πούμε. Αυτοί οι ανθρώποι δεν είναι, έτσι, λοιπόν. Προσέξτε, η αύξηση του κόστους ζωής, όχι από το 19 στο 26, αλλά από τον Σεπτέμβρη του 25 στο Σεπτέμβρη του 26, είναι για άλλους 70 ευρώ το μήνα, είναι για άλλους 80 ευρώ το μήνα, για κάποιους περνάει πάνω από τα 100 ευρώ το μήνα. Έτσι. Και το είχαμε πει στην εκπομπή, ότι όποιος κάτσει και το υπολογίσει, θα πάθει κατάθλιψη. Λοιπόν. Αλλά προσέξτε όμως, για τους shiny happy people της Μητσοτάκης ΑΕ, αυτά τα 80 ευρώ, 70 ευρώ, 100 ευρώ είναι ένα ασήμαντο ποσό. Γιατί το λένε και οι δεξιοί το λένε αυτό. Ναι, για όλους λέει αυξάνεται το κόστος ζωής. Δεν αυξάνεται μόνο για τους κακομοίρηδες, αυξάνεται και για τους νοικοκύριδες. Λοιπόν. Η αύξηση βέβαια του κόστου ζωής για τους κακομοίρηδες σημαίνει αυτό, ότι τελικά τελειώνει πολύ νωρίτερο ο μισθός, περισσεύει πολύ περισσότερο ο μήνας. Αλλά εκεί σου λένε και οι άλλοι, εντάξει ρε παιδί μου, τι στο διάολο ας πούμε. Ας δουλέψουν λίγο περισσότερο. Έτσι, γιατί πράγματι και το παλάτι έχει πολύ μεγάλα έξοδα, που λέγανε το Μάιο του 68, έτσι. Και αυτά τα έξοδα πρέπει να πληρωθούν από τους έμεσους φόρους πάνω στην καθημερινή κατανάλωση. Αλλά ας δουλέψουν οι κακομοίρηδες και λίγο περισσότερο, ίσως ξέρω εγώ, για να σπουδάσουν και κανένα παιδί, ρε παιδί μου. Έτσι. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και άλλη επιλογή. Δεν χρειάζεται να σπουδάσουν και τα παιδιά του κακομοίρηδων, γιατί όπως λέει και ο Μαρινάκης ο Παύλος, τόσες δουλειές υπάρχουν. Δηλαδή, δουλειά με 700 ευρώ βρίσκεις, ας πούμε, έτσι. Αυτό δεν είναι, πλέον. Γιατί να παίρνουν ταμεία ανεργίας. Ας πάνε να δουλέψουμε. Νομίζω λοιπόν, και Μαρινάκης Παύλος μέσα στο ξέσπασμα, και ο Θεοχάρης μέσα στο ξέσπασμα, και ο Κουλκουλκάτη μέσα στο ξέσπασμα, ξεσπάσανε οι άνθρωποι απέναντι στους κακομοίριδες. Λοιπόν, γιατί σου λένε, εντάξει ρε παιδιά, τι κακομοίριδες είστε εσύ, ας πούμε. Δηλαδή, εμείς, το πολιτικό προσωπικό της Μητσοτάκης ΑΕ, μέσα σε 7 χρόνια έχει βγάλει χρήμα. Έτσι. Αν γίνει μια έρευνα, γίνονται πολλές έρευνες στα πόθεν έσχες μόνο των υπουργών και των βουλευτών που δημοσιεύονται. Αλλά αν υπάρξουν στοιχεία γενικά για το πολιτικό προσωπικό της Μητσοτάκης ΑΕ, πολλοί αναγκάζονται να κάνουν πόθεν έσχες γιατί είναι, ξέρω εγώ, πρόεδροι σε οργανισμούς, διοικητικά συμβούλια κτλ. Κάνουν δουλειές με το δημόσιο, έχουν θετικές θέσεις. Θα δούμε πράγματι, αν γίνει μια τέτοια έρευνα, ότι πράγματι το 19 στο 26 έχουν αυξήσει πάρα πολύ, ξέρω εγώ, είτε τις καταθέσεις τους, είτε τα ποσά που έχουν σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Αν το πάμε στα δημοσιευμένα πόθεν έσχες υπουργών, υφυπουργών, αναπληρωτών, γενικών γραμματέων, βουλευτών, πράγματι, όντως εντοπίζουμε πολλούς που είναι 1 εκατομμύριο στην τράπεζα, 1 εκατομμύριο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Και εντοπίζουμε πράγματι πάρα πολλούς, έτσι, οι οποίοι, ξέρω εγώ, το 19 είχαν 8 ακίνητα και τώρα έχουν, ας πούμε, 18. Θα πει κάποιος, αυτό είναι αριστερός λαϊκισμός. Ναι, είναι. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Και η από εδώ πλευρά, έτσι, αριστερά του κέντρου, φαίνεται να ασχολείται με άλλα πράγματα. Ας πούμε τώρα, εντάξει, θα πει, στο Facebook γίνανε αυτά, στα μέσα κοινωνικής, αλλά πράγματι πολλοί κόσμος ασχολιόταν τώρα τι έγινε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και τι έγινε στη συναυλία της Βύση και ποιος είχε περισσότερο κόσμο και ποιοι πήγαν στο μασολείο της Βύσης και ποιοι πήγαν στο μασολείο της ΚΝΕ. Τέλος πάντων. Ή πάρα πολύ συζήτηση, ρε παιδί μου, τελικά με το Σάντσες τι γίνεται. Καλός είναι, αλλά δεν πήρε μέτρα για τη στεγαστική κρίση και πήγανε και βγάλανε τη γιαγιά από τη Μαδρίτη και βγήκε ο κόσμος στον δρόμο και μην το κάνουμε σαν το Σάντσες, να το κάνουμε σαν το Μαντάμι. Πετάγονται και άλλοι, ναι, αλλά τώρα έχουν εκλογές και στη Βραζιλία. Και αν δεν στηρίξει αριστερά το Λούλα, ας πούμε, που δεν είναι και πολύ αριστερός, θα έρθουν οι φασίστες, ας πούμε, και στη Βραζιλία. Πολύ, πολύ συζήτηση. Και πολύ ξυνήλα κιόλας, έτσι, η οποία ξυνήλα δείχνει μια άνεση, δηλαδή κάπως βγήκε η χώρα, έτσι, από το 15 πηγαίνοντας προς 19, που λέμε αυτό το χαντάκι της φτώχειας, της απελπισίας.
Και εντάξει, ρε παιδί μου, να υπάρχει ξυνήλα και να υπάρχει και μια άνεση στην πλευρά του Πασόκ, ας πούμε. Εγώ το καταλαβαίνω. Και αυτό ότι ενοχλήθηκαν τόσο πολύ στο Πασόκ που του είπε ο Θεοχάρης ότι εκπροσωπείτε και εσύ του κακομύριδες. Πράγματι, σωστά ενοχληθήκαν. Ένα, γιατί το Πασόκ έχει να εκπροσωπήσει κακομύρι άνθρωπο από το 1993. Και δεύτερον, όπως είπε πολύ σωστά και ο Μέγας Χρήστος Ξανθάκης, έτσι, δεν μπορεί να πει τους Πασόκους κακομύριδες. Γιατί οι άνθρωποι πράγματι ανάβαν τα κοχύμπα στα μπουζούκια με τα πεντοχίαρα. Έτσι, συνέβαινε αυτό το πράγμα. Ή ας πούμε για παράδειγμα, τα ωραία χρόνια που λέγανε που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Αν ήσουν Πασόκ, πήγαινε, ας πούμε, στέλεχος, έτσι. Πήγαινε, ας πούμε, στην αγροτική τράπεζα, έπαιρνε ένα δάνειο, έκτιζε εξοχικό και η αγροτική τράπεζα ποτέ δεν σου ζητούσε το δάνειο. Μετά, όταν τη δώσαν την αγροτική στην Πειραιώς, μετά από πόσα χρόνια, τους είπανε, παιδιά, χρωστάτε κάτι δάνεια. Οπότε εδώ έρχεται και η ερώτηση, έτσι. Τώρα δηλαδή που οι άνετοι φαίνεται ότι γδέρνουν, γιατί λέγαμε θα τα πούμε στα γουναράδικα, πράγματι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν που οι άνετοι τους γδέρνουν τους κακομύριδες, η από εδώ πλευρά τι κάνει? Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τις δουλειές ως συνήθως. Business as usual, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Λοιπόν, σήμερα πάμε με απροειδοποίητο διαγώνισμα. Αλλά πρώτα είδηση. Έτσι, η είδηση έρχεται από τη Wall Street Journal για έναν άνθρωπο μυστήριο, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς παντού με την Kimberly Guilfoyle, την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο οποίος άνθρωπος αυτός μυστήριο προωθεί συμφωνίες σε όλη την Ευρώπη μαζί με την Kimberly. Είναι μια δουλειά συλλογική, την κάναν 4-5 δημοσιογράφοι, κάναν μια έρευνα για λογαριασμό της Wall Street Journal. Και η έρευνα είχε, ας το πούμε, ελαττήριο τη δυσφορία που εκφράζουν αξιωματούχοι στις ΗΠΑ για τις κινήσεις της νέας πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές αμερικάνικου φυσικού αερίου. Το δημοσίευμα δεν είναι ακριβώς για την Ελλάδα, αλλά πιάνει και την Ελλάδα, γιατί οι δημοσιογράφοι εντοπίσανε, τους μετέφερε κάποιος δηλαδή, μία συζήτηση κάπως όχι και τόσο φιλική, λένε, μεταξύ Kimberly και Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος, by the way, είναι ο Έλλην Υπουργός Ενεργείας, όπου η Kimberly εξηγούσε στο Σταύρο Παπασταύρου ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν μία κυβέρνηση, αν το θέλουν, μπορούν να ρίξουν ακόμα και την ελληνική κυβέρνηση, αν το θελήσουν. Λοιπόν, τώρα, τεχνικά μιλώντας, πριν φτάσουμε στο διαγώνισμα, η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε κάποια σπουδαία είδηση. Έτσι. Δηλαδή αυτό που είπαμε είναι δουλειές ως συνήθως. Η Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα δεν πήγε, ας πούμε, για να ακούει συνέχεια τα τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το κάνει και αυτό. Αλλά βασικά πήγε Αθήνα, ήρθε Ελλάδα, ξεκαθαρίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι ήρθε για δουλειές. Για την προώθηση δηλαδή των οικονομικών συμφερόντων του Τραμπ στην Αμερική, στην περιοχή. Έτσι. Εδώ να σημειώσουμε κάτι, ότι η Kimberly Guilfoyle δεν είναι διπλωμάτης. Και ο Τζορτ Τσούνης δεν ήταν διπλωμάτης, okay. Αλλά η Kimberly Guilfoyle, αλλά ο Τσούνης ο άνθρωπος ήρθε εδώ πέρα, δεν έκανε τίποτα, ξέρω ταβέρνες κτλ. Η Kimberly λοιπόν δεν είναι διπλωμάτης. Είναι δικηγόρος λομπίστρια. Έχει κάνει και πρώην εισαγγελέας κτλ. Στην Καλιφόρνια, αλλά ήταν και παντρεμένη με τον, μάλλον υποψήφιο πρόεδρο των Δημοκρατικών για τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, που είναι δημοκρατικός. Είναι δικηγόρος λομπίστρια. Έτσι. Η επιλογή Κολάμπια να δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Σταύρο Παπασταύρου και να βγάλει το σκυλακάκι και να μην βάλει νωρίτερα, αν θυμάστε, το Γιάννη το Μανιάτη που γινόταν συζήτηση πριν ο Μανιάτης θυμηθεί ότι είναι Πασόκ και βάλει υποψήφιος ο ευρωβουλευτής και εκλεγεί. Η επιλογή Σταύρου Παπασταύρου από τον Κολάμπια έγινε ακριβώς γιατί ήρθε η Kimberly. Έτσι. Γιατί θυμάστε τι είχε πει ο Αντώνης Σαμαράς για τον Σταύρο Παπασταύρου, ότι να είχαμε 10 Παπασταύρους. Παπασταύρου δεν είναι πολιτικός. Είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η βασική του ιδιότητα είναι δικηγόρος παύλα λομπίστας. Άρα ένα και ένα κάνουν δύο. Κάνουν τη δουλειά τους. Και η δουλειά Παπασταύρου και Guilfoyle δεν έχει σχέση με την πολιτική. Επίσης δεν έχει καμία σχέση η δουλειά της Guilfoyle με τη διπλωματία. Σκεφτείτε, η Kimberly δεν έχει κάνει το διάστημα που είναι εδώ στην Ελλάδα καμία δήλωση για διπλωματικό θέμα. Δείτε ας πούμε τον Μπαράκ, πώς το λένε, τον πρέσβη, τον είπα, στην Άγκυρα. Ασχολείται διαρκώς με τα τουρκικά, τα νοτουρκικά, τουρκοσυριακά, τουρκολιβικά, έτσι. Σκεφτείτε, η Kimberly δεν έχει κάνει καμία δήλωση ποτέ για διπλωματικό θέμα. Η δραστηριότητά της έχει να κάνει αποκλειστικά με οικονομικές και ενεργειακές business, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα. Τώρα, εμπλέκεται στην ιστορία ο άκτορας, έτσι, λοιπόν. Εμπλέκεται στην ιστορία ο άκτορας, προφανώς, απολύτως λογικά. Δηλαδή κάποια μεγάλη τεχνική εταιρεία πρέπει να φτιάξει και τις υποδομές, πρέπει να φτιάξει και τις ανοδομές και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης για να εξυπηρετεί το κάθετος άξονας για αυτό το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το πανάκριβο από τις ΗΠΑ για να πάει στην Ευρώπη. Έτσι. Σκεφτείτε, αυτό λέω ότι δεν έχουμε καμιά πολύ μεγάλη είδηση, γιατί σκεφτείτε πόσες φορές ο φιλοκυβερνητικός τύπος εδώ στην Ελλάδα μας ενημέρωσε φόρα παρτίδα, πρωτοσέλιδα,
για τα ταξίδια που έκανε, που κάναν παρέα ο Παπασταύρου με τον Εξάρχου, το άκτορα, στις ΗΠΑ. Δηλαδή κάποιος που δεν είναι, δεν ασχολείται πολύ, θα νόμιζε ότι ο Εξάρχου είναι κάτι σε υφυπουργός. Έτσι, ή ότι ο Εξάρχου είναι ο υπουργός και ο Παπασταύρου είναι γενικός γραμματέας. Αν διαβάζει τα πρωτοσέλιδα χωρίς να ξέρει τι εκπροσωπεί ακριβώς ο κύριος Εξάρχου. Άρα, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε καμία τρομερή είδηση. Τώρα κάποιοι λένε, καλά, είπε η Κίμπερλι τέτοιο πράγμα στον Παπασταύρου. Έτσι, πως αν θέλει ο Λευκός Οίκος μπορεί να ρίξει μια κυβέρνηση που δεν συνεργάζεται με τον Λευκό Οίκο. Τεχνικά μιλώντας, η ερώτηση μοιάζει με το γνωστό, με τη γνωστή ερώτηση για το αν κάνει η αρκούδα την ανάγκη της στο δάσος. Και προφανώς την κάνει. Προφανώς και ο Λευκός Οίκος το κάνει αυτό το πράγμα, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, απειλεί ότι θα το κάνει αυτό το πράγμα, να ρίξει μια κυβέρνηση. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει παντού, έτσι, αλλά μπορεί. Και είναι και μια παράδοση εδώ που τα λέμε στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ της Αμερικής. Σκεφτείτε, ας πούμε, στις πρώτες μέρες του πολέμου με το Ιράν, ο Τραμπ βγήκε και ανακοίνωσε ότι ο στόχος μας ποιος είναι, να ανατρέψουμε την κυβέρνηση στο Ιράν και να πάμε να τους φορέσουμε έναν, ας πούμε, απόγονο του Σάχη και να τον κάνουμε αυτόν αρχηγό στο Ιράν. Βγήκε και το είπε, δεν ήταν κάποιο μυστικό σχέδιο. Λοιπόν, εντάξει, βέβαια στην Ευρώπη είναι κάπως πιο περίπλοκα τα πράγματα. Αλλά επειδή η συζήτηση πήγε στη Ρουμανία, πήγε στη Βουλγαρία. Εντάξει, θα πει κάποιος τώρα Ρουμανία, Βουλγαρία, πρώην παραπέτασμα. Δεν είναι και πολύ Ευρώπη. Έτσι. Εδώ βέβαια βλέπουμε ότι στη συζήτηση μπαίνει και η Ελλάδα, γιατί ακριβώς με Κολάμπια η Ελλάδα, διπλωματικά μιλώντας, δεν είναι τόσο πολύ Ευρώπη. Είναι προς το 51η πολιτεία των ΗΠΑ της Αμερικής. Τώρα, υπήρξαν διαψεύσεις. Άλλες επίσημες, άλλες ανεπίσημες. Ο Μαρινάκης ο Πάλος προτίθηκε, ούτε καν το διέψευσε, είπε δεν ξέρω. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι η Wall Street Journal, έτσι, δεν είναι κάτι πως έχουμε εδώ στην Ελλάδα τύπου apocalypsis.gr, όλη η αλήθεια.com και τα λοιπά και τρέχα γύρευε. Είναι ένα συντηρητικό φύλλο, ασχολείται με θέματα της Wall Street, έτσι. Αλλά όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, ο τύπος στις ΗΠΑ έχει πάρα πολύ ψηλά το θέμα με την αξιοπιστία των πραγμάτων που δημοσιεύει. Δηλαδή, αν σε ένα ρεπορτάζ η μεταφορά μιας συζήτησης γίνεται από μια πηγή που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της, για τον τύπο των ΗΠΑ αυτή η πηγή υπάρχει. Υπάρχει. Δεν είναι όπως εδώ, ας πούμε, που διάφοροι μεταφέρουν διαλόγους από ανώνυμη πηγή και η ανώνυμη πηγή είναι το στομάχι τους. Έτσι, λοιπόν. Εκεί υπάρχει η ανώνυμη πηγή. Και τώρα πάμε στο διαγώνισμα. Το είπαμε έτσι. Δεν έχουμε κάποια είδηση μεγατόνων. Παρ' όλα αυτά έχουμε μία αποκάλυψη. Αυτή την αποκάλυψη, πόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στην Ελλάδα την χειρίστηκαν και την διαχειρίστηκαν ως αποκάλυψη. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μια είδηση μεγατόνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπορεί να ρίξουν εκλεγμένες κυβερνήσεις. Η Γκυλφόλη με τον μυστηριώδη παράγοντα, ο οποίος βρίσκει κάθε τρεις και λίγο μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στους λογαριασμούς του, είναι γνωστά. Τα ταξίδια του κ. Παπαστάρου με τον κ. Εξάρχου, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι γνωστά. Αλλά όμως όλα αυτά μαζί είναι μια αποκάλυψη. Πόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης λοιπόν εδώ στην Ελλάδα ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα. Αυτό είναι το διαγώνισμα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Η ώρα είναι 2. Ενενήντα ένα και 4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, και μετά την παραπομήτρια Αντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, το ερώτημα ποιος είναι πραγματικά για τα μπάζα επανέρχεται αμήλικτο.
1: Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Η παραπομπήτρια Αντόπουλου αγοραστού και άλλων τριών συνιστά παραδοχή του μπαζώματος και μάλιστα από τη δικαιοσύνη, έτσι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, ο Κώστας Φιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Καταρίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. 3η 29 Σεπτεμβρίου, 2 και 2 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για τον μπάζωμα στα Τέμπη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Είναι ο Βασίλης ο Παγιοργίου, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, επικεφαλής της Ελλάς στον τόπο του δυστυχήματος, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο σημείο. Ανοίγει το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας μετά το πράσινο φως του δικαστηρίου για εργαστηριακή εξέταση από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Σήμερα καταθέτουν 13 μάρτυρες, ενώ εξετάζονται και αιτήματα για την κλήτευση του Άδωνη Γεργιάδη και του Δημήτρη Μαρκόπουλου, καθώς και για την εξέταση του υπηρεσιακού κινητού του μηχανοδηγού. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν οι πρωτοφανείς κακουργηματικές διώξεις βάρος συγγενών θυμάτων και συνηγόρων στην υπόθεση των Τεμπών για τα χαμένα βίντεο, μετατρέποντας τα θύματα σε θύτες. Τρεις γονείς θυμάτων και οι συνήγοροι καλούνται να δώσουν ανώματι εξηγήσεις για δύο κακουργήματα όπως τους κατηγορούν και ένα πλημέλημα, μεταξύ άλλων για παράβαση απορρίτου συνομιλιών και προσωπικών δεδομένων. Αδικήματα που τιμωρούνται με κάθριξη έως 10 έτη. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά το λουκέτο που επιβλήθηκε στο παράνομο ογκολογικό τμήμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε διαπιστώσει ότι λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες, ενώ ερευνώνται καταγγελίες και για χορήγηση ακριβών ογκολογικών φαρμάκων σε ασθενείς που δεν είχαν κακοήθεια. Άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη ζητεί ο εισαγγελέας μετά το αίτημα του ανακριτή προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Στο μικροσκόπιο 6 κινητά, σκληρός δίσκος και USB που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της Καρνεάδου με το αίτημα να αφορά τις επικοινωνίες 6 προσώπων από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου πριν και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν οι αγροτικές πληρωμές με τις Βρυξέλλες να εξετάζουν ακόμη και τον αποκλεισμό μέρους των σχετικών δαπανών από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζει ως λύση την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κατέρευσε στην πράξη το κυβερνητικό επιχείρημα για το δημοσιονομικό κόφτη των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα επαναφέρει τις προτάσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 13η σύνταξη και 13ο μισθό, ενώ προωθεί την πρόταση για τον ΕΦΚΑ ως εθνικό επενδυτή με έφαση στην κοινωνική κατοικία, το ιδιωτικό χρέος και την αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλισμένων. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τις καταγγελίες για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας ο αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Από την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος έχουν καταγραφεί καταγγελίες για δυσλειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας, έλλειψη διαφάνειας και αποκλεισμό κατοικιών χωρίς επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο Κώστας Αρβανίτης ζητεί από την Κομισιόν να εξετάσει και τη συμβατότητα του προγράμματος με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδόληση κράτους παραμένουν οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα που κόστισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Ο κεντρικός αγωγός φυσικό αερίο βρέθηκε στεγανός, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον διαρροή στο εσωτερικό του διαμερίσματος και 3 συνδεδεμένες συσκευές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια για την εκτίμηση της στατικότητάς τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη βορειοδυτική Σλοβακία, με μια 60χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της και 2 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, να τραυματίζονται. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένει σήμερα την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται μέσω Κατάρ, με το Ιράν να δηλώνει ότι το όνομα των στενών εξαρτάται από την εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων που έχει θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο σπίτι της στο κέντρο της Μαδρίτης, όπου έζησε για σχεδόν 70 χρόνια, επιστράφει η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Ναμπασκάλ μετά τη συμφωνία που επετεύχθη με τους ιδιοκτήτες. Η υπόθεση της έξωσής της έκανε το γύρο του κόσμου, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν αλλαγή στη στεγαστική πολιτική. Τραγική η κατάληξη, για να πάμε στις αθλητικές ειδήσεις, που δεν είναι αθλητικό πια το γεγονός. Είχε ο σοβαρός τραυματισμός 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας σε αγώνα της β' κατηγορίας. Ο νεαρός χτύπησε στο κεφάλι σε περίφραση.

0: προκλητική, ό,τι και να πούμε. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Είναι λίγο δίωξη που ασκείται στους συγγενείς και τους συνηγόρους τους και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα. Σήμερα είχαμε βέβαια στην εξέλιξη με την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Αυτό βεβαίως είναι πλημέλημα, αλλά από μόνη της αυτή η κίνηση είναι συνιστά ομολογία του μπαζώματος, αν μη τι άλλο. Ναι, έτσι δεν είναι.
1: Καταρχάς, ναι. Έτσι είναι. Να ξεκινήσουμε από αυτό, αφού έχει βγει σήμερα η είδηση. Να πούμε ότι ουσιαστικά το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση κόλαφος του κυρίου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Δημήτρη Μητρουλιά, την οποία είχαμε δημοσιεύσει κι εμείς στην Αυγή, σε σχέση με το μπάζωμα-ξεμπάζωμα. Δηλαδή την ευθύνη του κύριου Τριαντόπουλου ως συντονιστή και μάλιστα κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, διότι αλλίωσε με πρόθεση τον τόπο του δυστυχήματος. Αυτό περιγράφει η εισαγγελική πρόταση. Θα πρέπει να δούμε τώρα και το βούλευμα, γιατί δεν έχουμε δει ακόμα το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υιοθετεί την εισαγγελική πρόταση. Εάν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι είναι υπόλογος πλέον και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα πρέπει να απαντήσει αν έδωσε την εντολή και τι περιείχε αυτή η εντολή, η οποία περιγράφεται μέσα το πόρισμα του εισαγγελέα του κ. Μητρουλιά, ότι δόθηκε διαμέσου τηλεφωνικός από τον κύριο Ιωάννη Μπρατάκο, ο οποίος ήταν τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Υπάρχει και αυτή η πτυχή.
0: Ναι.
1: Θα δούμε και το ακριβές του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου. Ωστόσο, παραμένει αυτή τη στιγμή ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για πλημέλημα, πολύ σωστά το είπες, παράβαση καθήκοντος.
0: Όπως και να έχει, παίρνει νέα διάσταση η υπόθεση και βεβαίως έρχεται σε αντίστοιξη, και το λέω έτσι διότι εδώ έχουμε πλημέλημα όπως έχουμε με όλους τους κατηγορούμενους μέχρι στιγμή στη δίκη, λίγες ώρες, μία μέρα μετά την πρωτοφανή και εξωφρενική κίνηση να διωχθούν ποινικά και σε βαθμό κακουργήματος συγγενείς και συνήγοροι των θυμάτων, έτσι.
1: Ακριβώς, δηλαδή,
0: ο θήτης με πλημέλημα, τα θύματα
1: το θύμα με κακούργημα,
0: βέβαια. Ναι.
1: Φυσικά, οι διώξατες είναι εξωφρενικές. Να υπενθυμίσουμε ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας έχει διατάξει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για να καταθέσουν, να δώσουν εξηγήσεις αν ομωτεί τρεις γονείς, η Μαρία Καριστιανού και ο Πάνος Ρούτσι και η Μιρέλα Λούτσι και οι συνήγοροι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κυρία Γρατσία, ο Γιαννακόπουλος Σούρλας και η Στέλλα Βαλάνη και οι πέντε συνήγοροι και οι τρεις γονείς να δώσουν εξηγήσεις για τα γεγονότα που εκτελήθηκαν στις 19 Μαρτίου του 2026 στην περίφημη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Εδώ πέρα το εξωφρενικό ή ακόμα το πιο εξοργιστικό είναι ότι θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις ενώπιν της ανακρίτριας της Λάρισας για δύο κακουργήματα. Ένα αφορά το κακούργημα που έχει να κάνει με την παραβίαση απορρίτου προφορικής συνομιλίας και την αποτύπωση αυτής της συνομιλίας σε υλικό στα social media, να το πούμε πολύ απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και τα δύο αυτά, έκαστο το αδίκημα, προβλέπει ποινή κάθριξης έως και 10 έτη. Είναι δύο σοβαρά κακουργήματα. Θα πρέπει να απολογηθούν αυτή τη στιγμή τα θύματα ενώπιον της ανακρίτριας και κατόπιν οι ανακρίτριες μαζί με τον εισαγγελέα να αποφασίσουν σε τι ακριβώς θα παραπευθούν και αν θα παραπευθούν. Για να το εξηγήσουμε, πρόκειται αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποδοθεί ακόμα επίσημα οι κατηγορίες. Ωστόσο, έχει στηθεί ήδη μια δικογραφία και στο πλαίσιο αυτής της δικογραφίας υπάρχει το στάδιο που πρέπει να δώσουν εξηγήσεις αν ομωτεί και κατόπιν θα αποφασίσει. Θα αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές για ποιες κατηγορίες θα παραπευθούν.
0: Οι κατηγορίες αφορούν το σκηνικό που βλέπαμε τότε όλοι με την στα γραφεία. Σωστά,
1: ακριβώς,
0: Νίκο.
1: Στο ανακριτικό γραφείο
0: της
1: της Λάρισσας, διότι το δικαστήριο αρχικά έδωσε τη συγκατάθεσή του και την έγκρισή του να ληφθούν από τους συγγενείς τα αντίγραφα των αρχείων των δύο δικαστικών πράγματα των μονομόνων. Μιλάμε για το βιντεολειπτικό υλικό το οποίο είχαν στα σπίτια τους και στην εργασία τους οι δύο πραγματογνώμονες για τα τέλη και το οποίο κατασχέθηκε και έπρεπε να το λάβουν προφανώς και διάδικοι οι συγγενείς. Δόθηκε η έγκριση και μετά από ώρες ανακλήθηκε η έγκριση αυτή τη στιγμή που γινόταν η άντληση. Σε αυτά ακριβώς τα περιστατικά αναφέρεται η δικογραφία. Και επίσης έχει ανέβει και ένα υλικό στα social media από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, περιγράφοντας την κατάσταση στο αρμόδιο γραφείο και με βάση

0: αυτά τα δύο περιστατικά, στις 19 Μαρτίου και ξημερώματα 23 Μαρτίου, ναι, έχει στηθεί μια ολόκληρη τρομοκρατική δικογραφία. Δύο κακουργήματα τη στιγμή που ο κύριος Τριαντόπουλος τώρα παραπέμπεται για πλημέλημα και ο κύριος Καραμαλής περιμένουμε πάλι για πλημέλημα, οι θύτες δηλαδή του εγκλήματος, και αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενώπιον διώξεων, σοβαρών διώξεων, οι συγγενείς και οι συντήγοροι.
1: Βέβαια. Νίκο, μείνε στη γραμμή, γιατί είναι μαζί μας και η κυρία Στέλλα Βαλάνη. Είναι μία εκ των συνηγόρων οι οποίες, στους οποίους έχουν απαγγελθεί αυτές οι κατηγορίες και είναι απορίας άξιων. Μείνε και εσύ και να συνομιλήσεις με την κυρία Βαλένη όποτε θέλεις, έτσι εννοείται. Ναι. Είτε με ερωτήσεις είτε με παρέμβασή σου. Και ποιος θα μας το έλεγε, κυρία Βαλένη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κυρία Κρυβοπούλου, καλησπέρα, κύριε Μορφωνιό, καλησπέρα στους ακροατές μας.
1: Ποιος θα μας το έλεγε πριν τις προάλλες που ήσασταν πάλι εδώ καλεσμένοι, ότι σε λίγες μέρες θα συζητούσαμε ακριβώς αυτό? Έχετε καταλάβει γιατί ειδικά για σας είναι αυτή η κατηγορία?
2: Αβάσιμη, ανυπόστατη, και δεν υπάρχει κατηγορία ακόμα, ευτυχώς βέβαια, επαγγελμένη, ναι, όπως ναι, είπε και ο κύριος Μορφωνιός. Υπάρχει κλίση για να δοθούν εξηγήσεις στα πλαίσια προκατακτικής για κακουργήματα, ακριβώς όπως τα περιέγραψε ο κύριος Μορφωνιός, πολύ σωστά.
1: Ναι.
2: Αλλά το φοβερό και τρομερό, εγώ θέλω να θυμίσω λίγο τι έγινε σε αυτή τη δίκη πολύ σύντομα, αν ναι, έχω ένα λεπτό.
1: Βεβαίως.
2: Πρόκειται για μία δίκη που διεξήχθη στο μονομελές πυλοδικείο Λάρισας επί 21 συνεδριάσεις, όπου εκεί μετά από αιτήματα των συνηγόρων της υποθέσεις κατηγορίας μεταξύ αυτών και εμού και με επίμονες ερωτήσεις πραγματογνώμονες, καταφέραμε και αποσπάσαμε απαντήσεις που είχαν να κάνουν με βίντεο, drones, φωτογραφίες από τις πρώτες ώρες, τα οποία κρατούσαν στα λάπτοπ, στα κινητά τους, στους υπολογιστές, τους υπηρεσιακούς στην περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου ήταν υπάλληλοι, και να κατασχεθούν μετά από πολλές ώρες και πολύ μεγάλη επιμονή και πολύ πόνο σε μια πολύκροτη και πολύ παθή δίκη, η οποία διακόπηκε όπως διακόπηκε, όπως ξέρετε όλοι, τελικά με δήλωση αποχής της Προέδρου. Αυτά τα βίντεο λοιπόν, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι εμείς κάνοντας πολύ καλά, τολμώ να πω, τη δουλειά μας, τα αποσπάσαμε και τα κατασχέσαμε μετά από αιτήματά μας προς το δικαστήριο, μέσω της εισαγγελέα και της Προέδρου που τελικά δήλωσε αποχή, ενώ θα έπρεπε ο Μπακαΐνης να τα έχει ήδη στη δικογραφία, αυτός ο ειδικός εφέτης ανακριτής, ο οποίος διεξήγε την ανάκριση για δύο περίπου χρόνια, και δεν υπήρχαν πουθενά.
1: Ναι.
2: Αφού λοιπόν κατασχέθηκαν και φυλάχθηκαν σε ένα γραφείο, μετά το πρώτο λιποθυμικό επεισόδιο της Προέδρου, να θυμίσουμε, κατά την επίσκεψη του κυρίου Σεβαστίδη στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας, αναβλήθηκε η δίκη και στη συνέχεια, στις επόμενες δικασίμους αφού πήρε αναρωτική, στις 19 Μαρτίου, ανέβηκε ο αναπληρωτής στην έδρα, ανέβαλε και πάλι τη δίκη γιατί είχε ζητήσει ξανά αναρωτική η Πρόεδρος, αναρωτική άδεια, και πήγαμε, επιμείναμε να πάρουμε αντίγραφα των νόμιμα κατασχεθέντων υλικών φορέων, δηλαδή λάπτοπ,
1: ναι,
2: υπολογιστών κτλ.
1: Σκληρός δίσκος, ο USB κτλ. Και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Τα οποία τα πήρατε με δικαστική έγκριση.
2: Η Πρόεδρος Υπηρεσίας λοιπόν μας έδωσε την άδεια να χορηγηθούν αντίγραφα, αφού προσπαθούσε να συγκεντρωθεί για να βγάλει μία άκρη, αν μπορεί ή δεν μπορεί να δώσει την άδεια. Μετά από 4 ή 5 ώρες τέλος πάντων αποφάσισε να μας δώσει την άδεια για την αντιγραφή, και περίπου 3,5 ώρα το μεσημέρι εισήλθε μέσα στο γραφείο, αφού ξεκινήσαμε την αντιγραφή νόμιμα με άδεια της Προέδρου Υπηρεσίας της κυρίας Χαρίση, εισήλθε μέσα στο γραφείο η κυρία Μιλωνά, προϊσταμένη του πρωτοδικείου Λάρισας, και άρχισε να φωνάζει προς την κυρία Χαρίση, την αδερφό της, ανακάλεσέ την, απροκάλυπτα, δημοσίως και ενώπιον όλων. Αυτή ήταν η όλη ιστορία που έγινε.
1: Ναι.
2: Και στη συνέχεια βέβαια, περίπου 6-6,5 ώρα, όπου εγώ μετά έφυγα δηλαδή, αναγκάστηκε η κυρία Χαρίση να ανακαλέσει την άδεια που μας είχε δώσει, την ανακάλεσε και σταμάτησε η αντιγραφή.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, εμείς καλούμαστε τώρα να δώσουμε εξηγήσεις για κακούργημα, όταν και αυτό είναι το εξωφρενικό, επειδή κάναμε τη δουλειά μας και τη δουλειά που δεν έκανε ο Μπακαΐνης, για να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε και τη σημερινή παραπομπή με το βούλευμα του Τριαντόπουλου και των λοιπών, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι παραπέμπονται και οι υπόλοιποι, ευτυχώς, υιοθετήθηκε δηλαδή πλήρωση, ναι, η εισαγγελική πρόταση του κυρίου Μητρουλιά, ο αγοραστός κτλ. Για να μπορέσει δηλαδή, για να συμβάλλουμε κι εμείς στην αποκάλυψη της αλήθειας που συγκάλυψε ο Τριαντόπουλος με τους φίλους του, κάναμε αυτές τις ενέργειες για τις οποίες εμείς καλούμαστε να δώσουμε εξηγήσεις για κακούργημα και αυτοί παραπέμπτουν για
1: πάντα. Άρα το αδίκημα σε τι συνίσταται, στο ότι αντιδράσατε όταν έγινε αυτή η διαδικασία που μόλις μας περιγράψατε?
2: Το αδίκημα συνίσταται σε τι συνίσταται? Προσωπικών δεδομένων και την αντιγραφή σε υλικό φορέα. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου,
1: ναι,
2: όπως όλοι πλέον γνωρίζετε.
1: Θυμόμαστε και τα βίντεο που έκανε.
2: Ναι, είχε αναρτήσει στο TikTok διάφορα βίντεο, ναι, από εκείνη
1: ας πούμε,
2: την ημέρα.
1: Ας πούμε ότι αυτό είναι παράνομο. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι για κακούργημα, αλλά οι υπόλοιποι, ειδικά εσείς, δεν καταλαβαίνω ακόμη.
2: Εγώ δεν ήμουν στις 12 και 20 εκεί που αναρτήθηκε.
1: Ναι, γι' αυτό απορούμε όλοι και είναι και ο Νίκος,
2: ναι,
1: πάντα στη γραμμή.
2: Γι' αυτό απορώ και εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι βέβαια απορούμε, ναι, γιατί πρώτον ήμασταν και άλλοι συνάδελφοι εκεί κατά τη διαδικασία της έγκρισης και της μετέπειτα ανάκλησης της άδειας για την αντιγραφή, και κατά δεύτερο μετά την ανάκληση κάποιοι μείναν, κάποιοι φύγαν. Σε κάθε περίπτωση βέβαια είναι εξωφρενικό οι συγγενείς των θυμάτων που κάηκαν τα παιδιά τους να βλέπουν τους δολοφόνους των παιδιών τους να παραπέμπονται για πλημέλημα, και όχι όλοι, γιατί θέλω να θυμίσω εδώ ότι η Hellenic Train, που είναι η κύρια αρμόδια για το θάνατο και την απανθράκωση όλων αυτών των ανθρώπων, παραπέμπονται οι υπεύθυνοι της για πλημέλημα, για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Κατά λάθος δηλαδή, ότι τους σκότωσαν τους ανθρώπους, λες και έγινε τροχαίο. Και να παραπέμπονται τώρα, όχι να παραπέμπονται, με συγχωρείτε, να καλούνται για εξηγήσεις οι συγγενείς, οι γονείς δηλαδή των παιδιών, ότι στην προσπάθειά τους να πάρουν αυτά τα στοιχεία τα οποία έπρεπε να πάρει ο κριτής, να καλούνται για εξηγήσεις για κακουργήματα. Αυτά. Δεν ξέρω, μόνο στην Ελλάδα ίσως μπορούν να συμβούν αυτά. Εγώ 30 χρόνια ασκώ τη δικηγορία. Αυτή η κατάσταση, αυτό το πράγμα δεν μου έχει.
1: Άρα, κυρία Βαλάνη, να καταλάβω, εσείς ρωτήσατε σήμερα, πήγατε σαν εισαγγελέα προκειμένου να καταλάβετε περισσότερα πράγματα για το τι ακριβώς καλείστε.
2: Εγώ δεν πήγα σήμερα στον εισαγγελέα, γιατί ο εισαγγελέας δεν είχε υπηρεσία σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Μου είπαν ότι θα έχει 6 και 7 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
2: Εγώ
1: άρα δεν ξέρετε ακριβώς ποια είναι η κατηγορία που σας αποδίδεται.
2: Δεν μου αποδίδεται ακόμα κατηγορία.
1: Ναι,
2: υπάρχουν κάποιες περιγραφές αδικημάτων,
1: ναι,
2: προκειμένου να πάμε να δώσουμε εξηγήσεις.
1: Ναι.
2: Οι οποίες περιγραφές είναι αυτές ακριβώς που σας λέω εγώ και που είπε προηγουμένως ο κ. Μορφωνιός. Ακριβώς αυτές. Παραβίαση,
1: ναι,
2: απορρίτου προσωπικών δεδομένων,
1: ναι,
2: αντιγραφή σε υλικό φορέα παράνομα κτλ.
1: Ναι, όταν λέω κατηγορία, βεβαίως εντάξει, το καταλαβαίνουμε, δεν το λέω με το,
2: ναι,
1: στενά νομικό όρο. Αλλά εμφανίζεστε υπόλογοι, αυτό θέλω να πω. Νίκο, θέλεις να παρέμβεις ή να ρωτήσεις κάτι την κυρία Βαλάνη? Νίκο, είσαι πάντα στη γραμμή.
0: Όταν περιέγραψε να είμαι στη γραμμή,
1: ναι,
0: και τα περιέγραψε πάρα πολύ καλά η κυρία Βαλάνη. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, και δεν ξέρω αν συμφωνεί και η κυρία Βαλάνη ή και εσύ η Κατερίνα, νομίζω ότι πέρα από τα στοιχεία, ποια είναι και ποια δεν είναι, η όλη ενέργεια να σχηματιστεί μια δικογραφία και να θεληθούν να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις τα θύματα και οι συνήγοροι του, είναι μια εκφοβιστική πράξη. Πρώτον, για να μην κάνουν τη δουλειά τους οι συνήγοροι, να μην ρωτάνε, γιατί πολύ σωστά το είπε η κυρία Βαλάνη, πώς ελήφθησαν τα αντίγραφα που ήταν στις συσκευές τους οι πραγματογνώμονες. Η συνήγορη και η κυρία Βαλάνη προκάλεσε αυτό ακριβώς που βγήκε μετά σε σχέση με την ανάκληση. Έτσι λοιπόν δεν θα πιέζουν οι δικηγόροι, δεν θα πιέζουν οι συνήγοροι να βγει η αλήθεια.
1: Είναι ψα...
0: και, το ίδιο βέβαια, και το ίδιο βέβαια θα γίνει και με τους γονείς. Για να μην ξεχνιόμαστε, το μπάζωμα και ξεμπάζωμα που αυτή τη στιγμή παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις, έχει βγει καθ' ολοκληρίαν από τους συγγενείς και τους γονείς.
1: Βέβαια, και μετά...
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι,
1: ναι,
2: ακριβώς. Οι πρώτες πληροφορίες
0: που
2: κινημήσεις που έγιναν ήταν από τους συγγενείς των θυμάτων, από τους γονείς.
0: Αυτό ακριβώς θέλουν να ανασχέσουν. Αυτός είναι
2: αυτό
0: ο στόχος. Πέρα από τις λεπτομέρειες.
2: Ναι, φυσικά όπως καταλαβαίνετε όλοι σας, και να το δηλώσω και εγώ, αυτό φυσικά δεν μας αποφύγει από την υπόθεση. Ίσα ίσα μας δίνει περισσότερη δύναμη και θάρρος να παλέψουμε για την αποκάλυψη της αλήθειας, και αυτό θα κάνουμε και στο τριμελές εφετείο της Λάρισας, και στα ηχητικά και στα βίντεο που ξεκινάνε στις 6 Νοεμβρίου και στο ειδικό δικαστήριο και παντού και όπου χρειαστεί, ίσως και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια, γιατί νομίζω ότι αυτό το έγκλημα έχει πλέον αποδειχθεί ότι είναι το μεγαλύτερο κρατικό έγκλημα, η μεγαλύτερη δολοφονία από τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Πραγματικά, δηλαδή η συγκάλυψη έχει φτάσει σε σημεία που πλέον δεν μπορεί κανένας να διαχειριστεί, αλλά έχουν αρχίσει, γιατί δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, έχουν αρχίσει και εκτίθενται, έχουν αρχίσει και αποκαλύπτουν πληροφορίες. Όπως να πω και σήμερα εξαιτίας της σημερινής παραπομπής, ο Τριαντόπουλος που είπε ότι στις 3 Τρίτου πήγαμε για καφέ στη σύσκεψη και ήμασταν όλοι μαζί εκεί για καφέ, για ένα κοινωνικό καφέ. Έχει χάσει τα λόγια του, έχει χάσει την ψυχραιμία του. Έχει αποκαλύψει φυσικά ότι είχε εντολή από το γραφείο του
1: Πρωθυπουργού. Ναι, ο ίδιος το έχει πει,
2: δεν
1: να θυμίσουμε.
2: Δεν τα λέμε εμείς. Τα λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και τα αποτυπώνει και πολύ ορθώς και νομικά τεκμηριωμένα στην πρότασή του. Γι' αυτό και έγινε ομόφωνα δεκτή βέβαια από το Συμβούλιο και παραπέμπονται όλοι. Οπότε νομίζω ότι πλέον είμαστε στο τρένο της αλήθειας και νομίζω ότι αυτό δεν θα σταματήσει πια.
1: Και ενδυναμώνει, όπως είπατε και εσείς, και τη στάση σας και την τη μάχη που δίνετε.
2: Και τη
1: μάχη που δίνετε.
2: Εννοείται. Και τη μάχη.
1: Αυτή η τρομοκράτηση, όπως την περιέγραψε.
2: Γιατί αυτές οι δικογραφίες τους αντιστρέφουμε ότι είναι αστείες. Ναι. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μας εμποδίσουν από το να κάνουμε τη δουλειά μας όπως μέχρι σήμερα την κάνουμε, θεωρούμε, όσο καλύτερα μπορούμε, μαζί με τους συγγενείς στο πλάι μας.
1: Διευκρινίστε μας κάτι, κυρία Βαλάνη. Είναι πρώτη φορά που τίθεται θέμα ειδικού δικαστηρίου για τα Τέμπη. Έτσι δεν είναι? Ναι. Με τον Τριαντόπουλο τώρα και την παραπομπή άλλων τεσσάρων.
2: Ναι, είναι η πρώτη φορά που τίθεται θέμα ειδικού δικαστηρίου και περιμένουμε φυσικά και άλλο ένα, όπως όλοι ξέρετε, για τον Καραμαλή.
1: Για τον Καραμαλή, ναι, να δούμε. Εάν, πώς και πότε, αν θα είναι δηλαδή, και το λέω έτσι, πριν μετά τις εκλογές, διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι τους λόγους και τη σκοπιμότητα. Ο κύριος Αγοραστός είναι ο ίδιος, να θυμίσουμε, που έχει παραδεχτεί ότι είχε εντολή.
2: Ο κύριος Αγοραστός, θέλω να πω εδώ, μια που τα αναφέρετε, ότι σε συνάντηση που είχαν με τους συγγενείς των θυμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο οποίος βέβαια συμμετείχε μέσω Zoom, Link, δεν ξέρω, μέσω Teams κτλ., σε βιντεοκλήση, τους είπε ότι θα σας πω ό,τι θέλετε ιδιωτικά, αλλά όχι δημόσια.
1: Μάλιστα. Άρα όταν θα φτάσουν στο ειδικό δικαστήριο, εκεί θα δούμε πώς θα απαντήσουν στα κρίσιμα ερωτήματα.
2: Κύριε Ακριβοπούλου, εμείς είμαστε σίγουροι ότι πλέον η όλη ιστορία είναι ο σώζον εαυτός αθήτο. Και αυτό θα βοηθήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας, γιατί ο ένας θα αρχίσει να κατηγορεί τον άλλον και να αποκαλύπτονται πράγματα, συνομιλίες, μηνύματα, εντολές, οι οποίες δεν έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα. Ναι. Και φυσικά θα πρέπει κάποια στιγμή, επιμένουμε όλοι μας και εγώ προσωπικά, ο Μπακαΐνης, ο οποίος ακόμα υπηρετεί, να έρθει κάποια στιγμή ενώπιον του φυσικού του δικαστή και να μας πει για ποιο λόγο διενήργησε αυτή την ανάκριση, όπως είπε και η κόρη του Κουτσούμπα στην κατάθεσή της, ζητώντας εχεμήθεια από τους μηνυτές, από τους συγγενείς, ζητώντας εχεμήθεια για ανακριτικές πράξεις, τις οποίες άλλες δεν έκανε και άλλες τις έκανε μυστικές και κατέθεσε στο βιολογικό υλικό κτλ.
1: Νίκο, έχεις να προσθέσεις να σχολιάσεις κάτι για να κλείσουμε? Γιατί
0: όχι, εγώ απλά θα ήθελα, θα έχει πει όλα ακριβώς. Εγώ θα ήθελα μόνο να υπενθυμίσω με αφορμή τον κύριο Τριαντόπουλο, γιατί δεν υπάρχει έντονα στη δημόσια σφαίρα. Θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός τι περιείχε η εντολή του. Πολύ απλά. Τι περιείχε, την οποία περιγράφει, αν και το Δικαστικό Συμβούλιο την επιβεβαιώνει, γιατί έτσι τη γράφει ο κύριος Μητρουλιάς, κατόπιν εντολής και με πρόθεση. Λοιπόν, αλλοιώθηκε, θα πρέπει να απαντήσει ποια ήταν η εντολή του, ποιο είναι το περιεχόμενό της και να απαντήσει σε αυτό.
2: Ακριβώς. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και με ποιο σκοπό και αν υπήρχε συγκάλυψη κάποιου άλλου προσώπου ή εταιρείας ή όχι.
1: Κυρία Βαλάνη, υπάρχει κάποια υποψία χρονοδιαγράμματος, δηλαδή για πότε μπορεί να περιμένουμε αυτό το ειδικό δικαστήριο? Εντάξει,
2: εμείς
1: ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς, αλλά εσείς είστε έμπειροι.
2: Εκτιμάμαι ότι μέσα στο Νοέμβριο θα προδιοριστεί.
1: Αμέσως στο Νοέμβριο, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, έτσι εκτιμάμαι από την πλευρά των συνηγόρων. Εκτιμάμαι ότι μέσα στο Νοέμβριο θα έχουμε και προσδιορισμό δικασίμου.
1: Μάλιστα.
2: Περιμένουμε, μην ξεχνάμε βέβαια, και τον προσδιορισμό του Ευρωπαϊκού Κατηγορητηρίου, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Βαλάνη.
2: Εγώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας και εσάς και τον κύριο Μορφωνιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε πάντα δίπλα.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Βαλάνη. Καλό μεσημέρι.
1: Σε ευχαριστώ και εσένα, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Εντάξει, φαίνεται ότι τα πράγματα αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν και ξεκαθαρίζουν με τους όρους που δεν ευνοούν την κυβέρνηση. Ξαναλέω ότι ο Φλωρίδης είναι τώρα διπλά εκτεθειμένος. από τότε που πέταξε αυτή τη ακροσπρόσβλητική, υποτιμητική και ό,τι να πείτε μέσα είμαστε φράση, σαφώς ήταν πρόκληση, σαφώς δεν χρειαζόταν να απολογηθεί με την τυπική έννοια του όρου. Τώρα όμως...
3: '91 και 4, στο κόκκινο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4.

0: Εδώ πέρα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο, πάμε τώρα στο πολιτικό μας συντάκτη τον Κώστα του Σαββόπουλου. Ήταν που ήταν βαρύ το κλίμα, έρχεται και επιβαρύνεται περαιτέρω πια μετά και τα τελευταία για τα οποία μιλούσαμε στο πρώτο μισάωρο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κατέρνα, αναφέρεσε προφανώς το ζήτημα Τριαντόπουλου,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί δεν έτυχε να ακούω. Λοιπόν, περιμένουμε μία τοποθέτηση από τον Παξίμου. Τελικά υπάρχει μπάζωμα, έτσι, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι είναι για καλό το μπάζωμα. Περιμένουμε και μία τοποθέτηση από τον Γιώργο Φλωρίδη που έλεγε πως όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τι θα πει λογικά η κυβέρνηση όταν ερωτηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι έχει αναλάβει πλέον η δικαιοσύνη και θα επικαλεστεί λογικά τις δηλώσεις του κυρίου Τριαντόπουλου, ο οποίος δεν είναι διατεθειμένος να καταθέσει την υποψηφιότητά του. Αν μη τι άλλο, λοιπόν, το κλίμα επιβαρύνεται και υπάρχουν και άλλες ανοιχτές υποθέσεις, όπως το ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών και άλλα ζητήματα που, αν μη τι άλλο, θα επιβαρύνουν το κλίμα για την κυβέρνηση σε συνδυασμό με τον δύσκολο οικονομικά χειμώνα που έχει προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, είναι τεντωμένα τα νεύρα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας, λόγω των ανεπαρκών κατά την κρίση βουλευτών της, χειρισμών της κυβέρνησης στο κεφάλαιο της ακρίβειας, αλλά και σε άλλα ζητήματα που ταλανίζουν μεγάλες ομάδες πολιτών, και σε ένα τέτοιο φόντο ουδής στο γαλάζιο στρατόπεδο προσβλέπει σε άμεση πολιτική και δημοσκοπική ανάκαμψη. Οπότε η προοπτική μη επανεκλογής δεκάδων βουλευτών, στην περίπτωση που τα σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά αποτυπωθούν στην κάλπη, οξύνει τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς και πυκνώνει τις διαφοροποιήσεις από την κεντρική γραμμή. Και μάλιστα, για να το πούμε ευγενικά, οι ανεπεξέργαστες δηλώσεις τελεχών και τα δημόσια λοκαρφώματα έχουν διαμορφώσει μια αρνητική επικαιρότητα γύρω από την κυβέρνηση, που όπως φαίνεται είναι δύσκολο να καλοπιστεί ακόμα και από τα πιο. Ακόμα και από τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μάλιστα χθες η απόσταση που χωρίζει τμήμα των βουλευτών από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αποτυπώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής Γιώργο Βλάχο να ταχώνει στον Δημήτρη Μαρκόπουλο, υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, και να στέλνει αμέσως μετά ηχηρά μηνύματα προς το Μαξίμου ότι είμαστε εκτός πραγματικότητας, είπε ο κ. Βλάχος, και αυτό το κλίμα εν ώψη εκλογών πρέπει να αλλάξει. Η εντύπωση που κυριαρχεί, ωστόσο, είναι ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να μαζέψει όσους εκτροχιάζονται από την κεντρική γραμμή. Η κάλυψη, μάλιστα, κάποιων εξ αυτών προκαλεί τα νεύρα ή τεντώνει τα νεύρα των εσωκομματικών ανταγωνιστών τους στις εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή για τη δήλωση Κουλκουδίνα, πως όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη μπορεί να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Μαρινάκης ισχυρίστηκε ότι απομονώθηκαν κάποια δευτερόλεπτα από τη συνέντευξή του και ότι δεν είναι αυτό που νομίζεται. Τις ίδιες εξηγήσεις επιχείρησε να δώσει ο Μαρινάκης και για τις δηλώσεις Τσιάρα περί υπερκατανάλωσης, ενώ τα νεύρα και τα δηλητηριώδη εσωκομματικά σχόλια για τις ομπρέλες προστασίας που υψώνονται δεν σταματούν εδώ. Ο Πρωθυπουργός μεθαύριο Πέμπτη αναμένεται να βρεθεί στο ίδιο κάδρο με τον Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς θα παραστεί και θα τοποθετηθεί σε εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας στο Περιστέρι. Ο Γεωργιάδης, με τις δηλώσεις των τελευταίων ημερών γύρω από τον Μπάφο, τη συγκλονιστική ευημερία και την ομάδα αλήθειας που έλειψε στα χρόνια του εμφυλίου κατά την άποψή του, έχει προκαλέσει τη δυσανεξία των μετριοπαθών της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, ο Μητσοτάκης, όπως συζητούσαν και χθες στη Βουλή, δεν επιλέγει ούτε καν να κρατήσει διακριτικές αποστάσεις από τον υπουργό του μέχρι να κατακάτσει σκόνη. Και μάλιστα οι λάτρεις της ίντριγκας διακρίνουν σε αυτή τη στάση και μία απάντηση του Πρωθυπουργού προς την Ντόρα Μπακογιάννη, καθώς σχεδόν όλοι στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι ένα από τα καβαλημένα καλάμια που φωτογράφησε η πρώην υπουργός είναι ο λαλίστατος υπουργός υγείας. Ίσως κατά αυτή την ανάγνωση, Κατερίνα, ο Μητσοτάκης επιθυμεί να καταδείξει προς την αδελφή του, η οποία φέρεται να στέλνει μηνύματα και στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό που είπε πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε σχετικά πως ο Πρωθυπουργός είναι ο μόνος αρμόδιος να αξιολογεί τις συμπεριφορές των υπουργών του. Αν μη τι άλλο, όμως, το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο και ουδείς πιστεύει, ή εν πάση περιπτώσει ελάχιστοι πιστεύουν, ότι μπορεί να καταλαγιάσει αυτό το κλίμα μετά την αυριανή Τετάρτη, μετά την αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δεν θα περιλαμβάνει ούτε στις ανακοινώσεις, ούτε τη μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης στα καύσιμα, ούτε το περιθώριο, ούτε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων. Είναι κάτι που θέλει, είναι μέτρα που θέλουν σε συντριπτική πλειονότητα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Κάποια στιγμή να συζητήσουμε και το παρασκήνιο αυτής της κόντρας Μπακογιάννη Μητσοτάκη Κώστα, σε μια άλλη στιγμή βεβαίως, έτσι, γιατί υπάρχει, ξέρεις καλύτερα από εμάς.
1: Όταν δοθούν οι λαβές, γιατί αυτά ήταν τις περασμένες εβδομάδες. Η κουζίνα είναι αναμένη.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα ο Μπακογιάννης φαίνεται να διαπραγματεύεται με αυτές τις βολές που έριξε προς τον ίδιο της, τον αδερφό, μια θέση στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας, αλλά και να ανοίξει ο δρόμος για τον γιο της Κώστα Μπακογιάννη στην κεντρική πολιτική σκηνή, ίσως στην Αλφα Αθήνα.
0: Θα περιμένουμε το αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο να δούμε πώς θα κινηθεί, πώς θα απαντήσει, ποιους θα καλύψει και ποιους θα αφήσει ακάλυπτους, αν το κάνει ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε και στις 6. Έτσι δεν είναι μόνο τα φάλτσα των υπουργών και των άλλων στελεχών, από τις πιο προσβλητικές, θυμίζω, ήταν που δεν καταπίνεται εύκολα. Αυτή του Χάρη Θεοχάρη, που χώρισε τον κόσμο σε κακομύριδες και νοικοκύριδες, βεβαίως προσπάθησε να το ανασκευάσει χθες. Προφανώς κατόπιν πιέσεων είπε ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση. Αλλά δεν είναι μόνο. Ακούστε, ας πούμε, τη Σοφία Βούλτεψη, για παράδειγμα.
2: Τώρα είναι 2026 και η τιμή της βενζίνης έχει 20.
3: Γιατί έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
2: Συγγνώμη.
3: Έχεις πετρέλαια.
4: Θα μιλήσουμε.
2: Εγώ δεν έχω.
3: Έχεις κανέναν να κολυμπήσει στα στενά του Ορμούς να βγάλει τις νάρκες.
0: Αυτή ήταν η απάντηση της Σοφίας Βουλτέψη σε ένα πανέλ στη συζήτηση γύρω από την ακρίβεια, γύρω από τον εφιάλτη των καυσίμων. Εντάξει. Λοιπόν, ξαναμαζεύονται όλα τα σύννεφα για την κυβέρνηση και για τους λόγους που μας ανέλησε λεπτομερώς πριν ο Κώστας ο Σαββόπουλος και για τις εξελίξεις που έχουμε στο έγκλημα των Τεμπών και για τις εξελίξεις που έχουμε στο θέμα των υποκλοπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Χθες είχαμε μια νέα εξέλιξη με την μήνυση που κατέθεσε ο Στέλιος Κούλογλου, με αποτέλεσμα να έχουμε νέο κύκλο διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών, γιατί ο Στέλιος Κούλογλους, ο πρώην ευρωβουλευτής, κατέθεσε μήνυση για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Αυτή η κίνηση αφορά νέο σκάνδαλο υποκλοπών, δεν έχει σχέση με το Predator, για το οποίο έχει ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, έχουν καταδικαστεί 4 ιδιώτες. Ακούμε το Στέλιο Κούλογλου μετά την κατάθεση της μήνυσης.
5: Αφορά όλους τους πολίτες. Όταν ένας εισαγγελέας διαφθοράς παρακολουθείται και εκβιάζεται και σταματάει την έρευνα για μια οικονομική διαφθορά, ή όταν ένας δημοσιογράφος παρεμποδίζεται λόγω παρακολούθησης να κάνει τη δουλειά του, αυτό αφορά τη μάχη εναντίον της διαφθοράς. Και η διαφθορά πλήττει τους ανθρώπους, τους πιο αδύνατους ανθρώπους. Στη δική μου περίπτωση είναι φανερό ότι η παρακολούθησή μου σχετίζεται με την ιδιότητά μου ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ΠΕΓΑ. Οι δύο επιθέσεις που γίνανε μπήκανε 2 μέρες και βγήκανε. Η πρώτη ήταν όταν σχεδιάζαμε μια σειρά από ταξίδια σε διάφορες χώρες που είχαν πρόβλημα παρακολουθήσεων, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, και η δεύτερη φορά, μερικούς μήνες αργότερα, όταν ετοιμάζαμε το τελικό πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Από όταν ανακαλύφθηκε ότι παρακολουθούμουν, κοιτάξαμε να δούμε αν και άλλα μέλη της Επιτροπής είχαν παρακολουθεί. Και δεν είχε μέχρι τώρα παρακολουθεί κανένας. Αυτό σημαίνει γιατί παρακολουθούσαν εμένα, επειδή ήμουν Έλληνες. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει ένας δάκτυλος ελληνικός στην υπόθεση.
0: Θα έχουμε και άλλες εξελίξεις στο θέμα, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε. Συνήγορος του δικηγόρος του Στέλιου Κούλογλου είναι ο Ζακ Κεσές, ο γνωστός πλέον δικηγόρος που, όπως έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε συνέχεια, έχει γίνει το σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά τις αποκαλύψεις για το Predator. Μάλιστα, ο κύριος Κεσές προσφάτως, κάπου σε μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι να σας πω τώρα που, είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε και νέα στοιχεία από τον Ντίλιαν. Ναι, κρατήστε το. Το άλλο σκάνδαλο επίσης, διότι είναι σήμερα τα σκάνδαλα της συγκάλυψης, έτσι περί αυτού πρόκειται, είναι η έκρηξη στη Βιολάντα. Η έκρηξη στη Βιολάντα που είχε ως αποτέλεσμα να κάνουν ζωντανές 5 γυναίκες, μπήκε φυλακή για κάποιο διάστημα, για κάποιους μήνες ο ιδιοκτήτης, αποφυλακίστηκε, οι συγγενείς είναι έξαλλοι, έχουν υποβάλει αίτημα στη δικαιοσύνη να ακυρωθεί η αποφυλάκησή του και χθες έγινε γνωστό από τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων της Βιολάντα ότι έχουν απολυθεί όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι είτε κατέθεσαν είτε καταθέτουν σε αυτή τη διαδικασία η οποία συνεχίζεται έτσι ως διαδικασία προανακριτική, δικαστική σε όλη αυτή τη διαδικασία εν πάση περιπτώσει ελέγχου από την πλευρά της δικαιοσύνης. Ο συνήγορος των συγγενών, ο κύριος Πατούνας, είναι νομίζω σαφέστατος.
4: Και έχω να σας πω τα εξής, ότι έχουμε δύο καταθέσεις στην ανακριτρία δύο εργαζομένων, η μία εκ των οποίων απολύθηκε στις 31 Αυγούστου του 26, δηλαδή δύο μέρες πριν από την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και η οποία καταθέτει τα εξής, ότι θεωρώ ότι η απόλυσή μου έγινε στο πλαίσιο του εκφοβισμού και του παραδειγματισμού προς τις άλλες εργαζόμενες. Ο διευθυντής παραγωγής, όταν απολύθηκα στα μέσα Αυγούστου, ένας άλλος συνάδελφος μας έλεγε ότι βλέπετε τον τάδε. Το ίδιο θα πάθετε κι εσείς. Επίσης, ο διευθυντής παραγωγής μας είπε όταν είμαστε στη βάρδια, κάποια στιγμή μετά το 15 Αυγούστου, όταν βγει το αφεντικό, θα δείτε τι έχει να γίνει. Είμαι σίγουρη ότι το έκανε για να μην αντιδρούμε σε αυτά που γίνονται και να προσέχουμε τι λέμε. Γιατί όταν φωνάζαμε για το πριν το συμβάν της έκρηξης και λέγαμε ότι ανησυχούσαμε, δεν μας έδινε κανείς σημασία. Στις τουαλέτες μύριζε μία μυρωδιά στον αέριο. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν.
6: Στο μεταξύ.
4: Ναι, παρακαλώ. Τη δεύτερη κυρία δεν έχει μεν απολυθεί, αλλά όμως υφίσταται προφανώς εκφοβισμό. Γι' αυτό το λόγο προσέφηκε και κατέθεσε και εκείνη στην ανακρίτρια, αλλά δεν έχει απολυθεί μέχρι στιγμής.
0: Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ τώρα, στο τρέχον πολιτικό ρεπορτάζ. Χθες είχαμε πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνης Τριγόπουλος έχει το ρεπορτάζ από τη συνεδρίαση αυτή. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
7: Καλό μεσημέρι. Μια πολύ ωραία συνεδρίαση, θα λέγαμε. 5 ώρα ξεκίνησε χθες το απόγευμα και τελείωσε γύρω στις 9 η συνεδρίαση πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Με πολλά θέματα προφανώς στην επικαιρότητα και στην ατζέντα της ημέρας. Τόσο για τις εξελίξεις στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας, όσο και βέβαια στα ισοκομματικά για το ζήτημα της ανασυγκρότησης του κόμματος και την δημιουργία την συγκρότηση των ψηφοδελτίων του κόμματος. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι έχει καταρρεύσει το κυβερνητικό επιχείρημα για τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αυτά αποτελούν έτσι, ανελαστικό όριο του δημοσίου χώρου. Τονίστηκε ότι μετά την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, επιβεβαιώνεται η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το ότι υπάρχουν δυνατότητες και ευελιξίες εντός του δημοσιονομικού πλαισίου που θέτει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό το πλαίσιο επίσης επισημάνθηκε ότι και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που έχουν οριοθετήσει ουσιαστικά και τις δικές τους εξαγγελίες μέσα στο όριο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει να επανεξετάσουν τις τάσεις τους με βάση και τα νέα δεδομένα και τονίστηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να ανοίγει τα συγκεκριμένα πολιτικά μέτωπα, δηλαδή τη 13η σύνταξη, το 13ο μισθό, την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρέμβαση βεβαίως στα περιθώρια κέρδους της διήλυσης, τη δημόσια ΔΕΗ, δημόσια ΕΛΠΕ και δημόσιο τραπεζικό πυλών. Αυτά είναι τα τρία βασικά στοιχεία στα οποία κινείται ούτως ή άλλως η πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχουμε και καινούργιο σποτάκι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για τη στέγη, έτσι και όλη αυτή την πρόταση η οποία περιέχεται στο πρόγραμμα και στις ανακοινώσεις που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται έτσι αυτή η πολιτική επίθεση, ας το πω εντός εισαγωγικών, με βιντεάκια και με σποτάκια, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, ναι, ναι. Τώρα το τελευταίο βίντεο αφορά την στέγη με τίτλο το σπίτι σου. Διτή σημασία σε σχέση και με το πρόγραμμα σπίτι μου που έχει βγάλει η κυβέρνηση, αλλά και καταλήγει με την φράση ο ΣΥΡΙΖΑ το σπίτι σου, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει μια πρόταση στην οποία με μέσω της αξιοποίησης της περιουσίας του ΕΦΚΑ και της πρότασης για τον νέο ΕΦΚΑ που θα λειτουργήσει όπως θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι η πρότασή του, ώστε να μπορέσουν να μπουν στην αγορά, να γίνουν διαθέσιμα πολλές χιλιάδες σπίτια και βέβαια με πολύ χαμηλό ενίκιο, όπως λέει, απέναντι στα 800 ευρώ για ένα παλιό τριάρι, μπορεί να υπάρχει άλλη επιλογή, ένα καινούριο σπίτι με 350 ευρώ το μήνα.
0: Θα τα κάνουμε τα λεντάκια κάποια στιγμή όλα αυτά, διότι είναι πάρα πολλά και χρειάζονται έτσι περαιτέρω. Αλλά αυτό το «ο ΣΥΡΙΖΑ το σπίτι σου» έχει και το έχει διτό μήνυμα, έτσι. Το ένα είναι για τη στέγη, για το άλλο είναι βέβαια στο πολιτικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το σπίτι μας που είναι μότο της Κουμουνδούρου, ακριβώς έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, έχουμε και φεστιβάλ, τι έχουμε?
7: Αντώνη. Έχουμε και καλή είδηση και νομίζω πως αξίζει να το πούμε μέσα από το
0: και οι άλλοι, καλή κόκκινο. Ήταν.
7: Δεν ξέρω να με ακούτε.
0: Βεβαίως, μια χαρά. Αντώνη. Τι έγινε, παιδιά,
7: σας ακούω. Εγώ σας ακούω καλά. Υπάρχει λοιπόν αυτό το φεστιβάλ που θα γίνει, διήμερο φεστιβάλ, από το Κόκκινο, στις 10 και 11 Οκτωβρίου. Ήδη προετοιμάζεται τα στελέχη του κόμματος. Χθες συζητήθηκε και στην πολιτική γραμματεία το περιεχόμενό του. Θα πούμε πολύ περισσότερα τις επόμενες ημέρες και για τον χώρο στον οποίο θα γίνει, πιθανότατα σε εξωτερικό χώρο, αν και φθινόπωρο. Θα γίνει σε εξωτερικό χώρο κατά πάσα πιθανότητα και ήδη υπάρχουν συζητήσεις και τα πρώτα τηλεφωνήματα σε πολύ γνωστούς καλλιτέχνες για να λάβουν μέρος σε αυτό το πολιτικό και πολιτιστικό βέβαια γεγονός.
0: Και έχουμε και την πολύ ευχάριστη είδηση ότι στο Κόκκινο έρχεται πια και ο Γιώργος Μετσικώστας, το ακούσατε πριν ηχητικά, και μπορούμε να καταλάβουμε τι μπορεί να γίνει σε αυτό το φεστιβάλ με τον Γιώργο το Μετσικώστα εκτός των άλλων, έτσι. Να σε ρωτήσω κλείνοντας, ο Παύλος Πουλάκης ήταν στην πολιτική γραμματεία και φαντάζομαι ξανά άνοιξε το φάκελο διαφάνεια, τον οποίο έχει αναλάβει με πολλή επιτυχία, όπως φαίνεται από τις αποκαλύψεις, και στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει και θα επιμένει μέχρι τέλους στα σκάνδαλα και στις αποκαλύψεις. Αντώνη.
7: Ακριβώς. Ναι. Ήταν ο Παύλος Πουλάκης, μίλησε κυρίως για αυτό το θέμα. Εγώ σας ακούω. Μίλησε για αυτό το θέμα κυρίως ο Παύλος Πουλάκης, δηλαδή όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν σε αυτούς τους ανοιχτούς φακέλους πια που υπάρχουν από τον τομέα διαφάνειας και οι οποίοι έχουν μπει στην επικαιρότητα την πολιτική ακριβώς λόγω της επιμονής του ΣΥΡΙΖΑ και σε ό,τι αφορά κυρίως τα ζητήματα της υγείας, δηλαδή στην υπόθεση και με τον κύριο Πατούλη και με τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά και με τον Κερπνό. Έχει ανοίξει όλα αυτά τα ζητήματα και βέβαια προανήγγειλε και τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει και δικαστικά, αλλά και σε επίπεδο δημοσιοποίησης των ζητημάτων, όπως το κάνει σταθερά ο Παύλος Πουλάκης.
0: Σε ευχαριστώ, Αντώνη, σε ευχαριστώ.
7: Αποφασίστηκε επίσης να υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, να πούμε, μέσα στον Οκτώβριο.
0: Χωρίς ημερομηνίες ακόμη, θα το δούμε. Μόλις ανακοινωθεί, θα μας ενημερώσει. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Τριγόπουλος. Πάμε και στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι έχουμε μία ακόμη, όχι ρεκόρ θα σπάσει, όχι στο βιβλίο Γκίνες, θα μπει ο Παύλος Πουλάκης για τη Σάρση Σασιλία, Τάσο. Αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Καλό μεσημέρι.
8: Είναι, αν τις έχουμε μετρήσει σωστά, η 14η άρση ασυλίας του Παύλου Πουλάκη. Η τέταρτη που προέρχεται από μήνυση του κυρίου Σταμάτη Πουλή. Του πρωτοπαλίκαρου του Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως είπε ο ίδιος βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Βέβαια, μάλλον γύρισε μπούμεραγκ εδώ η συζήτηση, Κατερίνα. Και πολύ ενδιαφέρον θέλω να πω, διότι εκμεταλλεύτηκε ακριβώς το βήμα της Ολομέλειας ο Παύλος Πουλάκης, εφόσον μετά από λίγο ψηφίστηκε η άρση της ασυλίας του μόνο από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως βλέπουμε με βάση τα...
0: Ενδιαφέρον έχει και αυτό πάντως, ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία πια ψηφίζει.
8: Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν το βήμα ο Παύλος Πουλάκης για να προσθέσει και άλλα στοιχεία σε όσα κατά καιρούς καταγγέλει για τα πεπραγμένα του κυρίου Πουλή, όχι μόνο στο Τελπνό και τους παράνομους διορισμούς του παρελθόντος, αλλά και σε ένα καραμπινάτο ασυμβίβαστο, διότι εφόσον ο κύριος Πουλής έχει αναλάβει από τον Άδωνη Γεωργιάδη το συντονισμό και την παρακολούθηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι καραμπινάτο ασυμβίβαστο το γεγονός ότι, όπως αποκάλυψε ο Παύλος Πουλάκης, και θα το δείτε σε λίγα λεπτά και στο site της Αυγής, η αδερφή της γυναίκας του κυρίου Πουλή, η κυρία Κωνσταντίνα Θεοφυλάτου, αλλά και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται μαζί του, έχουν ιδρύσει κατασκευαστική εταιρεία η οποία ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ακριβώς σε αυτό το κλάδο, την ίδια στιγμή δηλαδή που είναι σύμβολος του Ταμείου Ανάκαμψης ο κύριος Πουλής. Είναι δηλαδή σύγκρουση συμφερόντων και αναδείχθηκε ξανά εδώ στην Ολομέλεια από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
8: Και γι' αυτό και
0: δεν
8: το
0: είναι σύγκρουση συμφερόντων, στην ουσία είναι εξυπηρέτηση συμφερόντων, το λέω λίγο διασταλτικά. Έτσι.
8: Σωστά.
0: Ναι, ναι.
8: Έχουν το μαχαίρι, έχουν και το πεπόνι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
8: Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από όλα αυτά που κατήγγειλε ο Παύλος Πολάκης, ουδής από τους βουλευτές που ήταν παρόντες της Νέας Δημοκρατίας δεν τόλμησε να πάρει το λόγο για να υπερασπιστεί έστω την υπόλοιψη της παράταξης, γιατί όλοι αυτοί είναι στελέχοι, ήταν και υποψήφιος μάλιστα με τη Νέα Δημοκρατία και ο κ. Πουλής κτλ. Και αυτό καυτηρίασε ο Χρήστος Γιαννούλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι αφενός είναι προκλητικό να χασκογελούν και να σιωπούν όταν καταντίθεται ενώπιόν τους στοιχεία και ντοκουμέντα που πρέπει να ερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Και δεύτερον, στυλίτευσε ο Χρήστος Γιαννούλης στην εργαλειοποίηση της Επιτροπής Δεοντολογίας που συνηθίζει να δρομολογεί άρσης ασυλίας όπως αυτή σήμερα του Παύλου Πολάκη αλλά και τη Ζωής Κωνσταντοπούλου λίγα λεπτά μετά, ενώ προστατεύει προκλητικά τους δικούς της, κάτι που έκανε και σήμερα, να τονίσουμε, Κατερίνα, με τις υποθέσεις του κυρίου Θάνου Πλεύρη και του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, οι οποίοι έχουν μηνυθεί από αστυνομικό ειδικό φρουρό για παράνομη επεξεργασία των στοιχείων τους και αποστολή SMS. Η Νέα Δημοκρατία ειδικεύεται σε αυτό, αν θυμηθούμε την υπόθεση της κυρίας Σημακοπούλου.
0: Ναι.
8: Ωστόσο, αυτή ήταν μια πιο συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Προσωπικών Δεδομένων είχε αρχιοθετήσει και γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία πάτησε σε αυτό για να καταψηφίσει τις άρσεις ασυλίας του κυρίου Θεοδωρικάκου και του κυρίου Πλεύρη.
0: Ναι.
8: Παράλληλα, να πούμε, Κατερίνα,
0: ναι,
8: ότι επίκειται μέσα στην ημέρα, από ό,τι μαθαίνουμε, και κατάθεσε ερώτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό, από το ΣΥΡΙΖΑ για τις απειλές που φέρεται να διατύπωσε η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβυρα, για παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στα εσωτερικά άλλων χωρών και εκλεγμένων κυβερνήσεων που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα και στη χώρα μας.
0: Ναι, όπως είπε η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, στον κύριο Παπασταύρου, ότι ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας, το λέω για όσους δεν το γνωρίζουν, και μπορούμε να το κάνουμε το ίδιο παντού, ακόμη και εδώ.
8: Και, ακριβώς. Ναι. Και το ερώτημα που τίθεται μεταξύ μάλλον των πολλών ερωτημάτων που θα θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή του είναι, αφενός αν υπήρξε αντίδραση ή διάβημα προς την αμερικανική πλευρά από τη χώρα μας, γιατί δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, και τα σημαντικά, γιατί σχετίζονται τελικά και με την ενεργειακή πολιτική, αν προτίθεται επιτέλους, με αφορμή και αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal, αν προτίθεται η κυβέρνηση να εξηγήσει την απόφασή της για την όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση της χώρας μας, Κατερίνα, από το αμερικανικής προέλευσης πανάκριβο, αντιπεριβαλλοντικό, υγροποιημένο φυσικό αέριο, ακριβώς το LNG, στο πλαίσιο του κάθετου διαδρόμου.
0: Περιμένουμε και την ερώτηση για να δούμε τις λεπτομέρειες και θα συνεχίσουμε. Αύριο θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Πάμε τώρα και να κλείσουμε με αυτό, κυρίες και κύριοι, με την έκρηξη στην Πλάκα, στο κτίριο της Λύση Κράτους, με τους 6 νεκρούς ανθρώπους. Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου παραμένουν οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη, καθώς οι αρχές, σύμφωνα πάντα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, εξετάζουν πλέον διαρροή στο εσωτερικό του διαμερίσματος και τρεις συνδεδεμένες συσκευές. Αυτή είναι μία πτυχή, είναι η πάνω-πάνω πτυχή, αν θέλετε. Και το λέω αυτό διότι είναι μαζί μας ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο κύριος Νίκος Μπελαβίλας, προκειμένου να δούμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπελαβίλα.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Ακριβόπουλη, και στους ακροατές. Να κάνω μια πρόταση.
0: Να, ό,τι θέλετε.
9: Αυτή η συζήτηση δεν βγαίνει σε 5 λεπτά.
0: Ναι, προφανώς.
9: Να το πάμε για αύριο.
0: Βεβαίως, αν θέλετε.
9: Γιατί είναι εγώ πολύ ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και αρκετά περίπλοκο τεχνικά. Φοβάμαι ότι θα πούμε πράγματα που δεν θα ολοκληρώσουν την κουβέντα.
0: Εντάξει.
9: Προτείνω με όλο τον σεβασμό και την αγάπη που σας έχω και στο κόκκινο.
0: Και εγώ το δέχομαι ακριβώς για λόγους σεβασμού.
9: Να κάνουμε την ίδια ώρα αύριο αυτή την κουβέντα και να την κάνουμε αναλυτικά.
0: Νωρίτερα, ναι.
9: Και νωρίτερα, προφανώς, όποτε θέλετε. Έχω την αδόν να το κάνω.
0: Βεβαίως, και εγώ με όλο το σεβασμό και την αγάπη που σας έχω την αποδέχομαι. Στις ζωντανές ενημερωτικές εκπομπές αλλάζουν τα πράγματα, διότι το θέμα των τιμών.
9: Βεβαίως, όχι, είναι απόλυτα
0: καταλαβαίνετε.
9: Είναι περίπλοκο ζήτημα, είναι πολλοί παράγοντες. Να έχουμε την άδεια να το πούμε με την αρχή.
0: Ναι.
9: Okay, τέλεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί και εγώ θέλω το χρόνο για να τα αναπτύξουμε όλα αυτά, κύριε Μπελαβίλη.
9: Οπότε
0: τα λέμε αύριο πιο νωρίς. Σας ευχαριστώ πολύ.
9: Ευχαριστώ, κύριε Κρυπόπουλο.
0: Και εγώ, γεια σας. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το τέλος. Έτσι σημαίνουν αυτά. Άλλαξε η ροή σήμερα στο μαγκαζίνο λόγω της εξέλιξης στο θέμα των Τεμπών με τον Τριαντόπουλο και όλα αυτά. Επομένως, αύριο θα έχουμε περισσότερο χρόνο να μας αναπτύξει ο κύριος Βελαβίλιας που γνωρίζει αυτό το αντικείμενο. Τι ακριβώς συμβαίνει, κυρίως το θέμα του, ποια είναι η επιτομή εδώ, το ανεξέλεγκτο των πραγμάτων. Πόσο μάλλον για τα Airbnb. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτά για την, πώς την είχε πει ο Άδωνης, συγκλονιστική ευμάρεια, συγκλονιστική ευμάρεια, είχε πει ο Άδωνης Γεργιάδης πρόσφατα. Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών έκανε χθες γνωστό ότι 400 από τους φοιτητές που πέρασαν στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, δεν θα πάνε λόγω οικονομικών δυσκολιών.
10: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες. Αναμφίβολα επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, από τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα και από ένα συνδυασμό που έχει να κάνει με το πόσο φιλική είναι η περιοχή και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Ελπίζω και εύχομαι η παρέμβαση που κάνει η Περιφέρεια και την ευχαριστώ να αποδώσει γρήγορα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν εγγράψαν στην ιατρική, μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο που είναι οι καλύτερες σχολές μας και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Θα αναζητήσουμε τα αίτια, αλλά το Πανεπιστήμιο από μόνο του, χωρίς τη βοήθεια των φορέων της περιοχής, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Κύριε...
0: Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ξαναλέω για όσους δεν το ακούσατε ή για να το εμπεδώσετε ακόμη και αν το ακούσατε. Μόνο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, αν το ψάξουμε και θα βρούμε και πανεπιστήμια σε όλες τις πόλεις, σχολές όλες τις πόλεις, μόνο στο Πανεπιστήμιο, μόνο στην Πάτρα, 400 από τους επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο δεν πήγαν να γραφτούν διότι για οικονομικούς λόγους. Στέγη, διατροφή, διαβίωση κτλ. Κτλ. Γνωστά. Στη μισή Ελλάδα και σε όσους έχουν παιδιά που έχουν περάσει στην περιφέρεια. Αυτά μέχρι στιγμής και μέχρι νεοτέρας. Μιλίνε Βελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων. Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά.
11: ...91 και 4 στο κόκκινο.
12: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
13: Η ώρα είναι 3.
11: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για τον Μπάζωμα στα Τέμπη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα, Βασίλης Παπαγεωργίου, τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, επικεφαλής της Ελληνικής Αστυνομίας στον τόπο του δυστυχήματος, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σημείο. Ακολουθώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, Δημήτρη Πιτρούλια, οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην υπουργό και τον πρώην περιφερειάρχη για το αδίκημα της παράβασης, καθήκοντος αναφορικά με τους χειρισμούς στον τόπο του δυστυχήματος και την αλλίωση του χώρου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η πρωτοφανή κίνηση να κληθούν για εξηγήσεις για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα, τρεις γονείς θυμάτων των Τεμπών και συνήγοροι για όσα συνέβησαν σε δίκη με τα χαμένα βίντεο. Μεταξύ των αδικημάτων, η παραβίαση απόρριτου συνομιλιών και προσωπικών δεδομένων. Αβάσιμα και ανυπόστατα όσα μας καταλογίζουν και για τα οποία μας καλούν να δώσουμε εξηγήσεις, δεν θα μας αποτρέψουν να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Στέλλα Βαλάνη, μία εκ των συνηγόρων που έχει κληθεί για εξηγήσεις. Όπως είπε η κυρία Βαλάνη, είναι εξωφρενικό οι συγγενείς των θυμάτων να βλέπουν τους δολοφόνους των παιδιών τους και όχι όλους να παραπέμπονται σε πλημέλημα και οι ίδιοι να καλούνται για εξηγήσεις για κακουργήματα, επειδή προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να έχει κάνει ο ανακριτής Μπακαϊμής. Πράσινο φως έδωσε το δικαστήριο για την εργαστηριακή εξέταση του κινητού του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά το λουκέτο που επιβλήθηκε στο παράνομο ογκολογικό τμήμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε διαπιστώσει ότι λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες. Άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο εισαγγελέας μετά το αίτημα του ανακριτή προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν 6 κινητά, σκληρός δίσκος και USB που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της Καρνεάδου. Χωρίς το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουδίου, παραμένουν οι τρεις καταδικαστέντες για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε και σήμερα το σχετικό αίτημα για τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον τότε υπαρχηγό Βασίλη Μαθεόπουλο και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τις καταγγελίες για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Ζητά από την Κομισιόν να εξετάσει και τη συμβατότητα του προγράμματος με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ορόφου στην Οδό Λυσικράτους παραμένουν οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα που κόστησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου βρέθηκε στεγανός, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον διαρροή στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια για την εκτίμηση της στατικότητάς τους. Εφλεκτό υλικό εντοπίστηκε γύρω από την καφετέρια στην Αιωνία, δύο μέρες μετά την έκρηξη και τη φωτιά που επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, ενισχύοντας το ενδεχόμενο έμπρισμου. Την έρευνα έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Φωτιά στην περιοχή Ριζοσπηλιά Αρκαδίας, εκτός από τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρούν και δύο αεροσκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, μια γυναίκα εξτένωσε τον έχασε τη ζωή της μετά την επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο του Στασκόφ στη βορειοδυτική Σλοβακία. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, η γυναίκα έφερε τραύμα στο στήθος από μαχαίρι και υπέκυψε στα τραύματά της. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη δύο άνθρωποι, μία 44χρονη και ένα παιδί. Και ο καιρός αλλάζει αύριο, ο καιρός με σποραδικές βροχές και στην κεντρική και νότια χώρα και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με τον υδράργυρο να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Σοφία Ξερικού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Λοιπόν, με τον Πρωθυπουργό μας θα ξεκινήσουμε σήμερα και μια καλή του δήλωση. Σοφία Ρίχτου.
1: Όπως βλέπετε, το σύνθημα το οποίο έχουμε επιλέξει για αυτήν την προσπάθεια είναι «Βάζουμε τάξη στο σπίτι μας». Η δεύτερη αξία μας, η δεύτερη αρχή μας, είναι ο σεβασμός στο φορολογούμενο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομικής στήριξης των κομμάτων και σήμερα ακόμα που μιλάμε προέρχεται από χρήματα του φορολογούμενου. Κάνουμε ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Βάζουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματος.
0: Λοιπόν, δεν ήταν ακριβώς αυτό το ηχητικό που θέλαμε, αλλά πάλι έχει πάντοτε το ενδιαφέρον του ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο ήταν λίγο σαν ανέκδοτο, ότι βάζουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματος. Και επειδή τα έβαλε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματος, από τότε που τα παρέλαβε μέχρι τώρα, περίπου έχει διπλασιαστεί το χρέος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα που έχει και το πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Μπάζομαι στα Τέμπη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός, ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Παραπέμπεται λοιπόν από το δικαστικό συμβούλιο του Άριου Πάγου στο ειδικό δικαστήριο για να δικαστεί για την υπόθεση του μπαζώματος των Τεμπών. Εδώ βέβαια θα κόλλαγε η καλύτερη δήλωση που έχει γίνει πάνω σε αυτό το θέμα του Γιώργου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Χρήστος Τριαντόπουλος είχε αρνηθεί, όπως και οι συγκατηγορούμενοι του, οποιαδήποτε σχέση με την κατηγορία. Τι είχε πει, ότι ο ρόλος του στον χώρο της τραγωδίας περιοριζόταν αποκλειστικά στην κρατική αρρωγή και στην ενημέρωση των πολιτών. Απλά πέρασε από εκεί για να δει τι γίνεται και να πει την καλή του κουβέντα, είχε πει ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Αλλά εντωμεταξύ έπεσαν κάτι τόνι μπετό και αν εξαφανιστούν τα στοιχεία, διασκορπίστηκαν τα οστά των νεκρών που βρέθηκαν μετά σε εκατοντάδες μέτρα ή χιλιόμετρα απόσταση. Και όλα καλά. Και τι είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, ότι ρίξαμε λίγο χαλίκι για να μπορούν να πατήσουν οι γερανοί να μετακινήσουν τα βαγόνια. Τώρα λοιπόν θα παραπέμπτεται, βεβαίως είναι μικρό το αδίκημα, είναι για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, έχει όμως τη σημασία του. Δεν είμαστε ούτε ψεκασμένοι, ούτε φαντασιόπληκτοι όσοι μιλούσαμε για μπάζωμα, όπως προσπάθησε να μας βγάλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τώρα πια και με την βούλα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, όλες αυτές οι παράτυπες έως παράνομες ενέργειες έγιναν με το ερώτημα να παραπέμπει, να παραμένει και να ενισχύεται. Τι ήθελαν να κρύψουν όταν έκαναν αυτές τις βιαστικές ενέργειες και όταν από τον Πρωθυπουργό μέχρι όλους τους αρμόδιους υπουργούς ανέβηκαν, έσπευσαν να ανέβουν στο χώρο του δυστυχήματος για να κάνουν δηλώσεις και να δείχνουν την θλίψη τους και τα δάκρυά τους, αν θυμηθούμε και τον Κώστα Καραμανλή. Τώρα για τον κύριο Τριαντόπουλο, εντάξει, δεν πειράζει, ήταν για να κατέβει κιόλας στις εκλογές ξανά εκεί στον Βόλο, στην Μαγνησία. Έκανε δήλωση λοιπόν ότι δεν θα κατέβει, προφανώς υπήρξαν αμέσως οι επικοινωνίες με τον Μέγαρο Μαξίμου, αν και ο ίδιος το διέψευσε, δεν του έγινε λέει καμία παρένεση, μόνος του το αποφάσισε, δεν θα κατέβει, σέβεται το βούλεπμα του Δικαστικού Συμβουλίου, αλλά θα αποδείξει την αθεότητά του. Ναι, υπουργέ μου, είμαστε σίγουροι.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και έχει ενδιαφέρον αυτή η καταγγελία η οποία προέκυψε τις τελευταίες 2-3 ώρες για την εταιρεία δημοσκοπήσεων, την Interview. Τι κάνει λοιπόν αυτή η καλή εταιρεία? Σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων, έδωσε στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα με ημερομηνία η οποία ήταν προγενέστερη από τη συλλογή των ερωτηματολογίων. Εν ολίγης, πρώτα έδωσε τα αποτελέσματα και μετά μάζεψε τα ερωτηματολόγια η καλή εταιρεία αυτή, η Interview. Τώρα, για το τι έβγαζε η συγκεκριμένη μέτρηση, αυτό που μπορείτε να φανταστείτε. Την καταπληκτική κυβέρνηση να είναι στο 26,9% στην πρόθεση ψήφου και στο 29,6% στην εκτίμηση ψήφου, εκεί μια ανάσα από το 30%. Τι στο καλό συνεννοημένοι είναι όλοι τους. Νομίζω ναι. Οπότε φαίνεται πως τουλάχιστον στη συγκεκριμένη εταιρεία, για την οποία έχουν ακουστεί κι άλλα, υπήρχε μια σοβαρότατη παρατυπία, και εδώ φαίνεται και το πως γίνεται η χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Δεν θέλω να συνδέσω την συγκεκριμένη με τις άλλες εταιρείες που έχουν και ένα παρελθόν και μια μεγαλύτερη σοβαρότητα στον χώρο. Θα διατηρήσω όμως ξανά τις επιφυλάξεις μου για την εκτίμηση ψήφου την οποία κάνουν, έτσι ώστε όλες να δίνουν πως η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 21 μέχρι 31, από το 29, συγγνώμη, μέχρι το 31%. Και έτσι να την κρατάνε στη ζωή, δημιουργώντας την εντύπωση, ποια εντύπωση, ότι μπορεί να φτάσει στις εκλογές το 30 κάτι, στις δεύτερες εκλογές να πάει λίγο παραπάνω και μετά να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας, με ποιον άλλον βέβαια, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν δε σαν προέκταση αυτού οι δημοσιογράφοι θέτουν το ερώτημα εάν θα ηγηθεί οπωσδήποτε μιας κυβέρνησης συνεργασίας που να έχει τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης απαντά: έχετε πιει κανένα μπάφο? Και μόνο που θέτεται το ερώτημα, και ενώ απέσυρε μεν τον μπάφο, επιμένει στο ίδιο ότι να μην κάνουν τέτοια ερωτήματα και να μην γράφουν τέτοιες αναλύσεις οι δημοσιογράφοι, γιατί αυτά είναι παραμύθια, έτσι είπε, που παραπλανούν και δημιουργούν εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Κάπως έτσι ο Άδωνης Γεωργιάδης θέλει να μας κάνει είτε λογοκρισία είτε να αυτολογοκρινόμαστε, για να μην θέτουμε καν τα ερωτήματα τα οποία ενοχλούν την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ελπίζω, κύριε Τσουκαλά, εσείς να μην θέλετε να μην σας...
1: καλά, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Ελπίζω να μην θέλετε και εσείς να μην σας κάνουμε δύσκολα ερωτήματα.
1: Δεν έχω θέμα, όχι, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Όχι, σχολίαζα τον υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, όχι μόνο για αυτό που είπε για τον μπάφο που ήταν άκομψο, αλλά επανήλθε και είπε ότι δεν πρέπει οι δημοσιογράφοι, προσέξτε, οι δημοσιογράφοι, αυτό έχει σημασία, να ρωτάνε ή να γράφουν θέματα γύρω από το εάν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα, μια σαν προσπαθία μας κάνει λογοκρισία. Γι' αυτό σας ρώτησα.
1: Καλά, τον κύριο Γεωργιάδη, το περιμένατε εσείς αυτό?
0: Μέχρι ένα σημείο όμως, κύριε Τσουκαλά, εντάξει, δεν μπορεί να λέει στους δημοσιογράφους και μάλιστα σε αυστηρό τόνο τι να ρωτάμε ή τι να μην ρωτάμε. Αυτό θέλω να πω.
1: Εγώ από τον κύριο Γεωργιάδη τα περιμένω όλα.
0: Ναι, αλλά όταν δεν αποδοκιμάζεται, τότε βγαίνει σαν να είναι και μια γραμμή της κυβέρνησης.
1: Προφανώς πρέπει να αποδοκιμάζεται και πρέπει τέτοιες λογικές να απομονωθούν γενικά. Αλλά όταν φτάσαμε να θεωρούμε mainstream πολιτική άποψη την τοξικότητα και τον ακραίο λόγο, έχουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Ναι, και όποτε κάνετε εσείς στο ΠΑΣΟΚ για να περιοριστώ σε εσάς κάποια πρόταση, ή είσαστε λαϊκιστές, ή ανακαλύψατε λευτόδεντρα, ή γίνατε, αν μιλάτε για τα πολιτικά και τα θεσμικά, ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Νομίζω ότι αυτό είναι τοξικός λόγος και όχι αυτός που αρθρώνετε εσείς, ή τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Σήμερα είχαμε και μια εξέλιξη με τον κύριο Τριαντόπουλο, κύριε Τσουκαλά. Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, εννοείται. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια δικαίωση, δεν θέλω να πω δικαίωση. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε κάνει την πρόταση για να αντισταθεί προανακριτική επιτροπή, δεν θα είχε ποτέ παραβεθεί ο κ. Στρατόπουλος. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Εμείς είχαμε πει ότι πρέπει να φτάσει στο φυσικό δικαστή αυτή η υπόθεση. Κάνει λοιπόν τώρα το φυσικό δικαστή, θα κρυφθεί και θα αξιολογηθεί, εκείνος είναι αρμόδιος. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η κυβέρνηση η οποία επαφορμή της υπόθεσης Τριαντόπουλου μας έλεγε ότι θα αναθεωρεί το άρθρο 86, τελικά δεν το αναθεωρεί το άρθρο 86, παίρνει μια fake αναθεώρηση που διατηρεί το δικαίωμα άφησης ποινικής δίωξης 151 της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό νομίζω αναδεικνύει και την υποκρισία μιας κυβέρνησης η οποία επί δύο χρόνια δεσμευόταν πως θα το αναθεωρήσει και μάλιστα αν θυμάστε όταν λέγαμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί το Σύνταγμα και να λειτουργήσει προανακριτική μας έλεγε μα δεν θέλετε να πάει στο φυσικό δικαστή, δεν θέλετε να αναθεωρηθεί και μας κόναγε το δάχτυλο και τώρα που ήρθε η ώρα δεν το αναθεωρεί.
0: Και κατηγορεί εσάς ότι δεν δείχνετε την απαραίτητη θεσμική συνένεση για το Σύνταγμα.
1: Συνένεση στην παραβίαση του Συντάγματος δεν δίνουμε, προφανώς. Συνένεση στην παραβίαση δεν θα δώσουμε.
0: Το θέμα των ημερών και φαντάζομαι θα περιμένετε και εσείς αύριο να δείτε ποια θα είναι οι ανακοινώσεις για τις τιμές των καυσίμων και πώς θα συγκρατηθούν κάτω από το 1,75.
1: Ξαναδείτε, εμείς έχουμε πει ότι εδώ πρέπει να υπάρξουν μέτρα. Έχουμε μιλήσει για την φορολόγηση των υπερκερδών και αυτή είναι μια πάγια θέση μας όσον αφορά ένα μόνιμο μηχανισμό, αλλά αυτό δεν φέρνει αύριο τα πρωί χρήματα. Άρα παραμένει αυτή η πρόταση, αλλά λέμε και ότι πρέπει να υπάρξει και πλαφόν στο θέμα των δηληστήριων, αλλά πρέπει και τα δηληστήρια να έρθουν τώρα και να μειώσουν τις τιμές. Και αυτό να γίνει μέσα από μια πίεση που θα ασκηθεί. Και περιμένουμε την κυβέρνηση να το ανακοινώσει. Και βέβαια, είναι ειδικό φορό κατανάλωση, που εμείς προτείναμε 300 εκατομμύρια ελάφρυνση από τον προϋπολογισμό, αλλά προτείναμε χθες και να ακολουθεί το μοντέλο της Ιταλίας τα υπερέσοδα από την αύξηση των τιμών που υπάρχουν στο ΦΠΑ να μετακυλίονται ως ελάφρυνση από το ειδικό φορό κατανάλωση.
0: Θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα στο γενικότερο. Παρότι κατά γενική ομολογία ήταν καλή η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ, οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δείχνουν ότι προηγείται η Ελλάς και μετά ακολουθείτε εσείς. Τι δεν πάει καλά?
1: Εντάξει, η διαφορά ήταν μεγάλη. Αφού κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις, τώρα έχει γίνει ελάχιστη. Δεν νομίζω ότι λέει κανείς βαρό ότι μέσα σε 20 μέρες ανεβαίνει 5 μονάδες. Έχουμε ανεβεί περίπου από τον Ιούλιο σε όλες τις δημοσκοπήσεις γύρω στις 3 μονάδες.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Σας έδειχναν τη διαφορά 6 με 7 μονάδες, τώρα σας δείχνουν γύρω στις 3,5 με 4. Αυτό είναι μεσοσταθμικά.
1: Σήμερα ήταν 1,5 μονάδα και στην Κύπρο ήταν 2,2.
0: Μεσοσταθμικά.
1: Το είδα σε κάποιες δημοσκοπήσεις.
0: Γι' αυτό λέω μεσοσταθμικά, νομίζω βγαίνει εκεί.
1: Στις Μέτρων ήταν 3,2. Στην Κύπρο ήταν 2,2. Στην Σύνταξη σήμερα ήταν 1,3 παράδειγμα. Εμείς δεν πολιτευόμαστε με αυτό. Όλοι ξέρουν ότι η διαφορά είναι μια πολύ μικρή διαφορά αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει διαφορά. Εμείς στην κοινωνία κάνουμε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή ακουμπάει πάνω στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ένα πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσημο. Έχουμε την πεποίθηση ότι ακριβώς ότι επειδή για να αντιμετωπίσεις τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να έχεις ένα εναλλακτικό σχέδιο. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τη Νέα Δημοκρατία όταν συμφωνείς μαζί της σε κεντρικές επιλογές. Το μόνο χρώμα που έχει ριζικά αντιπαραθετικό με τη Νέα Δημοκρατία πρόγραμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι αυτό θα αξιολογηθεί.
0: Ναι, εδώ πέρα στρέφεται εχμές τουλάχιστον κατά της Ελλάς και βλέπω και ένα άρθρο του Θανάση Καρτερού σήμερα που το πάει τελικά το ΠΑΣΟΚ, όπου θέτει ακριβώς αυτό, ότι όχι μόνο χτυπάτε συνεχώς την Ελλάς, αλλά έτσι όπως το λέει, το τραγουδάει αυτό.
1: Δεν είναι ακριβώς το ανάποδο. Εμείς ασχολούμαστε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δυστυχώς ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, τον πιάει την προηγούμενη εβδομάδα, όπως το είπε, όχι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Και τα ή εμείς ή κανείς, ότι δεν υπάρχει εμείς, ότι δεν έχει κόμμα, άρα είναι ή εγώ ή κανείς, είναι πολύ αλαζονικό για έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έχει και αυτός κρυφτεί σε μεγάλο βαθμό και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός για την πολίτευση. Δεν
0: ναι.
1: Είμαστε εμείς που λέμε ή εμείς ή κανείς, δεν είμαστε εμείς οι οποίοι επιτιθέμεθα στα άλλα κόμματα και την πολίτευση. Δυστυχώς η Ελλάδα επιλέγει. Εμείς απλά απαντάμε όποτε υπάρχει επίθεση εναντίον μας. Εμείς δεν ασχολούμαστε με την Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα αντίπαλός μας. Αντίπαλός μας είναι οι δεξιές και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Προφανώς όταν βλέπουμε και όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία στηρίζουν την πολιτική αυτή, θα το αναδεικνύουμε όπου χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά και εσείς λέτε ότι μόνο εμείς είμαστε μπορούμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή και μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Δηλαδή, ο καθένας βάζει το δίλημά του με τον δικό του τρόπο.
1: Ότι...
0: Και ο Τσίπρας αυτό που είπε είναι ότι ή εγώ μπορώ να νικήσω τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εμείς λέμε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Γι' αυτό και ζητάμε στην κοινωνία να συσπηρωθεί γύρω το πρόγραμμα αυτό. Είναι άλλο πράγμα να ζητάς από τον κόσμο να συσπηρωθεί σε ένα πρόγραμμα που τον εκφράζει και άλλο να το ζητάς να συσπηρωθεί γύρω από ένα πρόσωπο.
0: Συμφωνώ, αλλά έτσι βάζει το δίλημά του. Δεν είναι το δίλημα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όπως
0: το βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή εγώ ή το χάος, δηλαδή κανείς δεν μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, λέει ότι μόνο εγώ μπορώ να νικήσω το Μητσοτάκη. Είναι διαφορετικό.
1: Με συγχωρείτε. Ο κύριος είπε όπως το έβαλε, ήταν παρόμοιο δίλημα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι επέλεξε να αντιγράψει τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλλά δεν είπε ότι αν δεν κερδίσω εγώ θα επικρατήσει χάος ή περιπέτεια. Είπε ότι μόνο εγώ μπορώ να νικήσω το Μητσοτάκη. Είναι, εντάξει.
1: Ή εμείς λέει κανείς.
0: Να νικήσει το Μητσοτάκη, όχι να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Αυτό τώρα θα αξιολογήσω. Ο κόσμος.
0: Είναι λίγο διαφορετικό, έτσι.
1: Και νομίζω ότι ο κόσμος γενικά βλέπει ποιος έχει μια αλαζονία ή έχουν μια αλαζονία και ποιοι νιώθουν την υποχρέωση να προσφέρουν στον τόπο μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο θα εκφράσει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Εντάξει, εγώ σε αυτό συμφωνώ, αλλά υπάρχει.
1: Αν ξαναλέω, δεν είναι ο αντίπαλό μας ο κύριος Τσίπρας. Αντίπαλό μας είναι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Και μια πολιτική που γεννάει ανισότητες, διαιωνίζει υπάρχουσες, παταλά ευκαιρίες ανάπτυξης, παταλά παραγωγικές ευκαιρίες, προσβάλλει τους θεσμούς, εργαλειοποιεί θεσμούς και αρχές. Αυτή η πολιτική είναι απέναντί μας.
0: Πάντως θα έλεγα ότι χρειάζεται λίγη προσοχή, γιατί ίσως μετά τις εκλογές χρειαστεί να μπείτε σε μια συζήτηση για συνεργασίες, γιατί δεν βλέπω αυτό.
1: Στην Νέα Δημοκρατία αποκλείεται, οπότε δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
0: Όχι, δεν εννοούσα προς αυτό, εννοούσα προς την άλλη πλευρά.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, εμείς είμαστε πολύ καθαροί. Θέλουμε να είμαστε πρώτοι, ώστε να πιεστούν κόμματα να εφαρμόσουν το δικό μας πρόγραμμα, να μεταβάλουν απόψεις, για παράδειγμα, να συμφωνήσουν ότι πρέπει να δοθεί 10% μισθό, 10% σύνταξη. Να συμφωνήσουν ότι πρέπει να επανέλθει η προστασία πρώτης κατοικίας. Δεν ξέρω ποια κόμματα θα το κάνουν, αλλά ποια κόμματα θα βγουν στην Βουλή. Και εμείς θα δούμε αν είμαστε πρώτο κόμμα, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι μπορεί να αποδεχθούν ένα πρόγραμμα τομών αλλαγών όπως είναι εκείνο το οποίο το ΠΑΣΟΚ προθέτει.
0: Ναι, αλλά εγώ ήθελα να φύγω από το ποιο θα είναι πρώτο ή δεύτερο και να πάω ότι άσχετα με το ποιο θα είναι πρώτο, δεύτερο ή τρίτο, αν μπορούν να προκύψουν κάτι να όψει τι συνεργασίε.
1: Χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση.
0: Ναι. Μπορεί να είσαστε εσείς.
1: Να είμαστε ειλικρινείς. Και αυτό εμείς λέμε.
0: Μπορεί να είσαστε εσείς, μπορεί να είναι η Ελλάς.
1: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι πρώτο κόμμα είναι ή δεύτερο, τα δύο κόμματα που έχουν κάτι να πούνε και εκπροσωπούν μια άποψη. Και του αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία των πολλών, η Σελή και το Λιγοπόλια είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες.
0: Μάλιστα. Καλώς.
1: Η ζωή θα δείξει, βέβαια. Η ζωή θα δείξει.
0: Η ζωή θα δείξει, αλλά κρατάω και αυτό που έχει πει και ο πρόεδρός σας στην ερώτηση που του έγινε στην ΔΕΘ, ότι τελικά οι πολίτες θα υποδείξουν και τις συνεργασίες. Έτσι. Ελπίζω να εννοούσε
1: κάθε
0: ότι.
1: Κάθε παράταση απλά βάζει τα δικά της όρια. Εμείς έχουμε βάλει τα δικά μας όρια.
0: Πάντως, και σε επίπεδο προγραμμάτων δεν έχετε διαφορές και τις επισημαίνετε με την Ελλάς όπως και με τον ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως για να μην το περιορίζω μόνο στην Ελλάς, αλλά δεν είναι και αγεφύρωτες.
1: Θέλω να δείτε, εγώ θεωρώ...
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 κόκκινη γραμμή και μηνύματα δικά σας. Καλό μεσημέρι στο κόκκινο και ως όσους εργάζονται σε αυτό. Αυτοί οι παλιά άνθρωποι του καθεστώτος με κάθε τρόπο θα κάνουν μπάζωμα στη δίκη και για τους ενόχους του εγκλήματος των Τεμπών, δυστυχώς, λέει η κυρία Μαρία. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν στη δίκη που είναι σε εξέλιξη. Πάντως, όταν ακούστηκε η είδηση πως έστω θα παραπεμφθεί για πλημέλημα στο ακροατήριο της δίκης και διαδόθηκε από στόμα σε στόμα, υπήρξε συγκίνηση. Και ο νυν πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων είπε στην δίκη οφθαλμός. Να το δούμε. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης μου γράφει, ο Βασιλιάδης στη σύντερβιου είναι πιο Μητσοτάκης από το Μητσοτάκη. Τον σταυρό σας να κάνετε που δεν έβγαλε την πρόθεση στο 30 και την εκτίμηση στο συνηθισμένο 41% με 2 εκατομμύρια ψήφους στην κάλπη. Κυρία Άννα μου γράφει, Άισιχτήρ κινάλ Πασόκ, που σας αντέγραψε και ο Τσίπρας. Άισιχτήρ, δεν ξεχνάμε ποιοι μας έστειλαν στα βράχια. Μάλιστα, εννοεί τις παλιές αμαρτίες του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας που οδήγησαν στα μνημόνια. Και η κυρία Ρούλα μου γράφει πόσο αναγκαία είναι η ενότητα μέσα σε αυτά τα οποία περνάει ο λαός. Οι αριθμοί δεν μας βοηθούν. Γι' αυτό και οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη τους. Λοιπόν, ο κύριος Άγγελος από το Ρέθυμνο μου γράφει ότι ο μεγάλος καημός του σημερινού Πασόκ είναι ο Τσίπρας. Αυτή είναι η υπεύθυνη που κυβερνάει από το 2019 η Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο λέει και το Πασόκ για τον Τσίπρα, ότι αυτός είναι υπεύθυνος που κυβερνάει από το 2019 ο Μητσοτάκης. Και ο κύριος Μιχάλης Τσίγκος με ρωτάει, η Διαμαντοπούλου τι λέει για τις συνεργασίες. Αυτό που ξέρω είναι ότι η κυρία Διαμαντοπούλου κοιτάζει πιο πολύ προς τα δεξιά και προς τους πρώην συντρόφους της του Πασόκ που είναι τώρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ξέρετε, αυτό είναι ένα από τα παράδοξα, ότι στους 21 υπουργούς του Κυριάκου Μητσοτάκη οι 7 προέρχονται από το παλαιό εξυγχρονιστικό Πασόκ και οι άλλοι 2 από τον κόμμα του Καρατζαφέρη, τον Λαός, δηλαδή 9. Ένα ποσοστό 40% δηλαδή δεν είναι νεοδημοκράτες.

0: κάνει τον, ναι, το Ινστιτούτο Τσίπρα μάλλον δεν έχει κάνει δουλειά. Δεν ντρέπονται οι παρθενογεννημένοι. Δεν το κατάλαβα ακριβώς αυτό το μήνυμα, αλλά τέλος πάντων, η κυρία Τάνια μου γράφει καμιά λαζονία. 3 χρόνια είχαν μπροστά τους, γιατί δεν πήραν κεφάλι. Και με το που βγήκε η Ελλάς, 4 μηνών κόμμα, έγινε δεύτερο κόμμα. Άρα ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες? Απλή αριθμητική είναι. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας και θα μπορεί να μας το πει και καλύτερα αυτό, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Επειδή ήταν προηγουμένως, είχαμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, που έλεγε ότι εσείς είσαστε που βγάζετε αλαζονία και βάζετε και διχαστικά συνθήματα με το «ή εμείς ή κανείς», το οποίο είπε ότι είναι σαν το «ή εμείς ή το χάος» που έχει βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε κανένα πολιτικό άγχος και δεν μπαίνουμε σε κανένα σκυλοκαυγά. Άλλωστε, στρατηγικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και κυρίως οι πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει. Υπό την έννοια αυτή, η σχέση μας με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου είναι μια σχέση, θα έλεγα, περισσότερο προγραμματικού ανταγωνισμού. Εμείς καλούμε τους πολίτες να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν ποιες προτάσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Αν, για παράδειγμα, στο φλέγον ζήτημα που αφορά τα καύσιμα αυτή τη στιγμή, μπορεί να έχει αποτέλεσμα το πλαφόν, το οποίο λέμε εμείς ότι πρέπει να πει στο περιθώριο κέρδους, προκειμένου να πέσει το πετρέλαιο της θέρμανσης στο 1,40 και το κίνηση στο 1,80. Αν θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και να υπάρχει έκθεση φορολόγηση των δηληστηρίων, ή αν θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ, ακριβώς για να μπορέσουν να ανασάνουν οι πολίτες και να μην περάσει και η ακρίβεια στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα. Από άλλα κόμματα ακούμε άλλες προτάσεις. Αντίστοιχα, κρίνονται και αυτές από τους πολίτες. Από εκεί και πέρα, ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία στην πράξη έχει κάνει τίποτα. Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, είμαστε 11 μέρες σχεδόν μετά τις ανακοινώσεις της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού ότι θα ανακοινώσει μέτρα, και οι πολίτες συνεχίζουν και πληρώνουν 2,20 το πετρέλαιο και τη βενζίνη στην Αγγλία. Άρα, λοιπόν, εκείνη η στόχευση η δική μας. Ούτε αλαζονία έχουμε. Έχουμε την αυτοπεποίθηση του προγράμματος και των προτάσεών μας, όπως έχουμε διατυπώσει, όπως διατύπωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά βεβαίως και στις παρεμβάσεις τις οποίες κάνει καθημερινά. Και από αυτές καλούμε τους πολίτες να μας κρίνουν για το ποιος είναι πραγματικά έτοιμος να κυβερνήσει και διαθέτει το συνολικό πακέτο. Ποιο είναι το συνολικό πακέτο? Μια ισχυρή ηγεσία, πρόγραμμα, όραμα και σχέδιο για το μέλλον, οργανωτική δομή, αλλά βεβαίως και στελέχη τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν και να συνδυάξουν και την τεχνική επάρκεια και την επιστημονική εμπειρία, αλλά βεβαίως και την πολιτική γνώση.
0: Ναι, πάντως οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι μετά το πρώτο σας πέταγμα κάπου κόλλησε η Ελλάς και ότι το ΠΑΣΟΚ μειώνει την διαφορά που είχε από την τρίτη θέση.
1: Αν ακούγαμε τις δημοσκοπήσεις, μάλλον θα καταργούσαμε τις εκλογές. Αυτό που καταγράφουμε εμείς και μας ενδιαφέρει είναι οι τάσεις οι οποίες διαμορφώνονται. Και ακριβώς λέμε ότι εμείς μέχρι σήμερα, τουλάχιστον μέσα σε ένα διάστημα 4 μηνών, έχουμε επιτύχει ένα μικρό θαύμα. Διότι καθόλου δεδομένο, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είναι ότι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει συνοβουλευτική εκπροσώπηση, δεν έχει κρατική χρηματοδότηση, δεν είχε μέχρι πριν από μερικές μέρες οργανωτική δομή, έχει μια τέτοια εκλογική ή δημοσκοπική επιρροή, αν θέλετε, που καταγράφεται στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, θα πω εγώ, χωρίς αυτές να προδικάζουν πολιτικό αποτέλεσμα ή εκλογικό αποτέλεσμα, σε κάθε περίπτωση. Αυτό όμως είναι ελπιδοφόρο για μας, μας δίνει την αισιοδοξία που απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές για να μπούμε στη μάχη με μεγαλύτερη όρεξη. Ακούμε τις τάσεις, καταγράφουμε, βλέπουμε τα ποιοτικά στοιχεία που υστερούμε, που υπερτερούμε, που πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Ποια σημεία του προγράμματος μας πρέπει να εξειδικεύσουμε περισσότερο και να εμπλουτίσουμε ενδεχομένως για να φτάσουν προς τους πολίτες. Είναι μια διαρκή διαδικασία, ξέρετε, δεν είναι εκατοστάρι, είναι μαραθώνιος. Και αυτή η διαδικασία θα καθίσει πάρα πολλούς μήνες. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι τις εκλογές παραμένονται την άνοιξη στις αρχές του καλοκαιριού. Οπότε νομίζω ότι η φωτογραφία της στιγμής μπορεί να λέει κάποια πράγματα, δεν λέει όμως και δεν δίνει την πλήρη εικόνα.
0: Άρα εκτιμάτε ότι θα το πάει μέχρι τέλος στην εξάντληση της τετραετίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί έχει αρκετές δυσκολίες μπροστά του?
1: Είμαι βέβαιος, κύριε Κουτζάνη, ότι αν οι δημοσκοπήσεις που δίνουν 30 και 31% στον κύριο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή ήταν πεισμένος ότι πράγματι, γιατί πρόκειται για εκτίμηση ψηφοφορία, πρόθεση, ναι, ότι μπορεί να φτάσει τέτοια ποσοστά, θα έχει κάνει χθες ο Πρωθυπουργός τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ξέρει ότι έχετε μια οδυνηρή ήττα, μια οδηγία την οποία ενδεχομένως να μην τον περιλαμβάνει και τον ίδιο στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα και γι' αυτό και θα το πιει μέχρι τέλους το ποτήρι αυτό. Αυτό όμως έχει να κάνει με τα δικά του ισοκομματικά προβλήματα. Για μας αυτό που προέχει δεν είναι
0: τίποτα. Μην λέτε τέτοια πράγματα για το ότι δεν θα είναι στο τιμόνι και θα σας μαλώσει ο κύριος Γεωργιάδης, όπως μαλώνει εμάς τους δημοσιογράφους που περιγράφουμε τα διαφορετικά σενάρια.
1: Ξέρετε, ο κύριος Γεωργιάδης είναι εκείνος ο οποίος πρώτος παλαιότερα έλεγε κλέφτηκε απατεώνα τον Πρωθυπουργό. Οπότε δεν είναι και το πιο άκουσα.
0: Κυκλοφορούσε και με μπλουζάκι. Κυκλοφορούσε με μπλουζάκι που είχε πάνω και το σύνθημα. Όποιος ψηφίζει Πασόκ Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει ψεύδες και κλέφτες.
1: Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι δεν είναι και η πιο αξιόπιστη πηγή. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μας ενδιαφέρει το να υπάρξει αλλαγή προσώπων. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο για μας. Για μας το ζητούμενο είναι.
0: Όχι, εγώ δεν ήθελα να θέσω αυτό γιατί μπορεί ο Γεωργιάδης και οποιοδήποτε από τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι αυτό το σενάριο είναι εκτός συζήτηση κτλ. Και να αφορά τα εσωτερικά τους. Λέω ότι απευθύνεται και ούτε καν προς τους πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά προς τους δημοσιογράφους να μην το λένε καν, να μην ρωτούν καν. Αυτό σχολιάζω σαν αρνητική αντίληψη ενός συστήματος εξουσίας.
1: Επειδή ακριβώς υπάρχει ένας πανικός στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί ακριβώς βλέπουν ότι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να απολαμβάνουν τους καρπούς της πολιτικής που εφαρμόζουν. Με τα πολλά προβλήματα τα οποία έχουμε δημιουργήσει, κυρίως με το θέμα της ακρίβειας αλλά και με τις ευρύτερες εξελίξεις, όλο αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να υπάρχει ένας πανικός, να υπάρχει μια λαζονία, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν δημόσια και μιλάνε σαν να έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Και αυτό βεβαίως έχει μια διάθεση επίθεσης όχι μόνο στους δημοσιογράφους, απέναντι σε όλους τους πολίτες. Ακούσαμε τις απέτυχες δηλώσεις για τους κακομοίριδες του κυρίου Θοχάρη, για τους ανθρώπους που θα πρέπει να πάνε με το λεωφορείο με τα πόδια από τον κύριο Κουρκουδίνα. Είχαμε παλιότερα την δήλωση της κυρίας Αλεξοπούλου που έλεγε ότι ο Τζάμπας πέθανε. Τον ίδιο πρωθυπουργό, ο οποίος παρότρινε τους νέους που δεν έχουν να νοικιάσουν ένα σπίτι να συγκατοικούν και να μένουν τρεις και τέσσερις μαζί και το καθεξής. Άρα δηλαδή εδώ, όσο εκτραχύνεται αυτή η πολιτική, όσο οξύνεται η επίθεση απέναντι στα λαϊκά στρώματα, τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι αντιδράσεις, ακριβώς γιατί έτσι νομίζουν ότι μπορεί να καταστήλουν την οργή των πολιτών. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Αυτός ο οποίος θα κερδίσει τις εκλογές είναι εκείνος ο οποίος θα έχει θετικό αφήγημα. Θα μιλήσει για την Ελλάδα της επόμενης μέρας σε στέρεες βάσεις, χωρίς μαξιμαλισμούς, χωρίς αυταπάτες, με μετρημένα, κοστολογημένα προγράμματα, με πράγματα που μπορούν να γίνουν με λίγα και ικανά, όχι με φανφάρες και πράγματα τα οποία είναι ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με αργά βήματα να αλλάξουμε τα παροϊκά θεμέλια της χώρας. Γι' αυτό και εμείς έχουμε προτάξει το σύνθημα: πρώτα παράγουμε περισσότερο και καλύτερα, μετά μοιράζουμε δικαιότερα και μετά επιδιώκουμε οι πολίτες να ζήσουν καλύτερα. Άρα λοιπόν αυτό το σύνθημά μας περίπου εμπεριέχει και τη στρατηγική, την πολιτική την οποία θα ακολουθήσουμε.
0: Σε αυτό το πλαίσιο της οργανωτικής ανασυγκρότησης, η οποία την βλέπω ότι δεν προχωράει και τόσο γρήγορα, χωράνε και οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει κάτι πολύ συγκεκριμένο και το είπε ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη μέρα της ειδικής διακήρυξης της συμπαράταξης. Δηλαδή είπε ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Προφανώς είναι ανοιχτές και για ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε κοινές μνήμες, κοινές αναφορές. Αυτό όμως έχει δύο απροπετούμενα. Πρώτον, δεν θα έχουμε βουλευτές την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Αυτό έγινε ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε μια εικόνα πολιτικού μεταγραφικού παζαριού. Οι πολίτες ήδη στη δημοσκοπήση σήμερα που παρουσιάστηκε αποτυπώνουν την οργή τους και την απέχθειά τους για αυτές τις μετακινήσεις του πολιτικού συστήματος που θυμίζουν άλλες εποχές. Και δεύτερον, είπαμε ότι σε κάθε περίπτωση η συστράτευση στον αγώνα, αυτό είναι παραδοσιακή αξία της αριστεράς, άλλωστε δεν συμμεταφράζεται και δεν σημαίνει αυτόματα ότι εξειδικεύεται ή προσδιορίζεται σε ειδικά προνόμια και εξασφαλίσεις. Άρα, υπό την έννοια αυτή, δεν υπάρχει ούτε κανένα face control, ούτε είμαστε κόμμα ανάδελφο, ούτε κόμμα σκατζόχερος. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Άλλωστε, εμείς δεν είπαμε ότι θα έχουμε αυτοδυναμία, αν θέλετε, αμέσως μετά τις εκλογές. Άλλοι το είπαν αυτό. Εμείς θα διεκδικήσουμε να εφαρμόσουμε το πολιτικό μας πρόγραμμα με βάση και το αποτέλεσμα της κάλπης και με τον τρόπο αυτό απευθυνόμαστε στους πολίτες.
0: Άρα, εγώ κρατάω λοιπόν ότι. Εντάξει, εδώ πέρα όμως θα σας ρωτούσε κάποιος ότι το να μείνουν μέχρι την τελευταία ημέρα των εκλογών και μετά να παραιτηθούν για να είναι σε ένα άλλο κόμμα δεν βοηθάει. Αν κάποιοι θέλουν να έρθουν στο κόμμα, θα πρέπει να παραιτηθούν τουλάχιστον τώρα.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι αφορά τα πρόσωπα περισσότερο. Εγώ μιλάω για το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε και το σημείο που εμείς έχουμε θέσει ορισμένες κόκκινες γραμμές. Μέχρι τώρα τουλάχιστον τις τηρούμε απαραίτητα χωρίς να υπάρχει καμία παραχώρηση ως προς αυτό. Πρέπει να σας πω και με πολιτικό κόστος, αλλά και άλλα κόστη πρέπει να σας πω έτσι. Δηλαδή δεν είναι πολύ απλό για ένα κόμμα να μην διαθέτει ούτε βουλευτές, ούτε επιστημονικούς συνεργάτες, ούτε χρηματοδότηση. Είναι δηλαδή μια επιλογή η οποία έγινε με βαρύ κόστος, αλλά νομίζω ότι είναι μια καθαρή και τίμια πολιτική επιλογή.
0: Ναι, τώρα όσο για τις συνεργασίες, μετά που λέτε ότι το έχετε ανοιχτό, να δω ποιος θα είναι πρώτος, αν θα είσαστε εσείς ή το Πασόκ, γιατί και το Πασόκ είπε ότι όποιος συμφωνήσει με το πρόγραμμά μας, εμείς δεχόμαστε να συνεργαστούμε μαζί του. Αλλά εκεί σας άφησε να εννοηθεί ότι θα πρέπει να αλλάξετε τις θέσεις σας για την 13η σύνταξη ή και για κάποια άλλα που σας κατηγορούν ότι είσαστε πιο δεξιοί από το Πασόκ.
1: Υπάρχει μια διαφορά εδώ. Αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα σαφές αντιπαραθετικό πρόγραμμα, δεν υπάρχει, αν θέλετε, καμιά συζήτηση στο ιστορικό του αν θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει συγκυβέρνηση την επόμενη μέρα με την εκλογική, εννοώ με τη Νέα Δημοκρατία, και έχει βεβαίως προοπτικές κυβερνησιμότητες με βάση τα δημοσκοπικά αποτυπώματα αυτή τη στιγμή. Είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δεν βλέπω κάποιον άλλον ο οποίος μπορεί να πετύχει το στόχο αυτό.
0: Τώρα, είναι λίγο δύσκολο, κύριε Τεμπουνέρα, να το πούμε αυτό, αλλά εσείς λέτε δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Το πιστεύω. Το Πασόκ λέει δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία όμως εξακολουθήσει να είναι πρώτο κόμμα, τότε δεν θα έχουμε κυβέρνηση.
1: Προσέξτε, ο αγώνας είναι ακριβώς για να μην είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και εμείς είπαμε ότι θα διεκδικήσουμε στην πρώτη κάλπη την πολιτική ανατροπή. Αν αυτό βεβαίως δεν καταστεί εφικτό, πράγμα το οποίο είναι μια πιθανότητα. Είναι ένα δύσκολο αντίπαλο. Εμείς δεν μικρομεγαλίζουμε αυτή τη στιγμή, ούτε λέμε ότι θα είμαστε πάση θυσία πρώτη με μια ψήφο διαφορά. Θέμα όμως ότι ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας με αλλαγή μεγάλη των συσχετισμών σε συνθήκη επαναληπτικών εκλογών, που πράγματι το έχουμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνει, εκεί τα πράγματα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά και να αναπτυχθούν άλλες δυναμικές. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δίνουμε όλοι μας τον αγώνα και την προσπάθεια. Επαναλαμβάνω, 4 μήνες έχει χρόνο ζωής η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αν σε 4 μήνες κατάφερε να είναι και να εδραιωθεί τουλάχιστον στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, νομίζω ότι υπάρχει ο χρόνος μπροστά, προκειμένου να πείσουμε όσο πολλούς πολίτες γίνεται και να επιτύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
0: Πριν κλείσουμε, κύριε Τεμπονέρα, θέλω να σας ζητήσω και ένα σχόλιο για τη σημερινή εξέλιξη με την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για το θέμα του βαζώματος των Τεμπών.
1: Επειδή μιλήσαμε για λαζονία προηγουμένως, θυμάμαι τον κύριο Φλωρίδη να κουνάει το δάχτυλο απέναντι στους υπόλοιπους βουλευτές, αλλά και τελικά απέναντι σε όλο τον ελληνικό λαό, και να λέει την περίφημη φράση: όποιος μιλάει για τον μπάζομα είναι για τα μπάζα.
0: Mm.
1: Εδώ υπάρχει η απόφαση πια του Δικαστικού Συμβουλίου, που συμφωνεί με την πρόταση του εισαγγελέα, που παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο. Άρα υπάρχουν κάτι περισσότερο από αποχρώσεις ενδείξεις που οδηγούν στην περαιτέρω διαδικασία του ειδικού δικαστηρίου. Εδώ είναι βαρύτερα εκτεθειμένος ο Πρωθυπουργός. Εμείς εξακολουθούμε και λέμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος δεν ήταν τον τόπο του δυστυχήματος επειδή ο ίδιος αποφάσισε να πάει εκεί. Είχε σαφή εντολή να παρευρεθεί εκπροσωπώντας το Μέγαρο Μαξίμου με σαφείς αρμοδιότητες. Άρα ό,τι συνέβη εκεί τουλάχιστον θα πρέπει να φέρει ή την εντολή ή την ανοχή, θα αποδειχθεί αυτό στη διαδικασία του Πρωθυπουργού, ο οποίος κρύβεται πίσω από τον κύριο Τριαντόπουλο.
0: Και ένα τελευταίο, γιατί δεν βγάλατε και ανακοίνωση χθες. Ήταν για το, σε σχέση με τη Βιολάντα και για τις διώξεις των βάζω εντός εισαγωγικών, που ασκούνται σε εργαζομένους οι οποίοι μιλάνε για τις συνθήκες που υπήρχαν εκεί. Τι γίνεται?
1: Δεν είναι καθόλου, ξέρετε, διώξεις εντός εισαγωγικών. Είναι εκτός εισαγωγικών, διότι όλα όσα καταγγέλλονται από τους συγγενείς των θυμάτων υπάρχουν σε ένορκες καταθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης, με την περίφημη φράση που είπαν εργαζόμενοι κάποιοι κοντά στη διοίκηση σε άλλους: όταν βγει το αφεντικό θα δεις τι θα πάθεις. Το περιγράφει ακριβώς το κλίμα εκφοβισμού και τρομοκρατίας και των απειλών που χρησιμοποιούν ορισμένοι, προκειμένου να υπάρξουν και εμπόδια στη διερεύνηση του τραγικού αυτού εργατικού δυστυχήματος. Δυστυχώς η κυβέρνηση φέρει βαρύτερες ευθύνες και για την στελέχωση και για τους ρυθμούς στους οποίους κινείται η διαδικασία, αλλά βεβαίως και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε, είδαμε τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη να πανηγυρίζει σχεδόν για το πόσο καλό είχε βρει το εργοστάσιο και πόσο άρτιος ήταν ο εξοπλισμός και οι υποδομές του εργοστασίου, όταν ο ίδιος το είχε επισκεφτεί. Από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει σε κάθε περίπτωση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υγεία και ασφάλεια την εργασία και άμεση προστασία, στελεχωμένες υπηρεσίες, αξιοπρεπείς όρους δουλειά, και βεβαίως θα πρέπει ακριβώς για να δικαιωθούν τα θύματα οι ένοχοι να κάτσουν στο σκαμί όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Το γεγονός αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα κυκλοφορεί ελεύθερος, με απόφαση βεβαίως της δικαιοσύνης, την ώρα που ξέρουμε ότι ο ίδιος μπορεί να ασκήσει πιέσεις και να μπει εμπόδιο άμεσα ή έμεσα στην ακριτική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, αν μη τι άλλο γεννά ερωτήματα για τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρθηκε η δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλά και εσείς. Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, τώρα κύριε Ηλία, δεν μπορώ να το πω αυτό για τον κύριο Τσουκαλά, έτσι όπως αναφέρεται. Σημειώνεται πάντως, καλό σας μεσημέρι, ότι όπως φαινόταν από εκδήλωση στην Πάτρα που μιλούσε τότε εναντίον του Ανδρουλάκη, ότι έχει αλλάξει και αυτή και εκείνος θέση. Ο κύριος Γκινοσάτης μου γράφει ότι ο Τεμπονέρας ξέχασε να πει για τον πατριωτικό φόρο των πολύ πλουσίων. Δεν το ξέχασε, απλά το έχει πει, το έχει ξαναπεί και ο ίδιος και ο Αλέφης Τσίπρας, έναν πατριωτικό φόρο, όπως τον έχει ονομάσει, για το 1% του 1%. Την διατηρεί αυτή τη θέση, παρότι έχει πολλές δυσκολίες για να προχωρήσει και γίνεται δεκτή από τον κόσμο και με επιφύλαξη, τουλάχιστον ως προς το κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Γκιόρντιο μου λέει ότι το 2019 με απλή αναλογική έβγαζε, δεν έβγαζε κυβέρνηση Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ποιος θέλει που κυβερνάει ο Μητσοτάκης για το 2019. Κυβέρνηση δεν έβγαζε, αλλά αν δεν είχε ακολουθήσει το Πασόκ αυτή την γραμμή του να αρνείται την απλή αναλογική και να επιτίθεται σε κάθε ευκαιρία τότε στον ΣΥΡΙΖΑ και το, όχι μόνο το 19 αλλά και το 23, γιατί με το 23 έγιναν οι εκλογές με απλή αναλογική. Αν δεν το έκανε, ίσως να είχε δημιουργηθεί μια άλλη δυναμική που να βοηθούσε να ανατραπεί και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

0: Λοιπόν, μερικά μηνύματα ακόμη δικά σας. Γράφει η κυρία Ελένη, διασκεδαστικό το Πασόκ. Συνιστά κατά την γνώμη του αλαζονία το να επαναλαμβάνει η Ελλάς ένα δίλημα που αποτελεί την γενική διαπίστωση και δεν αποτελεί αλαζονία η δική του δήλωση ότι θα είναι πρώτο κόμμα και θα δεχθεί για συνεργασία μόνο όσους αποδεχθούν το πρόγραμμά του. Και η κυρία Ρούλα που μου γράφει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τους έφτεξε. Όταν τους εκλέγαμε ήμασταν καλοί, για ενότητα τίποτα. Μυαλό δεν βάζουν, τι άλλο πρέπει να συμβεί, ενωμένοι μόνο για να τους γκρεμίσουμε. Και λέει επίσης πόσο λυπάμαι να μιλούν έτσι για τους πρώην συντρόφους. Να, γιατί πρέπει να είμαστε ενωμένοι και με τα λόγια μόνο δεν φεύγουν. Ναι, αλλά και οι πρώην σύντροφοι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και δεν είναι και τιμητικό για αριστερούς να περιφέρονται μαζί με την έδρα τους περιμένοντας σε ποιο άλλο κόμμα θα πάνε, είτε είναι το Πασόκ που έχει δεχθεί αρκετούς από αυτούς και ως ενεργεία βουλευτές, αλλά είτε πρόκειται για την Ελλάς που τουλάχιστον λέει ότι πρώτα θα πρέπει να αφήνουν την έδρα τους. Όσο για το Πασόκ αυτό μην το σχολιάσουμε. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και δεύτερο κόμμα χάρη στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν αποχωρήσει και πήγανε σε εκείνους. Λοιπόν, και ο κύριος Κοτσόπουλος εδώ πέρα μου δίνει ιδέα, γιατί δεν καλείται στο ραδιόφωνο και από άλλα κόμματα, ΚΚΕ, ΛΑΕ, Πλεύση κτλ. Μου γράφει ο κύριος Γιώργος. Ναι, θα το κρατήσουμε κύριε Γιώργο, δεν έχουμε τέτοια ζητήματα εμείς. Ανοιχτό είναι το ραδιόφωνο, παρότι είμαστε πάντοτε ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε πρόβλημα να ακούγονται οι άλλες απόψεις, σεβόμαστε την κρίση των ακροατών. Εδώ βγάζουμε μέχρι και Νέα Δημοκρατία. Οι μόνοι που είναι κομμένοι από αυτό το ραδιόφωνο και θα είναι, είναι οι ακροδεξιοί και οι φασιστικών απόψεων και αντιλήψεων. Αυτοί όχι, δεν θα βγουν ποτέ. Δεν το γνωρίζω, κυρία Γιάννα, μου λέτε μια μνήμα στο δηλητηριασμένο έκο και στην Ανούμπης που διώκεται. Το κρατάω αυτό που λέτε, δεν έχω και περισσότερο χρόνο, αλλά θα το δω για αύριο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Σοφία Ξερικού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα το Σπύρο Κουζάνη.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 4.
1: ...91 και 4...

105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για τον μπάζωμα στα Τέμπη ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα, ακολουθώντας την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δημήτρη Μητρουλιά. Οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην υπουργό και τον πρώην περιφερειάρχη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με τους χειρισμούς στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση των δύο αμάξιων στοιχείων και την αλλίωση του χώρου. Στη σκιά παλαιότερων δηλώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος έγινε για καλό σκοπό, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρουν. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η πρωτοφανής κίνηση να κληθούν για εξηγήσεις για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα, τρεις γονείς θυμάτων και συνήγοροι στην υπόθεση των Τεμπών για όσα συνέβησαν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο. Μεταξύ των αδικημάτων, η παραβίαση απορρίτου συνομιλιών και προσωπικών δεδομένων. Αβάσιμα και ανυπόστατα όσα μας καλούν να δώσουμε εξηγήσεις, δεν θα μας αποτρέψουν να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας για να αποκαλυφθεί αλήθεια, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Στέλλα Βαλάνη, μία εκ των συνηγόρων που έχει κληθεί για εξηγήσεις. Όπως είπε η κυρία Βαλάνη, είναι εξωφρενικό οι συγγενείς των θυμάτων να βλέπουν τους δολοφόνους των παιδιών τους και όχι όλους να παραπέμπονται σε πλημέλημα και οι ίδιοι να καλούνται για εξηγήσεις για κακουργήματα, επειδή προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά που έπρεπε να έχει κάνει ο ανακριτής Μπακαΐμης. Πράσινο φως έδωσε το δικαστήριο για την εργαστηριακή εξέταση του κινητού του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά το λουκέτο που επιβλήθηκε στο παράνομο ογκολογικό τμήμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε διαπιστώσει ότι λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες, ενώ ερευνούνται καταγγελίες για χορήγηση ακριβών ογκολογικών φαρμάκων σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας. Άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο εισαγγελέας μετά το αίτημα του ανακριτή προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν 6 κινητά που κατασχέθηκαν και σκληρός δίσκος και USB που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της Καρνεάδου με το αίτημα αναφορά τις επικοινωνίες από τις 11 Ιουλίου ως τις 10 Σεπτεμβρίου πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Μια σφοδρή επίθεση στον Σταμάτη Πουλή με αιχμές για το ρόλο του στη διαχείριση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπέλυσε σήμερα ο Τομέαρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης κατά τη συζήτηση της 14ης αίτησης άρσης ασυλίας του. Όπως εξήγησε ο Παύλος Πολάκης, αυτή είναι η τέταρτη άρση ασυλίας που φτάνει στην Ολομέλεια μετά από μήνυση του Σταμάτη Πουλή σε μια προσπάθεια που κάνει να συσκοτήσει το ρόλο του στο φαγοπότη που έγινε στο Κέλπνο. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Ραγδαία αύξηση στην αγορά ακινήτων την ώρα που το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει βαρύς βραχνάς για χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ για το 2024, ο κλάδος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας αναδείχθηκε πρωταγωνιστής, εκτινάσοντας την προστιθέμενη αξία του κατά 32%. Ο τζίρος της συγκεκριμένης αγοράς έκανε άλμα 18%, αγγίζοντας τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει με το τρίτο βίντεο της καμπάνιας του, αυτή τη φορά για τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς και τις εισπρακτικές εταιρείες. Στο νέο βίντεο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Θεοφιλές Ξανθόπουλος, παρουσιάζει την πρόταση του κόμματος για τους δανειολήπτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με το κίνδυνο πληστηριασμού και τη συνεχή πίεση των εισπρακτικών. Αναλυτικά στο avg.gr. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τις καταγγελίες για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Από την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος έχουν καταγραφεί καταγγελίες για δυσλειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας, έλλειψη διαφάνειας και αποκλεισμό κατοικιών χωρίς επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. Ο Κώστας Αρβανίτης ζητά από την Κομισιόν να εξετάσει και τη συμβατότητα του προγράμματος με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ορόφου στην Οδόληση Κράτους παραμένουν οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα με τους 6 νεκρούς. Ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου βρέθηκε στεγανός, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον διαρροή στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Έφλεκτο υλικό εντοπίστηκε γύρω από την καφετέρια στη Νέα Ιωνία, δύο ημέρες μετά την έκρηξη για τη φωτιά που επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, ενισχύοντας το ενδεχόμενο εμπρισμού. Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Ο 105 και 5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις. Από την 5η, 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα στις 12 παρα 10 ο Γιώργος Μητσικώστας Μίτσι στο κόκκινο 10 λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι η επικαιρότητα αλλάζει φωνή ή μάλλον φωνές. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραξί αναμένει σήμερα την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται μέσω Κατάρ με το Ιράν να δηλώνει ότι το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από την εκπλήρωση των συγκεκριμένων προϋποθέσεων που έχει θέσει στις ΗΠΑ. Στις αθλητικές ειδήσεις, ανοίγει απόψε η αυλαία της πρώτης διαβολοεβδομάδας στη φετινή Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τις Αλγκύριες στις 8 στο Κάουνας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει ο καιρός. Αύριο Τετάρτη με σποραδικές βροχές στην κεντρική και νότια χώρα και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με τον υδράργυρο. Φτάνει στους 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Αν 91 και 4 στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε 4 και 10 απόγευμα Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου του 26. Με μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, αδέρφια, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avg.gr, όπως κάθε απογευματάκι 4 με 6, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου και Έλσας Περιδοπούλου στην παρουσίαση. Παρούλα και σήμερα το λοιπόν, συννεφούλα έχει έξω, ωραιότατη θα έλεγα. Ο καιρός από τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Παύρο θα αλλάξει λίγο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι άκρος φθινοπορεινός, πάρα πολύ όμορφος, γλυκός, χωρίς κάτι ιδιαίτερο και ελπίζουμε έτσι να μείνει βέβαια, να το χαρούμε. Κουβαλάτε και μπρελίτσα μαζί, παρόλα αυτά, για την όποια βροχή, κόκκινη κατά προτίμηση, στα αυτιά σας, στο σπίτι σας, παρεούλα και πάμε, πάμε και σήμερα. Δεν έχω κάτι να σας δώσω, αδέρφια, αλλά είμαι εδώ. Οπότε στέλνετε μηνύματα να μου κάνετε παρέα με όλα τα όμορφα ή με όλα τα ανήσυχα που έχετε στο μυαλουδάκι σας για ό,τι είδατε, σκέπτεστε, ακούσατε, τρώτε, τα πάντα όλα. Εδώ με τρόπο διπλό να στείλετε τα μηνύματα. Έχετε δύο δρόμους, ο ένας είναι η σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger και μόνο και ο άλλος είναι μέσω Viber 6970-609-900. Όπως ο αγαπημένος μου Γιώργος εδώ συνεχίζει τα ποιηματάκια του. Που λέτε η ομπρελίτσα μας έχει πολύ μεράκι και η βελούδινη φωνή ρέει σαν το νεράκι. Μα κάθε μέρα βρε παιδιά θέλει ποιηματάκια. Μάλλον θα την κακόμαθα και μου κάνει ναζάκια. Με πιάνει στο φιλότιμο αυτή η γλυκιά κυρία και εγώ αδικαιολόγητη της έχω αδυναμία. Θα διαφωνήσω στο τελευταίο δύστιχο αγαπημένε. Αδικαιολόγητη αδυναμία. Αφού περνάς καλά εδώ, δεν περνάς. Νομίζω που περνάει κάποιος καλά, έχει αδυναμίες, έτσι δεν πάει? Λοιπόν, πώς τραγουδάει η μάλα μας, άσε τα ψέματα, αφιερωμένο.

Έτσι λοιπόν. Σωκράτης Μάλα μας έχει γενέθλια σήμερα μαζί με πολλούς άλλους, διαφορετικές χρονολογίες βέβαια. Και ο Γιώργος Νταλάρας και ο Ροζ Ντέιλι και ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης και ο Φίβος Λιβωριάς γεννήθηκαν μια μέρα σαν σήμερα. Έτσι. Μαζί και Μάλα μας βέβαια. Και έτσι ξεκινήσαμε με το πολύ γνωστό Άσε τα ψέματα, στίχη, μουσική και ερμηνεία του Μάλαμα. Μακάρι είναι τα ψέματα βέβαια και αυτά που συμβαίνουν τριγύρω, αλλά δεν είναι αδέρφια, είναι άκρος ζωφερά από όπου και αν το πιάσεις. Στο θέμα των τεμπών, στο ειδικό δικαστήριο, Τρεντόπουλος αγοραστός. Πάμε παρακάτω και πάμε στο θέμα με την κλινική εκεί που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδειες. Πολύ γνωστή, λίγο πιο εκεί από το Θεαγένειο, στην περιοχή του Ευκλείδη. Χρόνια λειτουργεί. Έτυχε συγγενικό μου πρόσωπο να βρεθεί κάποια στιγμή εκεί μέσα. Ένα άθλιο μέρος. Άθλιο από όπου και αν το πιάσεις. Λειτουργούσε όμως, έτσι. Έπρεπε να γίνει κακό, έπρεπε να γίνουν καταγγελίες. Σφραγίστηκε λοιπόν τώρα, λέμε. Στο θέμα του θανάτου Μαζονάκη θα γίνει άρση τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Για το μετρό, όσοι και όσες κινήσετε, να ξέρετε ότι έχουν στάση εργασίας αύριο το Σωματείο Εργαζομένων μετά από απόλυση. Και αυτά είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι από όσα συμβαίνουν. Τώρα που λέμε για στάσεις δηλαδή και τα λοιπά, στο κομμάτι του πολιτισμού έχει βγει ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεαμάτων Ακροαμάτων σχετικά με κινητοποίησεις του Σωματείου των Εργαζομένων του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Και εκεί βέβαια το όλο θέμα γίνεται για εργαζόμενους που έχουν απολυθεί έτσι εν μία νυχτή, που δεν πληρώνονται κτλ. Θα έχουν λοιπόν 24 ώρια απεργία την 5η, 1η του μήνα, και στάση εργασίας τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Ωραία πράγματα όλα αυτά. Καλώστε και το Θανάση. Εξαιρετικό ξεκίνημα με Σωκράτη και Μελίνα. Τέτοια κι άλλα μας κάνετε και δεν ξεκολλάμε από το κόκκινο. Αυτός είναι ο στόχος, αγαπητέ. Να μην ξεκολλάτε. Πώς θα πάρετε την πρόσκληση που κερδίσατε χθες, ε? Για πού την κερδίσατε? Α, είναι για την συναυλία Καρασούλου. Καλά θυμάμαι. Διότι ένα μυαλό είναι και τούτο. Στο χώρο εκεί, στη συναυλία, στο Μέγαρο θα βρίσκεται, αγαπητέ μου. Θα πάτε νωρίτερα και θα αναζητήσετε πού είναι οι προσκλήσεις, το ονοματάκι σας, από το κόκκινο και την ομπρέλα, μία διπλή. Και πού είστε, μεσημέρι, στο χωριό μου. Κοιτάξτε να δείτε, εκεί μένετε, αλήθεια, είμαστε και συγχωριανοί το λοιπόν. Αυτά συμβαίνουν, μικρός ο κόσμος, μικρός. Λοιπόν, πάμε και σε μερικά έτσι όμορφα. Έκανε πριν λίγες μέρες, το συζητούσαμε εδώ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζήτησε μάλλον να φτιάξει ένα, ας το πούμε, κατάλογο με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τοιχογραφίες, murals που τα λέμε, γραφίτι, αλλά ολόκληρα έργα, έτσι. Και 59 τέτοιους καλλιτέχνες γέμισε η δεξαμενή τους. Και αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα να καταγραφούν οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, να επιλεγούν διαφορετικά σημεία της πόλης και να κληθούν για να αποτυπώσουν τα έργα τους εκεί πάνω. Είναι υπέροχο να βλέπεις τα κτίρια. Αλλάζει όλη η οπτική όταν κάποιος κάνει ένα έργο. Όλη η οπτική. Πότε περνούσα έτσι από εκείνη την πλευρά κάτω από Βαλαωρίτου που υπάρχει η μεγάλη τοιχογραφία με το σινεμά Ο Παράδεισος. Σου φτιάχνει αλλιώς την εικόνα του τοπίου. Και μέσα σου και έξω σου. Και εδώ οι συμμετέχοντες έχουν και θεματογραφία πολύ από τον πολιτισμό, κινηματογράφο, προσωπικότητες της πόλης. Για να το δούμε να γίνεται και βέβαια να τα μυφθούν αναλόγως, έτσι. Είναι σπουδαία δουλειά αυτή που γίνεται, ελπίζω.
Μάλιστα, όμορφα είναι και η ανακοίνωση, η καθιέρωση για την ακρίβεια από το Θέατρο Τέχνης Κάρολ Κουν, βραβείο νέου σκηνοθέτη, και ήδη υπάρχουν 5 υποψήφοι για την πρώτη απονομή, πέρα από τα βραβεία, τα υπόλοιπα που δίνονται σε ηθοποιούς, για σκηνοθεσία παραστάσεων που έχουν κάνει πρεμιέρα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και 31 Αυγούστου του επόμενου. Οπότε, εδώ βλέπω τώρα ότι, να δούμε ποιοι είναι οι υποψήφοι. Κωνσταντίνος Αβράμης για την παραγωγή Ο Παρήσακτος, Σοφία Αντωνίου για Άμλετ Μασίν, Νοεμή Βασιλιάδου για Κλιμεντίνες Χωρίς Κουκούτσι, την ξέρουμε όμως και από το, τα έργα του Μετρό, με την ομάδα την Νοεμή, εξαιρετική. Προσοχή, εκτελούνται έργα, η παράσταση. Ειρήνη Λαμπρινοπούλου για τη Λιγερή του Ανδρέα Καρκαβίτσα, Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος για το Μαγκράνμα στο Εθνικό Θέατρο τα δύο τελευταία. Μάλιστα, νέα παιδιά, φρέσκα, υπέροχα. Όποιος και βραβευτεί, καλώς να βραβευτεί, και οι υπόλοιποι να συνεχίσουν όλοι μαζί μάλλον το έργο τους.

Και ο Θανάσης προτείνει να γνωριστούμε οικογενειακώς και από κοντά και να στήσουμε ομάδα μελών, αν υπάρχει διάθεση. Σαν τις σελίδες που υπάρχουν και στο Facebook, από γειτονιές, από διάφορα έτσι κοινά ενδιαφέροντα. Και αυτό γίνεται, και αυτό γίνεται. Ακόμη μια ενδιαφέρουσα είδηση είναι αυτή από την Σιτία. Βρέθηκε κρανίο ρινόκερου ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων ετών. Συνδέεται με την Ύστερο Μειόκενο και τη λεγόμενη πανίδα του Πικερμίου της Ευρασίας. Τα διαβάζω βέβαια, δεν τα γνωρίζω αυτά, σε λεπτομέρειες τους. Εξαιρετικό παιδιά πάντως, έτσι, τι κυκλοφορούσε εκατομμύρια χρόνια πριν και τώρα βλέπουμε ένα αγριογούρουνο ας πούμε και σκεζόμαστε, έτσι είναι. Φανταστείτε αυτά τα πλάσματα, τι μεγέθη είχανε εκατομμύρια χρόνια πριν, ναι. Που να το βλέπεις μπροστά, δεν το συζητάμε, σε έκανε μια χαψιά και τελείωνες. Έτσι πάντα πράγματα αλλάζουν. Λοιπόν, Φίβος Ζελιβοριάς, αγαπημένος πολύ, σας είπα ότι έχει γενέθλια και αυτό σήμερα. Βρήκα ένα τραγούδι το οποίο νομίζω, παιδιά, θα μπορούσαν να το έχουν γράψει και για μένα. Γιάννης Λογοθέτης, ο Λογό, το έχει γράψει και λέγεται «Χωρίς το Ελισάκι μου δεν πάω πουθενά». Ισχύει και για εσάς, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?

Να λοιπόν, εδώ ο Αργύρης και η Θεοδώρα συμφωνούν απολύτως με το τραγούδι. Δεν πάνε πουθενά χωρίς ομπρέλα και την αφεντιά μου. Και τώρα που το λέμε, να σας πω ότι προς τις γιορτές εδώ του Οκτωβρίου, Εθνική Επέτειος, Αγίου Δημητρίου κτλ. Μάλλον θα λύσουν μερικές μέρες έτσι όπως πάει το πράγμα, γιατί υπάρχουν και κάτι υπόλοιπα αδειών, αδέρφια, που πρέπει να τα πάρουμε, να μην χαθούν. Σας το λέω από τώρα, έτσι, για να μην διαμαρτύρεστε και πληγωθείτε και μου αρχίσετε εδώ άλλα πηγματάκια. Πού πας, γιατί φεύγεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλώς την ακετιβάσω. Και δικός μου αγαπημένος ο Δελβοριάς λέει, ακόμη και στα παιδικά, εκείνο με το ελέφαντο στο ελεφαντάκι, εννοείται. Και αν δεν το έχω τραγουδήσει αυτό στη μικρή μου που μεγάλωσε πια. Το ανήψιμο εννοώ, έτσι, το πολύ αγαπημένο. Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε 4 και 28 πρώτα λεπτά, λέω να το κάνουμε το διαφημιστικούλι και να μπούμε με άλλους ήχους. Τι λέτε?

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Είπαμε ότι γενέθλια σήμερα και ο Ρος Ντέιλι, έτσι, Ιρλανδός μουσικός, αλλά τι Ιρλανδός, κριτικός είναι πλέον εδώ και πόσα χρόνια. Ήρθε Ελλάδα, έμεινε Κρήτη, έφτιαξε το μουσικό λαβύρινθο, εργαστήρια, συναυλίες, μουσικές, μελετητής υπέροχος, δάσκαλος υπέροχος. Κριτικάτσι, εντελώς, πιο πολύ δεν γίνεται. Και έτσι μπήκαμε με το κομμάτι του συγκαθιστός, για να μην ξεχνάμε και τα ορχιστρικά που είναι υπέροχα παιδιά, πέρα από τα τραγούδια, τους στίχους κτλ. Λοιπόν, ενημερώνω για το Σάββατο, δεν ξέρω πώς θα είναι ο καιρός, 3 Οκτωβρίου, και το λέω γιατί θα βρεθεί στην πόλη για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός μας. Θα βρεθεί λοιπόν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού μαζί με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, το Ρούμεν Ράντεβ, διότι θα υπογράψουν σχετικά πρωτόκολλα ανταλλαγής κοιμηλίων. Κοιτάξτε τώρα, και Υπουργός Πολιτισμού μαζί εννοείται. Επιστρέφουμε εμείς στη Βουλγαρία την Κάρα και τα Οστά του Τσάρου Σαμουήλ και μας δίνουν από την πλευρά τους κοιμήλια τα οποία θα πάνε σε μονές. 48 κοιμήλια που προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Αυτά είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 17 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και φυλάσσονται και αλεκτίθενται στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Εμείς θα τους δώσουμε λοιπόν τα λείψανα που ήρθαν στο φως στη Βασιλική του Αγίου Αχίλλου το 65 από τον καθηγητή Νικόλα Μουτσόπουλο και ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας, μαζί με υπόλοιπο ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε σε 4 σαρκοφάγους εντός της Βασιλικής. Όσο εδώ ακούγεται οκ, πάντως εγώ έχω την πληροφορία ότι κάτι δεν πάει καλά, παιδιά. Δεν μπορώ βέβαια να το επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή, αλλά αυτά που θα πάρουμε εμείς δεν ξέρω πόσο νόμιμα είναι. Για κρατήστε το κι αυτό. Ενώ αυτά που θα δώσουμε είναι αποδεδειγμένα. Ωστόσο βέβαια η τακτική είναι κοιτάξτε τι ωραία, κοιτάξτε τι κάνουμε για σας, κοιτάξτε τα επιτεύγματά μας. Ας κρατάμε μικρό καλάθι για ό,τι διατυμπανίζεται ως άθλος και επίτευγμα. Ιδιαίτερα από αυτήν την κυβέρνηση. Καλησπέρα στη Μελίνα, καλώς τον και τον Τάσο. Ξαναλέω ότι δεν έχω κάτι να σας δώσω σήμερα, σας θέλω όμως όπως πάντα εδώ, παρεούλα. Μην με αφήνετε σε μοναξιές, στέλνετε μηνύματα είτε μέσω της σελίδας μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Καλώς ο Χόντων μετά τις 5 θα τα πούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έπαιξε μία και μοναδική φορά από όσο ξέρω στον κινηματογράφο έναν πολύ τιμό ρόλο, τον Νίκο Μπελογιάννη υποδίθηκε. Ο λόγος για τον Φίβο Γκικόπουλο που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο» του Νίκου Τζίμα θα προβληθεί αυτή η ταινία το Σάββατο έτσι, στην αίθουσα Σταύρος Θορνές. Ευκαιρία να τα πούμε λίγο για το χθες, το σήμερα και πιθανότητα και το αύριο. Και βέβαια έχουμε και τον Πασχάλη μαζί μας σήμερα. Πασχάλης Δήμου, κόκκινο βινίλιο, αφιέρωμα σπουδαίο σε έναν θρύλο, τη Γιώτα Γιάννα. Υπέροχη, πολύ ιδιαίτερη, μοναδική παρουσία που πέρασε από αυτό το σύμπαν. Μέχρι τότε να σας πω ότι μπορείτε να περάσετε μια βόλτα από το Βαφοπούλιο μέχρι 30 του μήνα, μέχρι μεθαύριο, αύριο, τελευταία μέρα. Υπάρχει η έκθεση Λευκάδιος Χέρν, ο αφηγητής της Ιαπωνικής Σιωπής. Επίσης μέχρι 1 Οκτωβρίου θα βρείτε στο Κέντρο Ιστορίας την έκθεση Γλυπτικής του Γαβρίλη Ανδρονικίδη «Ανάποδη αλήθεια» και μέχρι 3 Οκτωβρίου στην Γκαλερί Λόλα Νικολάου στην Τσιμισκή 52 υπάρχουν έργα της Αλεξίας Ξεφοπούλου, του Κωνσταντίνου Πάτσιου και της Ελευθερίας Στόικου. Επίσης στο ΜΟΜΟΥ, στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών που είναι στο λιμάνι, μέχρι 4 Οκτωβρίου θα βρείτε την έκθεση «Ωραία στις Πάγκαλος, έργα γκραφίτι αρχείο, πρωτότυπα και δημοσίευτα φωτογραφικά ντοκουμέντα». Και μια που λέγαμε πριν και για ερεινόκερους εκατομμυρίων ετών πριν,
περάστε και από τον κήπο των γλυπτών στη Νέα Παραλία να δείτε ομοιώματα προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών. Από την περιβαλλοντική οργάνωση IC γίνεται αυτή η δράση μέχρι 4 Οκτώβριο. Και άνοιξε και στο κτίριο 5 στη ΔΕΘ μέσα η έκθεση Van Gogh, έτσι, εντελώς ψηφιακή, ξαναλέω, δεν είναι με πίνακες κτλ. Είναι ένα σύμπαν ψηφιακό στο οποίο μπαίνεις σαν να βρίσκεσαι μέσα στον πίνακα. Εδώ λίγο προσοχή, όποιος δεν αντέχει το έντονο φως, αυτή την κινούμενη εικόνα γύρω του, καταλάβατε, έτσι, υπάρχουν θέματα όρασης και εγκεφάλου σε πολλούς ανθρώπους, οπότε δείτε το λίγο αυτό πριν την επισκεφτείτε. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε παρουσίαση βιβλίου. Ξεκινούν βιβλιοπαρουσιάσεις πολύ δυναμικά, αδέρφια. Πολλά βιβλία, ήδη εκδοτικοί και έχουν σχεδόν κάθε μέρα επιδίδονται σε αποστολή mail. Καινούργιες εκδόσεις, παρουσιάσεις κτλ. Στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης, που είναι Μητροπόλεως 92, σήμερα στις 7 παρουσιάζεται το βιβλίο του Νίκου Αμανίτη, Ο Αγνοούμενος του Ματαρό. Αυτό είναι ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχνιο και με το συγγραφέα θα συνομιλήσει ο Γιώργος Καμπαρδόνης. Επίσης γίνεται χαμούλη στο αφιέρωμα σε ταινία στο Ακίρα Κουροσάουα. Αυτό ξεκίνησε στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ που είχε την Ιαπωνία ως θυμόμενη χώρα, στο Σινέ Απόλλων, έτσι, στη Σαρανταπόρου. Δεν υπάρχουν θέσεις σχεδόν σε καμία προβολή, κάθε φορά δηλαδή. Από ό,τι διάβαζα είναι σχεδόν πουλημένα όλα τα εισιτήρια και για την απόψινή προβολή στις 10 παρατέταρτο, τα όνειρα, και γι' αυτό θα επαναπροβληθεί και την Παρασκευή 8 η ώρα. Φροντίστε το λίγο. Η επόμενη προβολή είναι 5 Οκτωβρίου και είναι ο Αδέσποτος Σκύλος. Μετά από όλα αυτά, μην ξεχνάμε και τις γεύσεις. Μια βόλτα από το πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στους αμπελόκηπους μενεμένοι, 5ο Καντίν Φέστιβαλ, καντίνες, φαγητό και χαρά. Μέχρι και αύριο και αυτό. Λοιπόν, ξυπνάτε, πήγε 5 παρατέταρτο, ελάτε παρεούλα, δεν σας αφήνω σε ησυχία. Και αφού ξεκινήσαμε με ορχιστρικό, έτσι θα συνεχίσουμε με τον Κωνσταντή Πιστιόλη και το Ναρμάντα. Ναρμάντα είναι μεγάλος ποταμός της Ινδίας που σημαίνει δότης ειδονής. Κοίτα να δεις.

Κωνσταντής Πισιόλης, παιδιά, τα πάντα όλα, από το παραδοσιακό με την γκάιδα, μπλέκει μέσα τώρα εδώ το σάζι, το ινδικό. Απίθανος. Καλησπέρα στη Θάλια και στον Ανδρέα. Λοιπόν, στα των εκδηλώσεων, τι άλλο έχω να σας πω, για αύριο Τετάρτη 30 του μήνα θα γίνει και μια πολύ ωραία ξενάγηση σε εμάς τους δημοσιογράφους, στην έκθεση του Κωνσταντίνου Β' έρχεται στο πλαίσιο των Δημητρίων, 1η του μήνα εγκαινιάζεται, στο Μόμους, το μουσείο που είναι μέσα στην έκθεση, στη ΔΕΘ, οπότε θα δω και θα σας πω. Αλλά νωρίτερα λοιπόν αύριο να πω ότι στο Βασιλικό Θέατρο υπάρχουν δύο παραστάσεις με το έργο «Το μυστικό της Σουζάνας», 7 το απόγευμα και 9.30 το βράδυ. Είναι ένα έργο του Ιταλογερμανού Ερμάνο Βολφ Φεράρι και είναι όπερα ουσιαστικά από το κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Σκηνοθετεί ο Άκης Λαλούσης με την ερμηνεία σπουδαστών του τμήματος μελοδραματικής του Οδείου και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Οδείου. Έτσι, είναι και μια συμπαραγωγή και με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Έχει διάρκεια 50 λεπτά αυτή η παράσταση και η είσοδος είναι ελεύθερη. Με σειρά προτεραιότητας, κοιτάξτε. Αύριο αυτό στο Βασιλικό στις 7 και στις 9.30 το μυστικό της Σουζάνας. Στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Τετάρτη με Κυριακή, συνεχίζεται στο φουαγέ της εταιρείας το έργο Marilyn, Φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Ιρέης, της Ροδής Στεφανίδου, στη σκηνοθεσία Εν και Φεζολάρη, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου να υποδίεται τη Marilyn. Είναι μια αναδρομή στη ζωή της, ενώ βρίσκεται στις τελευταίες μέρες πριν φύγει από τη ζωή. Επίσης αύριο ολοκληρώνεται η δράση «Σινεμά στις γειτονιές», αυτή η πολύ ωραία συνεργασία, να τα λέμε και αυτά, του Δήμου Θεσσαλονίκης με την ομάδα Picnic Urban Festival, με προβολές ανά την πόλη με είσοδο ελεύθερη σε ανοιχτούς διάφορους χώρους μες στην πόλη. Τελευταίος σταθμός λοιπόν αύριο 8.30 στη Νέα Παραλία, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν θα πηγαίνει μόνο ο Ρέμος εκεί, στήσουμε και οθόνη να δούμε ταινία. Το Back to the Future, επιστροφή στο μέλλον, του Ρόμπερτ Ζεμέκης, ταινία του 1985, Μάικλ Φόξ, μικρούλης ακόμη, αύριο 8.30 αυτό. Και αύριο καλώς εχόντων ολοκληρώνονται και οι εκδηλώσεις στο Θέατρο Δάσους πάνω στο Σέξου, συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη αύριο και του χρόνου πάλι. Βέβαια, αύριο τώρα δίνουν βροχές, δεν ξέρω πώς θα είναι ο καιρός. Θεσσαλονίκη, έτσι, ήδη έχει συννεφιά, αλλά δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Οπότε βλέποντας και κάνοντας, ας ελπίσουμε ότι και αυτά τα τελευταία θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν κανονικά. Διότι σιγά σιγά αλλάζει το σκηνικό, τελειώνουν οι εκδηλώσεις στους ανοιχτούς χώρους, έχουν ήδη ανοίξει κλειστοί οι χειμερινοί χώροι και ανοίγουν όλο ένα και περισσότεροι. Την 5η εξάλλου, 1η Οκτωβρίου, ανοίγουν και οι αίθουσες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και το Ολύμπιον, Ολύμπιον και Παύλο Ζάνας, και οι αίθουσες στην Αποθήκη, Σταύρος Τονές και Τζόνι Κασαβέτης. Οπότε αρχίζουμε και μπαίνουμε σε πιο χουχουλιάρικο, ας το πω έτσι, τοπίο. Είναι ωραίο και αυτό, δεν είναι, του Noah's Better που λέμε πιο κοντά. Χωρίς τη ζέστη ανάμεσά μας και τον καύσωνα και την υγρασία. Τι λέγαμε το καλοκαίρι, ποιος πάει θέατρο δάσους, γιατί πρέπει να πας νωρίς για να καεί από αυτό στο εκεί πέρα στα μάρμαρα. Τώρα δεν έχουμε τέτοιο θέμα, πας στον κλειστό χώρο και είσαι μια χαρά ζεστά. Η έναρξη της ταινίας της αίθουσας που σας έλεγα πριν, Ολύμπιον και Παύλο Ζάνας, θα γίνει με τις ταινίες Digger του Αλεχάντρο Κονσάλες Ινιαρίτου. Αυτή πρέπει να τη δούμε. Tom Cruise βέβαια, πλέον μεγάλος και αυτός. Το ντοκιμαντέρ Νάζα, τον Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σόρ για τη Γάζα, αυτό και αν δεν πρέπει να το δούμε, διότι σόκαρε τους πάντες και κυνηγούνται, εννοείται, από το καθεστώς οι σκηνοθέτες. Και θα προβληθεί και η σιωπηλή φίλη της Ίλντιγκο Ενιέντι, που την είδαμε και στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
νομίζω είναι πάρα πολύ καλές επιλογές, πολύ καλή αρχή. Στις δε αποθήκες, στις δε αίθουσες της αποθήκης 1, Τορνές και Κασαβέτης, είναι οι ταινίες που επιλέγει η ταινιοθήκη με τον τίτλο «Σινεμά ξανά», το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. Είναι επιλογή πολλών ταινιών του κύκλου προβολών της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Εκεί βρίσκεται και η ταινία για την οποία θα μιλήσουμε μετά τις 5, ο άνθρωπος με το γαρίφαλο. Έτσι, έναρξη λοιπόν 1η Οκτωβρίου. Καλώς ήταν και το Θανάση. Είσαι σε δρόμο, μποτιλιάρισμα, όλα καλά, το στρες λιγότερο. Μου τα λέτε αυτά, να ξέρω πώς είστε, να αλληλοβοηθιόμαστε.

Μια που λέμε για σινεμά, βλέπω εδώ και τις προβολές του Κέμες για τον Οκτώβριο. Και αν καταλαβαίνω καλά, η τελευταία προβολή στον Απόλλωνα, στο Θερινό, θα είναι η επόμενη, 5 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα. Αδέσποτο σκύλος του Κοροσάουα, οπότε το εντάσσουμε στις προβολές της και ο Δερμετζόγλου, σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες. 8 η ώρα θα είναι η προβολή. Και πάμε μετά Βακούρα. 9 η ώρα οι προβολές εκεί πλέον, στο Βακούρα, εκεί στην περιοχή Ναβαρίνου. Και θα δούμε 12 Οκτωβρίου τη Λάμψη του Κιούμπρικ, τι να λέμε, δεν χρειάζονται περισσότερα, ταινία του 1980. Απιστίες και αμαρτίες του Woody Allen, ταινία του 1989, στις 19 Οκτωβρίου θα τη δούμε αυτήν. Και 26 Οκτωβρίου ο μήνας θα κλείσει και Αγιο Δημητριάτικα με την Λευκή Κορδέλα του Μίκαελ Χάνεκε, ταινία του 2009. Ταινιάρα και τούτη. Α, Δημήτρη, και θα πας στη γιορτή σου. Αν δεις Χάνεκε, στο Βακούρα. Τι δε θες? Δε θες? Θα οδηγάς? Άσε τις δικαιολογίες. Θα πας με το ζόρι. Παιδιά, κάνω εκπομπή πολιτισμού και εδώ μέσα, ειδικά τους άντρες, δεν μπορώ με τίποτα να τους μεταφέρω τον πολιτισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι όπως το νιώθω εγώ, έτσι. Όχι ότι είναι απολύτιστη εντελώς, αλλά άλλο είδος. Θανάση, αφού μόλις μπήκε στο αμάξι, να προσέχεις και να περνάς όμορφα παρέα μας. Απλούστατο. Καλώς την Ακητή Γεωργία και τη Μαρία.

Λοιπόν, θα πω για άλλη μια φορά ότι δεν έχω σήμερα να σας δώσω κάτι ως κέρασμα, να τρατάρω δηλαδή προσκλήσεις. Έχω όμως εμένα και το Δημήτρη εδώ, οπότε στέλνετε μηνυματάκια είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900, σε αυτό το νούμερο που το έχετε αποθηκεύσει φαντάζομαι και μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με το κόκκινο, εδώ Θεσσαλονίκης, έτσι, με όλους μας. Και λέγαμε πριν για γενέθλια, αλλά να πω και για επετείους θανάτου σήμερα. Αλέξης Μπίστικας, πολύ νέος, ταλαντούχος, αλλά έφυγε το 1995, όπως και ο ηθοποιός Κώστας Παπαχρήστος, έτσι την ίδια μέρα χρονιά. Το 2007 ο τραγουδιστής Μπάμπης Τσετίνης, το 2009 στα 81 της, αλλά αυτό το πλάσμα ήταν πάντα νομίζω νέα. Δεν μεγάλωσε ποτέ, ο λόγος για τη Σπερά Τζαβρανά. Και αν δεν το έλεγε η καρδούλα της. 2010 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Αμερικανός ηθοποιός Τόνι Κέρτις. Και το 12 η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ήβη Καμάργο. Αυτά έχω στα κοιτάπια μου. Λοιπόν, σας αφήνω με Πάγκαν. Συζητούσαμε πολύ για αυτό το συγκρότημα σε παρέα στα τελευταία, εντελώς καρμικά και τυχαία. Τον Όνα θα ακούσουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της ομπρέλας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 5.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: '105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ήδη στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Πελιμέζη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για τον Μπάζωμα στα Τέμπη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Ακολουθώντας την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην υπουργό και τον πρώην περιφερειάρχη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με τους χειρισμούς στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών και την αλλίωση του χώρου. Λίγο μετά την παραπομπή του σε δίκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε πως λόγω των εξελίξεων αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, ενώ υποστήριξε ότι θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά του. Στην πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η πρωτοφανής κίνηση να κληθούν για εξηγήσεις για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα, τρεις γονείς θυμάτων και συνήγοροι στην υπόθεση των Τεμπών για όσα συνέβησαν στη δίκη με τα χαμένα βίντεο, μεταξύ των αδικημάτων η παραβίαση απορρίτου συνομιλιών και προσωπικών δεδομένων. Αβάσιμα και ανυπόστατα για όσα μας καλούν να δώσουμε εξηγήσεις, δεν θα μας αποτρέψουν να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Στέλλα Βαλάνη, μία εκ των συνηγόρων που έχει κληθεί για εξηγήσεις. Όπως είπε η κυρία Βαλάνη, είναι εξωφρενικό οι συγγενείς των θυμάτων να βλέπουν τους δολοφόνους των παιδιών τους και όχι όλους να παραπέμπονται για πλημέλημα και οι ίδιοι να καλούνται για εξηγήσεις για κακουργήματα, επειδή προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει ο ανακριτής Μπακαΐμης. Η εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά το λουκέτο που επιβλήθηκε στο παράνομο ογκολογικό τμήμα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε ότι λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες. Συνεχίζονται οι καταθέσεις εργαζομένων στο ιατρείο της Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή που ερευνά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά, φέρεται να αναφέρθηκε σε καλή κατάσταση του τραγουδιστή κατά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης και σε αλλαγή αυτής της εικόνας στην πορεία. Την ίδια ώρα η εισαγγελέα ζητά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου μετά το αίτημα του ανακριτή προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν 6 κινητά. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διεξαχθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλης, και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Δεν αμφιβάλλω για την ετοιμότητα του Γιώργου Πατούλη, αλλά όλοι πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο, ανέφερε ο Υπουργός. Υπενθυμίζεται ότι ο τομέαρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Παύλος Πολάκης, είχε αποκαλύψει και είχε καταγγείλει με στοιχεία τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατούλη, ζητώντας την παρέτησή του από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τη 14η άρση ασυλίας του βουλευτή Χανίων και τομεάρχη διαφάνειας και υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη ενέκρινε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας η Ολομέλεια της Βουλής. Δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για την άρση ασυλίας γαλάζιων υπουργών, αυτή τη φορά για Πλεύρη και Θεοδωρικάκο. Αυτή είναι η 4η αίτηση άρσης ασυλίας μου που φτάνει στην Ολομέλεια μετά από μήνυση του Σταμάτη Πουλή σε μια προσπάθεια που κάνει να συσκοτήσει το ρόλο του στο φαγοπότη που έγινε στο Κελπνό, κατήγγειλε ο Παύλος Πολάκης. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει με το τρίτο βίντεο της καμπάνιας του, αυτή τη φορά για τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς και τις εισπρακτικές εταιρείες. Στο νέο βίντεο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, παρουσιάζει την πρόταση του κόμματος, σύμφωνα με την οποία η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, θα βγάζει από τη μέση τις εισπρακτικές και θα τα ρυθμίζει στο 30% των απαιτήσεων των φαντς, με τρόπο και χρόνο αποπληρωμής που μπορεί να αντέξει ο δανειολήπτης. Αναλυτικά στο avg.gr. Ραγδαία αύξηση στην αγορά κινήτων την ώρα που το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει βαρύς βραχνάς για χιλιάδες νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ για το 2024, ο κλάδος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας εκτείναξε την προστιθέμενη αξία του κατά 32%, ενώ ο τζίρος έκανε άλμα 18%, αγγίζοντας τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει τις καταγγελίες για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Από την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος έχουν καταγραφεί καταγγελίες για δυσλειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας, έλλειψη διαφάνειας και αποκλεισμό κατοικιών χωρίς επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συσκέψεων του Εκ του Ορόφου στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου θα πραγματοποιηθεί η εβδομαδιαία συνάντηση με τους συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη, Μεγκατάτα Σέντερ, Social Credit Score και η συμμετοχή των πολιτών στις ψηφιακές δράσεις στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο 105 και 5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις από την 5η. 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα στις 12 παρά 10, Γιώργος Μητσικώστας Μίτσι στο κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα, περισσότεροι από 100 Ισραηλινοί έπικοι επιτέθηκαν σε χωριό στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, τραυματίζοντας 3 αστυνομικούς και πυρπολώντας 2 σπίτια, την ώρα που μια Παλαιστινιακή οικογένεια επέστρεφε στην κατοικία της στο χωριό Τζαλούντ. Η οικογένεια αυτή είχε εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι της 2 μήνες νωρίτερα εξαιτίας επιθέσεων από επίκους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για μια μικρή ομάδα ταραχοποιών, την ώρα όμως που η βία κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη η Δυτική Όχθη, τόσο από τον Ισραηλινό στρατό όσο και από Ισραηλινούς επίκους, έχει αυξηθεί δραματικά τον τελευταίο χρόνο. Στις αθλητικές ειδήσεις, τραγική κατάληξη είχε ο σοβαρός τραυματισμός 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλα σε αγώνα της Β' κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλα στη Θάσο. Μιας χτύπησης του κεφάλι σε περίφραξη του γηπέδου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλα, νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.
1: Ο καιρός.
0: Αλλαγή του καιρού αύριο Τετάρτη με σποραδικές βροχές στην κεντρική και νότια χώρα και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με τον υδράργυρο να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Στο κόκκινο.

Δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr γινόμαστε παρέα. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, μέχρι και τις 6 όπως κάθε απόγευμα. Σας έχω προειδάσει ήδη για την κουβέντα που αναμένεται να κάνουμε τώρα, γύρω από μια ταινία και ένα πρόσωπο και μια ολάκερη εποχή, με αφορμή την προβολή αυτής της ταινίας, 3 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Τορνές, στο λιμάνι, στην Αποθήκη 1, 7 η ώρα το απόγευμα. Ο λόγος για την ταινία «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο» του Νίκου Τζίμα, παρουσία του ίδιου αναμένεται να γίνει η προβολή και του συγγραφέα Γιάννη Παλαβού. Και τώρα μιλάμε.

0: Νικόπουλε.
1: Να αρχίσουμε από μια διαπίστωση ότι εγώ δεν είμαι ηθοποιός.
0: Αυτό το έχουμε καταλάβει. Δεν σας ξαναείδαμε πουθενά.
1: Είχε βρέθηκα εκεί. Και μέσα στα τέρατα του ελληνικού κινηματογράφου, τα ιερά τέρατα, ανέλαβα αυτό τον πρωταγωνιστικό ρόλο χωρίς να το έχω συνειδητοποιήσει κιόλας.
0: Πώς έγινε όμως το αντάμωμα, γιατί εδώ τώρα ο σκηνοθέτης έψαχνε ο Νίκος Τζίμας τον Ζαν Μαρία Βολοντέ, δεν βρέθηκε, δεν κατάφερε να τον έχει. Εσείς πώς βρεθήκατε?
1: Είχε κάνει συμβόλαιο με τον Ζαν Μαρία Βολοντέ και είχε έρθει στο Ιταλικό Ινστιτούτο που δούλευα τότε, πριν έρθω στη Θεσσαλονίκη, στο μεταφραστικό τμήμα του Ιταλικού Ινστιτούτου.
0: Α, μάλιστα.
1: Και ζήτησε έναν μεταφραστή για να του μεταφράσει στα ιταλικά τα κομμάτια που αφορούσαν τον Ζαν Μαρία Βολοντέ.
0: Ναι.
1: Τον
0: Νίκο Μπελογιάννη. Ναι.
1: Του είπαν, πήγαινε στον Νικόπουλο, ήρθε, συνεννοηθήκαμε, μου έδωσε το κείμενο, του το επέστρεψα μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν θυμάμαι. Και μεταξύ αστείου και σοβαρού μου λέει ο Τζίμας, αχ, λέει, να σ' είχα γνωρίσει πριν, τι Βολοντέ και σαχλαμά, εσύ έπρεπε.
0: Α, το είπε έτσι, χωρίς να έχει, να έχει εξελιχθεί
1: τον ήξερα,
0: κάτι.
1: Δεν με ήξερε, μια φορά με είχε δει, μου έδωσε το κείμενο και μια δεύτερη που το παρέδωσα. Και στην αρχή πλάκα κάνουμε, εντάξει, υπηρώτης αυτός, χωρατατζής, ποιος ξέρει. Τι λέμε τώρα, τι συζητάμε. Όχι, όχι και τα λοιπά. Αυτός όταν επέμενε, τηλεφωνούσε σπίτι, μεσάνυχτα αυτό, από εδώ, από εκεί. Έπαιρνε τη μάνα μου τηλέφωνο. Και τελικά ενέδωσα με την έννοια ότι εντάξει, ο Βαλογιάννης και όλη η ιστορία του την ήξερα και ήμουν γνώστης των πραγμάτων.
0: Ναι,
1: ήταν
0: ναι.
1: Και μια μορφή εμβληματική.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τις ελληνικές ιστορίες, του ελληνικού κινήματος, της αριστεράς γενικότερα, του κομμουνιστικού κινήματος και τα λοιπά. Και λέω, να κάνουμε, αλλά εγώ δεν μπορώ, δεν πειράζει, θα κάνουμε, λέει, ένα δοκιμαστικό. Και το όπου πάει.
0: Έτσι. Και πήγε.
1: Και πήγα. Και πήγα. Ευτυχώς ήταν ο Νίκος ο Καβουκίδης, ο οποίος ο οπερατέρ ήταν εξαιρετικός και γνωστός οπερατέρ, φυσικά, του είναι ορισμένες οδηγίες. Ήταν ο Αντώνης Αντωνίου, θυμάμαι, στο δοκιμαστικό που έκανα εκείνη τη φορά, την πρώτη. Να του λέει ο Καβουκίδης, ρε Νίκο, για τον Τζίμα, δεν στείνεται, φυσικά λέει, δεν στείνεται, αφού δεν είναι ηθοποιός, πώς θα στείνεται.
0: Δεν μας κάνει.
1: Ήρθα μετά πολλά, στήθηκα.
0: Ναι, το καταφέρατε.
1: Και ανέλαβα αυτό το έργο, το... Επαναλαμβάνω, ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει, δεν είχα συνειδητοποιήσει το εύρος της του εγχειρήματος και του αποτελέσματος.
0: Μετά και από τόσα χρόνια σας φαίνεται ακόμη απίστευτο με έναν τρόπο ότι έγινε?
1: Σίγουρα, έχει περάσει μισός αιώνας σχεδόν, 45 χρόνια.
0: Έτσι, 46, έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή έχουμε γεράσει...
0: Και το θέμα είναι ότι βρεθήκατε τώρα εσείς ως μη ηθοποιός. Πλάι σε ονόματα τι να λέμε τώρα, Κατράκης, Φυσούν, Καζάκος, Αλεξανδράκης, Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Καζάν, Παπακοσταντίνου, Μύρκα, δηλαδή...
1: Ήταν όλος ο ελληνικός κινηματογράφος. Τι δουλειά είχα εγώ εκεί μέσα. Πρέπει βέβαια να πω ότι με όσους συνυπήρξα στο πλατό, γιατί δεν συνυπήρξα με όλους, ήταν εξαιρετική και άψογη, δηλαδή φιλική προς εμένα.
0: Σας αποδέχτηκαν.
1: Δεν κοιτούσαν μισό μάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι αυτός.
1: Δεν μας πήρε και την πρωτιά.
0: Έτσι.
1: Ο Κατράκης ήταν συγκινητικός. Κάνεις λάθος αν δεν συνεχίσεις.
0: Αλήθεια, γιατί δεν συνεχίσατε? Δηλαδή τώρα καταλαβαίνω ότι ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο η μορφή του Μπελογιάννη που σας όθησε εκεί. Αλλά μια γλυκάδα έστω από όλο αυτό το background γυρισμάτων, σινεμά.
1: Άπαξ.
0: Όχι.
1: Άπαξ. Είχαν και την επιτυχία που είχαν. Είχα και το αυτό το πράγμα του ότι ενσάρκωσα τον Μπελογιάννη αυτή τη μορφή. Αν ήταν κάτι άλλο θα ξέφευγε το πράγμα, θα ξέφτιζε. Δεν θα ήμουν πια εγώ ο Φίλος Νικόπουλος.
0: Δεν σας γεννήθηκε καν ως επιθυμία δηλαδή η υποκριτική?
1: Τελείωσε. Αυτό έγινε, έμεινε στην ιστορία ως ένας που ενσάρκωσε τον Μπελογιάννη και είχε αυτή την...

0: Το Σκυριγκόπουλο και αν δεν έμεινε στην ιστορία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα και το πρόσωπο του Μπελογιάννη, το αυθεντικό εννοώ, το αυτό ναι. καθ' αυτό πρόσωπό του και η ταινία ίδια βέβαια. Τότε είχε κάνει όντως τόσο μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω αν την περιμένατε κι όλοι οι συντελεστές.
1: Ήταν οι εποχές τέτοιες. Βγαίναμε από μια περίοδο αρκετά τραγική και δύσκολη. Mm-hmm. Δηλαδή η Χούντα δεν είχε φύγει ακόμα καλά-καλά. Είχε πέσει το 1974, η ταινία βγήκε το 1980.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ακόμα ένα κράτος της δεξιάς στην κυβέρνηση. Υπήρχε ένα πνεύμα, ένα ρεύμα αλλαγής με το Πασόκ, με όλα τέλος πάντων τα κινήματα, ναι. μια αναθέρμανση των, και του αριστερού πνεύματος, της αριστερών ιδεών. Άνοιξε τις πόρτες στη Ελλάδα και στις νέες ιδεολογίες που είχαν φταφτεί επί Χούντας. Τέλος πάντων υπήρχε ένα πνεύμα τέτοιο, λαϊκό κατά κάποιο τρόπο,
0: mm-hmm.
1: και εκεί βέβαια πέτυχε απόλυτα ο Ζήμας με την ταινία. Δηλαδή έκανε μια ταινία γραμμική, γρήγορη,
0: mm-hmm.
1: χωρίς εσυντισμούς και ελιτίστικες αυτές τις παρεμβολές,
0: mm-hmm.
1: Που μίλησε στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Μίλησε στις ανάγκες του κόσμου να δει κάτι άλλο, να τον γνωρίσει. Τον Μπελογιάννη τον ήξερε, τον ήξεραν ορισμένοι βέβαια, τον ήξεραν όλος ο κόσμος, δεν ήξερε όλος ο κόσμος που είχε να δει την το έργο,
0: mm-hmm.
1: αλλά ήταν το γαρίφαλο, ξέρω εγώ, ήταν τραβηχτικός και ο τίτλος ακόμα. Και μετά τα πρώτα, τις πρώτες επιτυχίες, αμέσως φούντωσε το πράγμα,
0: mm-hmm.
1: και παντού ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή πήγαν, μου λέγαν φίλοι, εγώ δεν πήγα σε αίθουσες να το δω. Στο τέλος χειροκροτούσε ο κόσμος. Δηλαδή, ή όταν τελειώνει την απολογία των Μπελογιάννη, χειροκροτούσανε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: να πω, είχε
0: ναι,
1: μια
0: ναι.
1: συμμετοχή κατά κάποιο τρόπο.
0: Βέβαια, ο κόσμος, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Αυτό που κατάφερε ο Ζήμας να πιάσει και το πραγματοποίησε, βέβαια.
0: Έτσι, έτσι είναι, κύριε Γκικόπουλε. Αυτό που σκέφτομαι βέβαια, αναπόφευκτα ίσως, είναι ότι τόσα χρόνια μετά, είναι έτη 2026, φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι σχεδόν τα πάντα ζωφερά. Πάρα πολύ συζητάμε ότι είναι μία μορφή Χούντας όσα ζούμε και
1: ναι,
0: εντός
1: βέβαια,
0: και εκτός ανά τον πλανήτη. Και να ρωτιέμαι λοιπόν...
1: Προελάβουν
0: εντελώς, εντελώς και ακροδεξιά ακόμη χειρότερα.
1: Και ακροδεξιά,
0: έτσι,
1: ναι, έτσι, ναι, έτσι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Και να ρωτιέμαι εδώ τώρα... Γιατί μου λέτε τότε για τον κόσμο, βγαίνοντας από όλη αυτή την κατάσταση, τέλος πάντων ήταν στην έξοδο, πόσο είχε ανάγκη. Εδώ δεν την έχουμε την ανάγκη σήμερα. Ή δεν βρίσκουμε ενδάλματα τέτοιου τύπου σαν τον Μπελογιάννη σήμερα.
1: Σπανίζουν ίσως οι ειδικές μορφές τέτοιες, οι μορφές αυτού του είδους. Ο Μπελογιάννης ήταν ένας τέλεχος. Μεγάλος τέλεχος, ένας τέλεχος του ΚΚΕ εκείνη την εποχή. Που προφανώς είχε και προοπτικές εξέλιξης, που να ήταν γραμματέας, δεν ξέρω τι,
0: mm-hmm,
1: ποια
0: mm-hmm.
1: θα ήταν η κομματική του
0: πορεία,
1: ανέλυξη,
0: ναι.
1: αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια μορφή έτσι, ηγετική του κομμουνιστικού κινήματος και του κόμματος. Όλο το κλίμα που είχε δημιουργηθεί γύρω από τον Μπελογιάννη, παγκοσμίως, όταν ανακοινώθηκαν οι εκτελέσεις του, η εκτέλεσή του, με χιλιάδες υπογραφές, με διάφορες παραστάσεις ανθρώπων πολιτικών, της τέχνης, ο Πικάσο που έκανε τον άνθρωπο με τον Γαρίφαλο την περίφημη
0: mm-hmm.
1: γνωστή αφίσα, θέλω να πω, δημιούργησε έτσι αυτό το κλίμα και τέτοιο κλίμα δεν το βλέπω σήμερα να υπάρχει γύρω από έναν ηγέτη
0: mm-hmm.
1: που θα μπορεί ίσως μια κάποια στιγμή να ξεσηκώσει τον κόσμο έτσι.
0: Ούτε καν ανάμεσά μας βέβαια όμως. Ούτε καν ανάμεσά μας. Γιατί βλέπεις
1: ναι,
0: είμαστε όλοι οργισμένοι, αλλά το να ενωθούμε με έναν τρόπο κάπως, ως πολίτες εννοώ, δεν το βλέπουμε να γίνεται. Δηλαδή ο καθένας τελικά τραβάει τον δρόμο
1: δύσκολο,
0: του.
1: Είναι δύσκολο πολύ. Δεν ξέρω τι θα βγει στο τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Αν θα βγει κάτι, εγώ το εύχομαι, ελπίζω. Νέα σχήματα, νέες καταστάσεις, νέες συνθήκες,
0: ναι.
1: και πώς θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα.
0: Έχετε ακόμα ελπίδες στην πολιτική? Ήσασταν στο ΚΚΕ, φύγατε με το ΣΥΡΙΖΑ μετά.
1: Τώρα είμαι στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, υπάρχει. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο.
1: Στην αριστερά είναι πάντως.
0: Στην αριστερά εκεί.
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εγώ δεν χάνω την ελπίδα μου. Μπορεί κάποτε. Μπορεί να έχω φύγει και από τη ζωή τότε.
0: Ναι.
1: Αλλά ελπίζω να.
0: Κοιτάξτε, και το μετρό πιστεύαμε ότι δεν θα το προλάβουμε. Το προλάβαμε. Έστω και χαλασμένο.
1: Και που είναι εγώ μένω στην Καλαμαριά, ακόμα δεν το έχω δει.
0: Ακριβώς. Έστω και χαλασμένο. Οπότε κανένας δεν ξέρει ποτέ. Εδώ πρέπει να σας πω τώρα ότι η ακροάτρια, η φίλη, η Πινελόπη, λέει ότι θυμάμαι να βλέπω την ταινία όρθια μαζί με πολύ κόσμο, ακόμη και να κλαίω. Τι εποχές. Έτσι, για τότε. Λέει και έχετε πολλά φιλιά και χαιρετίσματα βέβαια από τον αγαπημένο μου φίλο και φίλο σας φαντάζομαι Γιώργο Σενεφάκη.
1: Καλά.
0: Και δεν είναι ο μόνος.
1: Είναι και κουμπάρος.
0: Νάτες οι σχέσεις.
1: τον παντρέψαμε με τη γυναίκα μου.
0: Δεν μου τα είπατε αυτά κύριε Γιώργο, μάλιστα.
1: Τους παντρέψαμε. Τον Γιώργο και την Αρία. Με τον Γιώργο είμαστε αδελφοί.
0: Έτσι.
1: Τα κουμπαρλίκια δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν συζητάμε δηλαδή.
0: Θα βρεθείτε στην προβολή κύριε Γκικόπουλε, 3 του μήνα.
1: Δεν ξέρω,
0: σας δημιουργεί συγκίνηση να ξαναβλέπετε την ταινία.
1: Κοίτα, την έχω δει στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Σε αίθουσα δεν την έχω δει και δεν έτυχε, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Θα δω πώς θα είναι η κατάσταση η ψυχολογική μου. Και... αν είμαι καλά, δεν ξέρω, γιατί έχω και ορισμένα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Υγείας, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, το Σάββατο είναι.
0: Ναι, 3 του μήνα. 3 του μήνα, 7 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Σταύρος Θορνής.
1: Η ώρα?
0: 7 το απόγευμα, Σταύρος Θορνής στο λιμάνι. Έχει ήδη ενδιαφέρον, δηλαδή υπάρχει κίνηση για εισιτήρια από τον κόσμο. Αυτό το ξέρω σίγουρα.
1: Είναι sold out, δεν θα έχω και εισιτήριο.
0: Α, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Ο ίδιος ο Μπελογιάννης δεν θα είναι εκεί, στον Μπελογιάννη. δεν γίνεται.
1: Αν πάω, ελπίζω να μου αφήσουν να μπω χωρίς εισιτήριο.
0: Το λιγότερο. Το λιγότερο. Κύριε Φίβο Γκικόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μοίρασμα.
1: Να
0: είστε πολύ καλά. Πραγματικά.
1: Προβολή της ταινίας, ελπίζω να πάει καλά και αυτό που θέλω, αυτό που πιστεύω ακράτοντα είναι ότι αυτού του είδους οι ταινίες ή αυτές οι προσπάθειες να κεντρίζουν το ενδιαφέρον και της νέας γενιάς του κόσμου, να προσεγγίσει την ιστορία του τόπου μας.
0: Ναι.
1: Να καταλάβει τι γίνεται, δηλαδή να μην μένει στα σχολικά εγχειρίδια που είναι έτσι όπως είναι γραμμένα στεγνά και ψυχρά και μονόπλευρα. Να μπουν και λίγο παραμέσα, να δουν τι γίνεται, να μάθουν ορισμένες πτυχές της ιστορίας που πολλές φορές κρύβονται, μένουν κάτω από το χαλί.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Θα σας αφήσω με μουσικό θέμα από την ταινία, Μίκης Θοδωρίκης βέβαια, μουσική. Σκέπασε ατμό στον έρωτά μας. Άντε να δούμε αν θα ξαναερωτευτούμε τη ζωή. Εκεί μένω. Σας ευχαριστώ κύριε Γκικόπουλε. Να είστε πολύ καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετώ. Γεια χαρά.

Εμβληματικές εποχές, εμβληματικά πρόσωπα, εξαιρετικές αποτυπώσεις ακόμη και σε ταινίες, μουσικές, ποιήση, τα πάντα όλα. Με το Φίβο Κικόπουλο κάναμε τώρα μια μικρή αναδρομή από το παρελθόν στο παρόν και με κάποιο τρόπο και στο μέλλον, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ανθρωπότητα. Με αφορμή την ταινία «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο» του Νίκου Τζίμα, την προβολή της 3 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Τορνές στις 7 το απόγευμα, ο ίδιος υποδίθηκε τον Νίκο Μπελογιάννη, βεβαίως. Και έτσι τα είπαμε γύρω από όλα. Καλησπέριζω τον Στέφανο. Στέφανε, αυτό που μου ζητάς να μεταφέρω στον Πασχάλη δεν γίνεται, γιατί πολύ απλά έχει άλλο αφιέρωμα και μου ζητάς να το μιλήσω για άλλο πρόσωπο. Άλλη ώρα λοιπόν. Ναι. Καλώς ήταν και τον Γιώργο, ο οποίος λέει: «Πέρασαμε ωραία την πρώτη ώρα. Με ποιήση, ενημέρωση και όχι μόνο. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί, περιμένοντας τον Πασχάλη. Με την ξεχωριστή παρουσία του. Θα έρθει ο Σονούπο». Μου λες τώρα ότι δεν πέρασες καλά το ημίωρο αυτό. Σε βάρη, ναι. Δεν σου άρεσε. Ό,τι μαθαίνουμε είναι σημαντικό, παιδιά. Σημαντικό, ε. Μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, δεν θα σας πω άλλα. Σας αφήνουμε λίγο Γιώργο Νταλάρα, προλαβαίνουμε όσο, μέχρι λίγο, μέχρι να συνδεθούμε με Πασχάλη, διότι έχει και αυτός γενέθλια σήμερα. Έτσι, με το δίχο στην καρδούλα σου. Άκος Δασκαλόπουλος στίχους, Σταύρος Κουγιμτζής, μουσική.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Αχ, αχ, λοιπόν, κόκκινο βινίλιο, Πασχάλης Δήμου. Έλα, Πασχάλη μου, και σε περιμένει ο κόσμος. Ε?
1: Ήρθα, ήρθα, εδώ είμαι.
0: Τι φωνή, τι τραγούδι εντελώς βιογραφικό, Γιώτα Γιάννα, σπουδαία.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ιδιαίτερη.
1: Γράφτηκε πάνω στη ζωή της. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Το «Αγάπησα τη νύχτα» από τον Γιάννη Ζουγανέλη και τη Γιούλα Γεωργίου είναι ένα βιογραφικό τραγούδι μιας αντιστάρ που της άρεσε η νύχτα και το περιθώριο και που της άρεσαν επίσης πάντα τα υπόγεια.
0: Mm-hmm.
1: Που ήταν ροκ με την έννοια ότι αντιστάθηκε, που ό,τι δεν ήθελε να κάνει απλά δεν το έκανε και όπως έλεγε η ίδια ήταν ένα αγριοκάτσικο στην άκρη του γκρεμού πάνω στα κεραμίδια χωρίς να πειράξει κεραμίδι για να τρέξει νερό. Βέβαια η ίδια πίστευε πως το περιθώριο πάντα εργόταν στην επιφάνεια και αυτό με έναν τρόπο έγινε, συνέβη στη ζωή της τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής της, από το 12-13 ως το 23 που έφυγε από τη ζωή, που δικαιώθηκε κατά κάποιο τρόπο για τα χρόνια, για τις δεκαετίες της αφάνειας στην οποία βρισκόταν, αν σκεφτούμε ότι ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και ίσως και λίγο πριν.
0: Ακριβώς.
1: Η Γιώτα Γιάννα, λοιπόν, εμφανιζόταν σε μπουάτ της Πλάκας για χρόνια, στο Ανηφόρη, στα Χρυσά Κλειδιά και αλλού, αλλά και σε λαϊκά μαγαζιά της Εθνικής και της Ιεράς Οδού, όπου γινόταν ένας χαμός από τους φανατικούς θαμώνες που την ακολουθούσαν παντού. Παρέμενε όμως για δεκαετίες εντελώς άγνωστη για την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ιστορικό της. Να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη,
0: mm-hmm,
1: και του Χρήστου Κολοκοτρώνη που είχε πρωτοτραγουδήσει πολύ πάνω του 1963 σε Ποιο Βουνό και αμέσως μετά ένα πάλι σχεδόν αυτοβιογραφικό τραγούδι, καλλιτέχνης θα πει, τον Κώστα Ασμανίδη, Πάνου Παπαχριστόπουλου.

Με φώτο την ορχήστρα και τη φωνή ρεκλάμα απάνω σε μια πίστα. Τις ώρες σου περνάς, η τάδε είσαι αρτίστα κάποιας μεγάλης τέχνης. Όμως δεν έμαθες ποτέ τι είναι ο καλλιτέχνης.

κανάλι. Καλλιτέχνης θα πει να μιλάς με σιωπή και να ακούν όλοι οι άλλοι. Καλλιτέχνης θα πει όλα όσα δεν είσαι.

0: Έτσι, υπέροχα.
1: Λοιπόν, η Παναγιώτα Γιαννέλου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, είχε γεννηθεί το 1928 στην Αθήνα και είχε καλλιτεχνική παρουσία για πάνω από 60 χρόνια. Ξεκίνησε παίζοντας φυσαρμόνικα, πλάι στη Σοφία Δέμπο, στο τραγούδι «Ο άνθρωπός μου», στο θέατρο Κυβέλης. Ήταν δεξιοτέχνης της φυσαρμόνικας και έπαιξε αρκετές φορές τη δισκογραφία άλλων τραγουδιστών, όπως η Γιωβάνα. Η φυσαρμόνικά της ακούστηκε επίσης στην ταινία του 1972 «Οι εκβιαστές», σε μουσική Γιάννη Σπανού. Έπαιξε ως ηθοποιός στις ταινίες «Δραπέτης του Φεγγαριού» και «Ο Ισοβίτης» του Θόδωρου Μαραγκού. Τη δεκαετία του 60 τραγούδησε σε δίσκους 45 στροφών, ελάχιστους δίσκους. Γιώργο Μιτσάκη, Γιώργο Λάφκα, Στράτο Καμενίδη, Μάκη Τζορτζάτο, Βασίλη Βασιλιάδη, Χαράλαμπο Βασιλιάδη και Γιώργο Ζαμπέτα σε τουριστικούς δίσκους. Mm-hmm. Έκανε σε Γόντα, στο Στράτο Παγιουντζή, στη Λίτσα Διαμάντη. Σε μαγαζιά δούλεψε με τον Τιτσάνι, τον Καλδάρα, τον Βαμβακάρη. Αυτά, να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. Να πω εδώ μια παρένθεση ότι εγώ δεν τη γνώριζα. Τη δεκαετία του 70, εκεί στα μέσα, το 75 περίπου, έπεσε στα χέρια μου ένας τουριστικός δίσκος όπου είδα το όνομα Γιώτα Γιάννα, τα Τιλινά, Γιώργου Ζαμπέτα και πάει πάει του Γιώργου Ζαμπέτα. Δεν τη γνώριζα, αλλά μου εντυπώθηκε το όνομά της και δεν το ξέχασα ποτέ, αν και την έχασα για πολλά χρόνια, ως το 2012 που εμφανίστηκε ξανά τελικά. Ναι. Να ακούσουμε λοιπόν τα Τιλινά του Γιώργου Ζαμπέτα και αμέσως μετά ένα τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση δική της, «Τα πάντα τέλειωσαν εδώ», του 65 τραγούδι Ζεϊμπέκικο, τον Βασίλη Βασιλιάδη, Χαράλαμπου Βασιλιάδη, με διευθυντή ορχήστρα στο Στράτο Καμενίδη.

0: Μάλιστα.
1: Δεν
0: και
1: είχε
0: τα διαφορετική.
1: Πολύ ωραία φωνή.
0: Τι να λέμε τώρα, αυτό άκουγα.
1: Που δεν είχε τίποτε να ζηλέψει από τις φίρμες.
0: Ακριβώς.
1: Τις λαϊκές.
0: Ακριβώς. Εξαιρετική φωνή.
1: Σκέψου όμως ότι κάπως έτσι πόσα ταλέντα χάθηκαν. Γι' αυτό δεν ξαναλέω ότι αξίζει και στους λιγότερο γνωστούς να κάνουμε και που κανένα αφιέρωμα.
0: Βεβαίως, έτσι.
1: Θα είχε χαθεί η Γιώτα Γιάννα για πάντα αν το 2008 ο Γιώργος Χρονάς δεν έγραφε για αυτήν το βελούδινο υπόγειο της Γιώτας Γιάννα.
0: Έτσι, ένα αυτό και ένα και τηλεοπτικές εμφανίσεις μετά σε γνωστές εκπομπές.
1: Αυτά έγιναν μετά.
0: Τη γνωρίσαμε οι περισσότεροι, έτσι.
1: Ναι, προηγήθηκε όμως ο Χρονάς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με αυτό
0: βέβαια.
1: Που ανέβηκε σε μορφή μονόπρακτου στο Κύτταρο το 2008, όπου την είχε υποδηθεί η Σωτηρία Λεωνάρδου.
0: Έτσι, αυτό. Άλλα δύο κομμάτια, Πασχάλη, μου τελευταία.
1: Ωραία. Το 2013, πάλι ο Γιώργος Χρονάς, με τις εκδόσεις του Οδός Πανός, κυκλοφόρησε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο. Σε ηλικία 85 ετών κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός της δίσκος, φαντάσου, «Τα μάτια της Γιώτας Γιάννα». Ήταν ένα βιβλιαράκι CD, πάρα πολύ αξιόλογο, και όσοι δεν το έχετε φροντίστε να το προμηθευτείτε, υπάρχει και κυκλοφορεί. Υπάρχει και μια συνέντευξη της μέσα, πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, τα δύο τελευταία τραγούδια θα είναι «Το όποιο δρόμο και αν πήρα», επιτυχία της Κέτης Γκρέι, Στέλιου Χρυσίνη, Νίκου Μουρκάκου, και «Όλα τέλειωσαν εδώ», σε μουσική Δημήτρη Παναγόπουλου και στίχους Κώστα Παπαϊωάννου. Αυτά από μένα, γεια σας και χαρά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι, κλείνω Μπρίλιτσα λοιπόν, σας αφήνουμε Γιώτα Γιάννα και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται για τον μπάζωμα στα Τέμπη ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα, ακολουθώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρούλια. Οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην υπουργό και τον πρώην περιφερειάρχη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με τους χειρισμούς στον τόπο του δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών και την αλλίωση του χώρου. Λίγο μετά την παραπομπή του σε δίκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε πως λόγω των εξελίξεων αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, ενώ υποστήριξε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του. Στην πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί πρωτοφανής κίνηση να κληθούν για εξηγήσεις για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα, τρεις γονείς θυμάτων και συνήγοροι στην υπόθεση των Τεμπών για όσα συνέβησαν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο. Μεταξύ των αδικημάτων, η παραβίαση απορρίτου συνομιλιών και προσωπικών δεδομένων. Αβάσιμα και ανυπόστατα για όσα μας καλούν να δώσουμε εξηγήσεις, δεν θα μας αποτρέψουν να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Στέλλα Βαλάνη, μία εκ των συνηγόρων που έχει κληθεί για εξηγήσεις. Να απορριφθεί το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρώτην εισαγγελέα στη δίκη των Τεμπών, ενώ επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του μηχανοδηγού Νικόλαου Αλνάλμπαντη. Συνεχίζονται αύριο οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη μετά το λοκέτο που επιβλήθηκε στο παράνομο ογκολογικό τμήμα. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διεξαχθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες για τη συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη, σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν αμφιβάλλω για την εντυμότητα του Γιώργου Πατούλη, αλλά όλοι πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο, ανέφερε. Υπενθυμίζεται ότι ο τομέαρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Παύλος Πολάκης, είχε αποκαλύψει και είχε καταγγείλει με στοιχεία τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατούλη, ζητώντας την παραίτησή του από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Την 14η άρση ασυλίας του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη ανακρίνε σήμερα η ολομέλεια της Βουλής με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας και ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών. Δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για την άρση ασυλίας Γαλάζιων Υπουργών, αυτή τη φορά για Πλεύρη και Θεοδωρικάκο. Αυτή είναι η 4η αίτηση άρσης ασυλίας μου που φτάνει στην ολομέλεια μετά από μήνυση του Σταμάτη Πουλή. Σε μια προσπάθεια που κάνει να συσκοτήσει το ρόλο του στο φαγοπότι που έγινε στο Κελπνό, κατήγγειλε ο Παύλος Πολάκης. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Συνεχίζονται οι καταθέσεις εργαζομένων στο ιατρείο της Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή που ερευνά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η νοσηλεύτρια, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά, φέρεται να αναφέρθηκε σε καλή κατάσταση του τραγουδιστή κατά την έναρξη της ιατρικής πράξης και σε αλλαγή αυτής της εικόνας στην πορεία. Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας ζητά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για 6 πρόσωπα. Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, παραμένει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κωνσταντίνος Γιωργιώτης μετά την απόρριψη του αιτήματος που είχαν καταθέσει συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης εγκαταστάσεις εταιρείας στα Τρίκαλα, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Ισονομία σημαίνει να εφαρμόζεται ο νόμος εκείνων που είχε την εξουσία να προστατεύσει τον πολίτη και δεν το έκανα, αναφέρει ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου του 2018 στην Ανατολική Αττική, με αφορμή την απόρριψη αναγνώρισε ελαφρυντικό από το εφετείο στην τότε ηγεσία της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Τρίτο βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αυτή τη φορά για τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς και τις εισπρακτικές εταιρείες, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, να παρουσιάζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, θα βγάζει από τη μέση τις εισπρακτικές και θα τα ρυθμίζει στο 30% των απαιτήσεων των φαντς, με τρόπο και χρόνο αποπληρωμής που μπορεί να αντέξει ο δανειολήπτης. Αναλυτικά στο avg.gr. Μέσα και έξω από τη Βουλή δίνουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα που δεν θα αφήνει αβοήθητους τους πολίτες της, σημείωσε η Ρένα Δούρου κατά τη συνάντησή της με εκπροσώπους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αναφέρθηκε στο πολύτιμο έργο των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι, όπως αναφέρει, βρίσκονται δίπλα στο παιδί, στον ηλικιωμένο, σε κάθε αβοήθητο, όπου μας και που ουσιαστικά δίνουν τη μάχη για την αξιοπρέπεια και την ισότητα. Έλεγχο της χρηματοδοτούμενης δράσης. Ανακαίνιση κατοικίας στην Ελλάδα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ερώτησή του αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Από την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος έχουν καταγραφεί καταγγελίες για τις λειτουργίες της ψηφιακής πλατφόρμας, έλλειψη διαφάνειας και αποκλεισμό κατοικιών χωρίς επαρκή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. Ο 105 και 5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις. Από την 5η 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα στις 12 παρα 10, Γιώργος Μητσικώστας, Μίτσι στο κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα, την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση με φόντο το μεγάλο κύμα διαδηλώσεων που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, που εκδιώθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη μετά την αγορά του από εταιρεία κινήτων. Υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση επιδιώκει στο πλαίσιο των μέτρων αυτών να εφαρμόσει την απαγόρευση για τα funds, τα επιθετικά επενδυτικά ταμεία να αγοράζουν κατοικίες. Στις αθλητικές ειδήσεις, ξέρω ότι η Ζαλγκύρης αντιμετωπίζει τους πρωταθλητές Ευρώπης και θα βρίσκονται 15.000 θεατές στο γήπεδο. Ο ανταγωνισμός στην Ευρώπη είναι τεράστιος και οι ελληνικές ομάδες είναι πολύ δυνατές. Μετρά ποιος το θέλει περισσότερο. Μεταξύ άλλων, ο Σακύλου Νίλ, ο οποίος βρίσκεται στο Κάουνας και θα βρεθεί στο γήπεδο στην απόψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκύρης.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά έως 8 μποφόρ, έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι Μάνος Δανακάκης και η εκπομπή Γλομπαλίστα σε νότια παραγωγή και σήμερα με τον Γιάννο Ηλιάδη στην κονσόλα του ήχου και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη από πλευράς Θεσσαλονίκης 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Πάτε στο avg.gr για την διαδικτυακή ακρόαση. Πάνω αριστερά ακούτε ζωντανά κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Και την εκπομπή αναρτά ο Νίκος Κεφαλάς συνήθως το επόμενο πρωί και λίγο αργότερα και εγώ καμιά φορά μελώ στην προσωπική μου σελίδα Μάνος Δανακάκης στα λατινικά. Και πάμε να ξεκινήσουμε γλυκά και όμορφα με μια νέα λατινοαμερικάνικη κυκλοφορία, το κομμάτι Solo El Amor με την Κάρο Λούνα, η οποία είναι από την Στοκχόλμη, κόρη Ουρουγουανού μετανάστη που έφυγε από την Ουρουγουάη ως πολιτικός καταζητούμενος την δεκαετία του 70 και έφτιαξε την οικογένεια στην Σουηδία. Το κομμάτι συνεργασία με τον Ariel T. Solo El Amor, Κάρο Λούνα και Ariel T.

Αυτή ήταν η γλυκύτατη Σουηδέζ Ρουγουάνα Καρολούνα από την Στοκχόλμη, η οποία τραγουδάει όλη την γκάμα έτσι των ρομαντικών λατινοαμερικάνικων τραγουδιών, μπολέρος, ραντσέρας, μιλόγκας, τους σημαντικούς τραγουδοποιούς, και η οποία τουράρει και παίζει και στη Λατινική Αμερική. Solo El Amor με τον Ariel T. Και πάμε να θυμηθούμε μια άλλη αγαπημένη αισθησιακή φωνή, την βραχνόφωνη Λάσα Ντεσέλα. Προχθές, 27 του μηνός, ήταν η επέτειος γενεθλίων της στο Big Indian της Νέας Υόρκης. Έφυγε νεότατη από καρκίνο στα 37 της χρόνια στο Μοντρεάλ του Κεμπέκ την 1η Ιανουαρίου του 2010. Χαρισματική τραγουδοποιός, πολύγλωσση, η βάση τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά. Έζησε στη Μασσαλία, ακολούθησε ένα γαλλικό θίασο τσίρκου, όπου εκεί σμιλεύθηκε στο performance και στο τραγούδι. Και η πατρίδα της έγινε ο Καναδάς, το Μοντρεάλ του Κεμπέκ, από όπου έφυγε. Είχα την τύχη κάποτε, πρέπει να ήταν εκεί το 2006, 4 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, να τη δώσω μια συναυλία στο Λονδίνο. Πραγματικά συγκλονιστική. Μαζί με τον βασικό της συνεργάτη, κιθαρίστα και παραγωγό τον Yves Desrosiers, θα την ακούσουμε στην διασκευή του El Cosechero, ένα κλασικό αργεντίνικο κομμάτι του Ραμόν Αγιάλα από τη δεκαετία του 50, το οποίο το έκανε μεγάλη επιτυχία η αξέχαστη Mercedes Sosa το 1965. Θυμόμαστε λοιπόν την Λάσα. El Cosechero με τον Yves Desrosiers.

θυμηθήκαμε την υπέροχη Καναδέζο Μεξικάνο Αμερικάνα Λάσα Ντε Σέλα που μου θύμισε εδώ ο πρόεδρος ο Σάμις Ταμπόχ και στον οποίο αφιερώνω αυτό το κομμάτι λίγο αργά το είπα, δεν πειράζει, πρέπει να το πω πριν αλλά πιάνει τόπο γιατί αυτός μου τη θύμισε στην επέτειο γενεθλίων της 27 Σεπτεμβρίου του 1972. Ακούσαμε λοιπόν την υπέροχη διασκευή στο Ελκό Ζετσέρο μαζί με τον βασικό συνεργάτη της τότε, τον Ιβ Ντε Ροζιέ. Και πάμε στην Μεξικάνα τραγουδοποιό την Βιβίρ Κιντάνα, η οποία είναι γεννημένη το 85, 41 χρονών σήμερα, εξαιρετική τραγουδοποιός, η οποία είχε κάνει μεγάλη επιτυχία με το κομμάτι «Canción sin miedo», το τραγούδι «Χωρίς φόβο», το οποίο είναι ένας φεμινιστικός ύμνος ενάντια στην βία κατά των γυναικών και στις γυναικοκτονίες. Εμείς όμως θα πάμε στον καινούριο της δίσκο και στο φρέσκο υλικό το κομμάτι «Ντολεράς», που σημαίνει «θα προκαλέσεις πόνο», «Vivir

Αυτή ήταν λοιπόν η Βίβιερ Κιντάνα στο κομμάτι «Ντολεράς, θα προκαλέσεις πόνο». Και συνεχίζουμε με πονεμένα ερωτικά κομμάτια με την Μεξικοαμερικάνα ντίβα, τη φίλη μας τη Λίλα Ντάουνς, που συνεργάστηκε πρόσφατα και με την Βίβιερ Κιντάνα, από το τελευταίο δίσκο, τον οποίο έχουμε ακούσει εκτενώς, το «Cambias mi mundo», «Μου αλλάζεις το κόσμο», θα ακούσουμε το «Mal de Amores», κάτι σαν ερωτική αρρώστια, Λίλα Ντάουνς.

Ακούσαμε ένα από τα πρόσφατα κομμάτια της μεγάλης δίβας Lila Downs, Maldamores. Έχει να μας έρθει από το 2009. Ελπίζουμε κάτι μπορεί να είναι στα σκαριά, στο άμεσο μέλλον, να μας ξαναμαγέψει. Και τώρα πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Κολομβιάνα από το Κάλι, την πιανίστα και συνθέτρια Καρολίνα Καλβάτσε. Κάποτε είχαμε κάνει διπλή συνέντευξη, ήταν η Καρολίνα στο Κάλι και ο φίλος μας, ο τρομπονίστας, ο Αχιλλέας Λιαρμακόπουλος, ο οποίος ειδικεύεται και στη Λάτιν μουσική, ήταν στη Νέα Υόρκη. Κυρίως στη Νέα Υόρκη ζει, αλλά είναι και αρκετό χρόνο στην Κολομβία η Καρολίνα Καλβάτσε. Ο Αχιλλέας Λιαρμακόπουλος είχε κάνει την παραγωγή αυτού του δίσκου, του Vida Profunda, που έχει πάρα πολλές συμμετοχές, από Ρουμπέν Μπλάδες μέχρι την Ισπανίδα Λάρα Μπέγιο, την Κολομβιάνα Μάρτα Γκόμες και στην συγκεκριμένη περίπτωση την Κουβανέζα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό, την Αϊντέ Μιλανές, κόρη του αξέχαστου τραγουδοποιού της Νουέβα Τρόβα, του Πάμπλο Μιλανές. Η Καρολίνα Καλβάτσε έχει τα γενέθλιά της σήμερα, κλείνει τα 41 της χρόνια. Να είναι καλά, ακούμε το κομμάτι Στέλλα από το Vida Profunda σε παραγωγή Αχιλλέα Λιαρμακόπουλο, Καρολίνα Καλβάτσε με τη συμμετοχή της Αϊντέ Μιλανές στο τραγούδι και φυσικά την Καρολίνα στο πιάνο και τους υπόλοιπους μουσικούς.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Χρόνια πολλά στον Πέτρο Ταμπούρη. Ακούμε στα ρόδα της αυλής μου, σε μουσική δική του και στίχους Θοδωρή Γκόνη, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Globalista και από το δίσκο «Τα πορφυρά καμπάγια» σε στίχους του Θοδωρή Γκόνη ακούσαμε τον βιρτουόζο στο κανονάκι και συνθέτη Πέτρο Ταμπούρη στο κομμάτι «Στα ρόδα της αυλής μου» με την ερμηνεία της Ελευθερίας Βαρβανιτάκη. Χρόνια πολλά στον Πέτρο Ταμπούρη που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Είχαμε συνεργαστεί παλαιότερα, γεννημένος 29 Σεπτεμβρίου του 64, 62 χρονών σήμερα. Γεννήθηκε στην Αθήνα, καταγωγή από την Κεφαλονιά. Ένας σπουδαίος μουσικός που ηχογράφησε και στην ελληνική και στην ξένη δισκογραφία. Έχει ζήσει και στην Αμερική. Κανονάκι το βασικό του όργανο και παραδοσιακά πνευστά. Και έρευνα και ανακατασκευές αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων. Έχει επιμεληθεί πάρα πολλές συλλογές μουσικής με θέμα την ελληνική παραδοσιακή μουσική, το ρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι, αλλά και την παραδοσιακή μουσική από όλο τον κόσμο. Έχει συνθέσει και παρουσιάζει έργα έντεχνα, αλλά και που πατούν στις μουσικές της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και στην Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Έχει σπουδάσει και πληροφορική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Γενικώς, μεγάλο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική ο Πέτρος Ταμπούρης. Και πάμε σε ακόμα μεγαλύτερο. Ο κύριος Ρος Ντέιλι έχει και αυτό στα γενέθλιά του, 74 χρονών σήμερα, γεννημένος 29 Σεπτεμβρίου του 1952, στο King's Lynn του Norfolk, στην Αγγλία. Ιρλανδός, ο οποίος βέβαια ταξίδευε στον κόσμο, στην Ανατολή, πήγε μέχρι την Ινδία, ταξίδεψε σε τόσες πολλές χώρες και τελικά τον κέρδισε η Κρήτη, όπου ίδρυσε το 1982 στο Χουδέτσι το Λαβύρινθο με τα μουσικά εργαστήρια, τα φεστιβάλ, τις μουσικές ανταλλαγές και τα master classes με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και την τεράστια δισκογραφία του και εν γέννη πολιτιστική προσφορά και στον ελληνικό μουσικό πολιτισμό, αλλά σε συνάφεια κυρίως με μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και βαθύτερα της Ανατολής. Και βέβαια έχει εφεύρει και την κριτική λύρα με συμπαθητικές χορδές που προσέθεσε και δίνουν ένα πιο ανατολίτικο άρωμα, ένα όργανο που δεν ενδιαφέρθηκε καν να το πατεντάρει και το οποίο παίζουν πλέον πάνω από 200 μουσικοί σε όλο τον κόσμο, και ένα άλλο που χρησιμοποιεί και στις συναυλίες του, το ταρχού, που είναι συνδυασμός του περσικού ταρ και του κινέζικου ερχού. Λοιπόν, όποτε σας δίνεται η ευκαιρία να απολαμβάνετε αυτό το τεράστιο μουσικό που μπορεί να παίξει από σόλο μέχρι μεγάλο σχήμα όπως την επετειακή συναυλία πριν λίγα χρόνια στο Ηρώδειο. Και βέβαια είναι πολύ ενδιαφέροντα και όσα έχει να πει στα post του στο διαδίκτυο και για τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο με την ευρύτερη κοινωνική και πολιτική ανάλυση ενός πραγματικά σοφού ανθρώπου, ο οποίος μιλά τέλεια ελληνικά, καλύτερα από πολλούς Έλληνες και με την κριτική προφορά. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ρος Ντέιλι. Δεν είπα και για την τρομερή συλλογή του από παραδοσιακά όργανα από όλο τον κόσμο, η οποία αυτό τον καιρό αρχαιοθετείται και ψηφιοποιείται. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από το δίσκο του 2017. Δεν θα πάμε σε instrumental σήμερα. Η εξαιρετική δουλειά την Άνοιξη Περίμενες. Θα ακούσουμε την Ερημιά με τον Βασίλη Σταυρακάκη να ερμηνεύει σε στίχους του Μίτσου Σταυρακάκη. Η σύνθεση βέβαια του Ρος Ντέιλι, ο οποίος παίζει λύρα, λαούτο, ταρχού και το αφγανικό ραμπάμπ. Ο Γιώργης Μανολάκης λαούτο και φωνή. Η σύζυγός του και σύντροφός του στη μουσική και στη ζωή, η Κέλλη Θωμά, επίσης στη λύρα. Και ο Γιάννης Παπατζανής κρουστά. Χρόνια πολλά στο Ρος Ντέιλι. Ερημιά με τον Βασίλη Σταυρακάκη.

Ευχηθήκαμε χρόνια πολλά σε έναν εξαιρετικό μουσικό και συνθέτη και άνθρωπο και οργανωτή και πάρα πολλές ιδιότητες του Ross Daily, που μας τιμά εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, ο οποίος έκλεισε τα 74 σήμερα, και ένας από τους μαθητές και συνεργάτες κατά καιρούς στο Λαβύρινθο είναι ο βιολιστής Γιώργος Παπαϊωάννου, ο οποίος κλείνει τα 44 του χρόνια σήμερα. Τον είχαμε απολαύσει πρόσφατα και στην Πριγκιπέσα στη Θεσσαλονίκη με το σπουδαίο κριτήκαρο τον Κωστή Αβυσσινό και τον Δημήτρη Κουκουλιτάκη στη Φλαμέγκο Κιθάρα, ένα πολύ ωραίο τρίο. Εδώ θα ακούσουμε τον Γιώργο Παπαϊωάννου τον εορτάζοντα με το σχήμα του Μποράγκο Τρίο, μαζί με τον αδερφό του και περιζήτητο για συνεργασίες από Μάρθα Φριτζίλα μέχρι Νεφέλη Φασούλη, τον Νίκο Παπαϊωάννου στο τσέλο και τον Γιάννη Ζανή στην τάμπλα. Είναι ζωντανή ηχογράφηση του Μποράγκο Τρίο στο κομμάτι Μποράγκο στο Baumstrasse τον Απρίλιο του 2022. Θα το ακούσουμε σε όλη την εκτενή του διάσταση και να πούμε ότι Μποράγκο Τρίο έχουν ετοιμάσει τον δεύτερο δίσκο τους, που θα παρουσιαστεί πάλι στο Baumstrasse στις 31 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Γιώργο Παπαϊωάννου. Ακούμε τους Μποράγκο Τρίο με τον Νίκο Παπαϊωάννου και τον Γιάννη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: '105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για τον Μπάζωμα στα Τέμπη στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστό και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε πως λόγω των εξελίξεων αποφάσισε να μη συμμετάσχει στο ψηφοδελτίο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υποστήριξε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του. Στην πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Η απόφαση μας δικαιώνει εν μέρη, καθώς παραπέμπονται μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών. Όπως είπε, οι συγγενείς θα βρεθούμε στο δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας και θα επιδιώξουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Είναι εξωφρενικό οι συγγενείς των θυμάτων να βλέπουν τους δολοφόνους των παιδιών τους και όχι όλους να παραπέμπονται για πλημέλημα και οι ίδιοι να καλούνται για εξηγήσεις για κακουργήματα επειδή προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει ο ανακριτής Μπακαΐμης, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η Στέλλα Βαλάνη, μία εκ των συνηγόρων που έχει κληθεί για εξηγήσεις για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα σχετικά με τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο. Να απορριφθεί το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρώτην εισαγγελέας στη δίκη των Τεμπών, ενώ επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Συνεχίζονται αύριο οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων. Στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διεξαχθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, διαβιβάστηκαν καταγγελίες για τη συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπενθυμίζεται ότι ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Η Συμμαχία Παύλος Πολάκης είχε αποκαλύψει και είχε καταγγείλει με στοιχεία τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατούλη, ζητώντας την παρέτησή του από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τη 14η άρση ασυλίας του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη ενέκρινε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας και ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών. Αυτή είναι η 4η αίτηση άρσης ασυλίας μου που φτάνει στην Ολομέλεια μετά από μήνυση του Σταμάτη Πουλή σε μια προσπάθεια που κάνει να συσκοτήσει το ρόλο του στο φαγοπότι που έγινε στο Κελπνό, κατήγγειλε ο Παύλος Πολάκης. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Συνεχίζονται οι καταθέσεις εργαζομένων στο ιατρείο της Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή που ερευνά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά φέρεται να αναφέρθηκε σε καλή κατάσταση του τραγουδιστή κατά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης και σε αλλαγή αυτής της εικόνας στην πορεία. Τρίτο βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αυτή τη φορά για την πρόταση του κόμματος για τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς και τις εισπρακτικές εταιρείες. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θεόφιλος Ξανθόπουλος παρουσιάζει την πρόταση σύμφωνα με την οποία η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, θα βγάζει από τη μέση τις εισπρακτικές και θα τα ρυθμίζει στο 30% των απαιτήσεων των φαντς με τρόπο και χρόνο αποπληρωμής που μπορεί να αντέξει ο δανειολήπτης. Αναλυτικά στο avgi.gr. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός δίνει προτεραιότητα στη ρευστοποίηση έναντι της βιωσιμότητας, εκτιμά η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής. Εκπιζώ με αφορμή την έναρξη ισχύως της ρύθμισης από τις 21 Σεπτεμβρίου. Προειδοποιεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν πρόταση ρύθμισης, καθώς η σύμβαση αναδιάρθρωσης δημιουργεί δεσμεύσεις και η μη τήρησή της οδηγεί σε απώλεια της προστασίας της κύριας κατοικίας, όπως αναφέρει. Η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ιδιωτικό χρέος και διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την πρωτοβουλία «Η δικαίωση». Με βάση την πρόταση που έχει υποβληθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, ζητείται συγκεκριμένα η ανάληψη, υποστήριξη ή συνυπογραφή σχετικής κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας. Μέσα και έξω από τη Βουλή δίνουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα που δεν θα αφήνει αβοήθητους τους πολίτες της, σημείωσε η Ρένα Δούρου κατά τη συνάντησή της με εκπροσώπους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο πολύτιμο έργο των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι βρίσκονται δίπλα στο παιδί, τον ηλικιωμένο, σε κάθε αβοήθητο. Μια σοβαρή καταγγελία στάλθηκε προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με αφορμή τη δημοσίευση δημοσκόπησης της εταιρείας Interview. Σύμφωνα με την καταγγελία, το Gallup δημοσιεύτηκε μία ημέρα νωρίτερα από την ολοκλήρωσή του, κατά παράβαση της νομοθεσίας για τη μη κοινοποίηση στοιχείων δημοσκοπήσεων, πριν από την πλήρη δημοσιοποίηση μιας έρευνας αλλά και των προβλέψεων του νόμου για την αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης των ψηφοφόρων. Διαρροή υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση, τα οποία κατέληκαν στον Κηφισό ποταμό, τόπισαν οι αρχές. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 55χρονος υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Ο 105 και 5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις. Από την 5η 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα στις 12 παρά 10, Γιώργος Μητσικώστας, Μίτσι στο κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ρωσικό βομβαρδιστικό συνετρίβησε απομονωμένη περιοχή της Ρωσικής από Ανατολής κατά διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 μέλη του πληρώματος, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, όταν σημειώθηκε έκρηξη από άγνωστη ακόμη αιτία σε μια πολυκατοικία στο Νεσατέλ της βορειοδυτικής Ελβετίας, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία του Καντονιού. Στις αθλητικές ειδήσεις, ανοίγει απόψη η αυλαία της πρώτης διάβολη εβδομάδας στη φετινή Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις στις 8 στο Κάουνα, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
3: Ο καιρός.
4: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες και τις Κυκλάδες. Ενώ τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Έως 22 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Γκλομπαλίστα. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας. Γιάννος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου από Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης. Ακούσαμε μια από τις μεγάλες επιτυχίες, The Young People, από το Ιρλανδέζικο σχήμα από το Δουβλίνο, που λέγεται Lancôme. Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα σχήματα των τελευταίων ετών. Γεμίζουν πολύ μεγάλους χώρους. Ξεκίνησαν με το όνομα Lynched, οι λιντσαρισμένοι, την περίοδο 2002-2016 που έδρασε αυτό το group. Αλλά το Lynch είναι από τους αδερφούς Lynch, Ian και Darragh Lynch, που μαζί με Cormac McDiarmada και την

Ray D. Pitt, έφτιαξαν τους Lynch αρχικά και μετέπειτα τους Lancôme, ένα σχήμα που πατάει στις Ιρλανδικές παραδόσεις, έχει και στοιχεία από punk μέχρι ηλεκτρονική μουσική και σύγχρονη folk μουσική και ψυχεδελικές επιρροές, γενικώς σπουδαία μπάντα. Η τραγουδίστρια τους, η Ray D. Pitt, έχει ετοιμάσει μάλλον καινούριο δίσκο και από εκεί θα ακούσουμε το πρώτο single. Η Ray D. Pitt είναι από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες στην Ιρλανδία, βραβευμένη, αλλά και πολύ οργανίστα. Παίζει αρμόνιο, ακορντεόν, κονσερτίνα, το μικρό ακορντεόν και πιάνο. Και έχει και την κοντράλτο φωνή της. Και έχει κάνει και συνεργασίες με διάφορα άλλα σχήματα. Το 2018 από την κρατική τηλεόραση της Ιρλανδίας με τα Folk Music Awards, εκεί λοιπόν ονομάστηκε η κορυφαία folk τραγουδίστρια της Ιρλανδίας. Πάμε λοιπόν στο καινούριο single, η Ray D. Pitt των Lancôme, στο The Moon and Stars.

Ήταν το καινούριο single The Moon and Stars. Περιμένουμε και το δίσκο της Ray DePitt, της πολυοργανίστα και εξαιρετικής ερμηνεύτριας από το Δουβλίνο, της τραγουδίστριας των Λανκούμ. Και πάμε σε πιο νέο ιρλανδέζικο σχήμα, τους Kingfisher, που γράφονται ενιαία σε μία λέξη. Το όνομα του group γράφεται ενιαία. Το σχήμα ιδρύθηκε στο Letterkenny το 2022. Είναι τρίο, Eddie Keogh, Yogan Magoo McGrath και Ioan Fitzgibbon. Και δεν ξέρω αν τα πρόφερα σωστά, ξέρετε τι γίνεται με τα ιρλανδέζικα ονόματα. Λοιπόν, διεθνώς ανερχόμενο σχήμα, θα ακούσουμε το καινούριο single τους, How Lonely, η Kingfisher.

Ήταν το καινούριο single The Moon and Stars. Περιμένουμε και το δίσκο της Ray DePitt, της πολυοργανίστα και εξαιρετικής ερμηνεύτριας από το Δουβλίνο, της τραγουδίστριας των Lancôme. Και πάμε σε πιο νέο ιρλανδέζικο σχήμα, τους Kingfisher, που γράφονται ενιαία σε μία λέξη. Το όνομα του group γράφεται ενιαία. Το σχήμα ιδρύθηκε στο Letterkenny το 2022. Είναι τρίο, Eddie Keogh, Yogan McGrath και Ioan Fitzgibbon. Και δεν ξέρω αν τα πρόφερα σωστά, ξέρετε τι γίνεται με τα ιρλανδέζικα ονόματα. Λοιπόν, διεθνώς ανερχόμενο σχήμα. Θα ακούσουμε το καινούριο single τους, How Lonely, η Kingfisher.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Περάσαμε αισίως στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista με ένα ακόμα κομμάτι από το δίσκο Here Because of Hope της λονδρέζικης jazz μπάντας της Ezra Collective. Ήταν το κομμάτι Most High με την Αμερικανο-Καμερουνέζα Λιμπιάνκα στην ερμηνεία. Οι Ezra Collective που έχουν και νιγηριανή ρίζα, Λονδρέζοι που γνωρίστηκαν ως κουιντέτο μέσω του προγράμματος του επομορφωτικού Tomorrow's Warriors που ίδρυσε το 1991 ο κοντραμπασίστας των Jazz Jamaica που είχαμε κάποτε συνεργαστεί, ο Γκάρι Κρόσμπι. Λοιπόν, ένα πρόγραμμα που στηρίζει νέους καλλιτέχνες της jazz, κυρίως μαύρους αλλά και γυναίκες. Εξαιρετική δουλειά γίνεται εκεί και από εκεί ξεπήδησαν λοιπόν οι Ezra Collective, οι οποίοι το 2025 κέρδισαν και το βραβείο του κορυφαίου βρετανικού σχήματος ανάμεσα σε pop-rock συγκροτήματα. Πραγματικά σπουδαίο σχήμα. Κουιντέτο και επί σκηνής και δισκογραφικά συνεργάζονται με πολύ περισσότερους. Ο ντράμερ και μπαντλίντερ ο Φέμι Κολεόζο, ο TJ Κολεόζο ο μπασίστας, ο κιμπορντίστας Τζο Άρμον Τζόνς, ο τρομπετίστας Ήφε ο Γκουντζόμπι και ο τενόρος σαξοφωνίστας James Mollison. Αυτά για τους Ezra Collective και πάμε στη Γαλλία να ακούσουμε τον νεαρό σαξοφωνίστα και ανερχόμενο τον Λεόν Φαλ, το επίθετο του γράφεται με PH, και το νέο σίγγλ στο εξαιρετικό label Heavenly Sweetness, Walk and Swing. Λεόν Φαλ.

Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο με jazzy grooves από Αγγλία και Γαλλία με Afrobeat επιρροές από τους Ezra Collective και τον Leon Fall. Και πάμε να ευχηθούμε λίγο καθυστερημένα χρόνια πολλά στον Μάντε Κούτι της γνωστής οικογένειας, ο οποίος στις 26 Σεπτεμβρίου, ήταν Σάββατο και δεν είχαμε εκπομπή ζωντανή, έκλεισε τα 31 του χρόνια. Γεννημένος 26 Σεπτεμβρίου του 1995, ο Μάντε Κούτι είναι γιος του Φέμι Κούτι και εγγονός βεβαίως του Φέλα. Και μάλιστα ο πατέρας του, ο Φέμι, με τον οποίο κάποτε είχαμε συνεργαστεί σε μια κακοπρομοταρισμένη συναυλία φεστιβάλ στο Θέατρο Βράχων, το Κόσμικ, πάνε αρκετά χρόνια, καμιά δεκαπενταριά, έχει πουσαριστεί δεόντως και συμμετέχοντας στην μπάντα του Φέμι Κούτι και δισκογραφικά. Αλλά πλέον έχει ανοίξει τα φτερά του Μάντε Κούτι, χρόνια του πολλά. Εδώ θα ακούσουμε γιο πατέρα, πατέρα και γιο. Είναι το κομμάτι του Μάντε Κούτι, το story, με τη συμμετοχή του πατρός του Φέμι Κούτι.

Ήταν ο σαξοφωνίστας και συνθέτης Μάντε Κούτη, ο γιος του Φέμι Κούτη και γονός του Φέλα Κούτη βεβαίως, στο Single Story με τη συμμετοχή και του πατέρα του, ο οποίος έκλεισε στις 26 του μηνός τα 31 του χρόνια. Και πάμε στην καινούργια δουλειά, αναμένουμε και τον full δίσκο του θιού του Μάντε και αδερφού του Φέμι Κούτη, του νεότερου αδερφού του Φέμι, του Σέον Κούτη, ο οποίος κληρονόμησε και την μπάντα του πατρός, του Φέλα, τους Egypt 80. Ακούμε το κομμάτι Problems με guest τον Τζαμαϊκανό Καμπάκα Pyramid.

Ακούσαμε τον Νιγηριανό Σεον Κούτι με την θρυλική μπάντα του πατέρα του, του Φέλα, Egyptate, Problems, με τον Τζαμαϊκανό Καμπάκα Pyramid, και πάμε στον Καμερουνέζο συνθέτη και πολυοργανίστα Frank B. Young, το νέο single D-Lam με τους Lipombe Jazz.

και μετά τον Καμερουνέζο Φρανκ Μπιγιόνγκ, τον πολιοργανίστα και συνθέτη και παραγωγό, σας αποχαιρετώ με τον Γκανέζο τρομπετίστα Πίτερ Σομούα, που συναντά τον γίγαντα και θρύλο σαξοφωνίστα Γκέντου Μπλάι Αμπολέι. Από το Μάνο Τζανακάκη, τον Γιάννο Ηλιάδη και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη, καλό βραδάκι!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Στο δόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Μπάζωμα στα Τέμπη με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και ακόμα 4 πρόσωπα ανάμεσά τους και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε πως λόγω των εξελίξεων αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υποστήριξε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του. Στην πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Φόδρες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση και τους προκλητικούς ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα το μεμπτό με το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης από αυτές που μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά τις παρακολουθήσεις, τα οικονομικά σκάνδαλα, τις απευθείας αναθέσεις. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για το αντίθετο, διαμηνύει η Κομουνδόρου. Η απόφασή μας δικαιώνει εν μέρη, καθώς παραπέμπονται μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, τόνισε μιλώντας το κόκκινο ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος των Τεμπών. Όπως είπε, οι συγγενείς θα βρεθούμε στο δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας και θα επιδιώξουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Συγκλώνησαν για άλλη μια φορά οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Τα παιδιά μας φύγαν άδικα, είναι θύματα ενός κράτους που δεν δείχνει σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, κατέθεσε ο Λάζαρος Πορφυρίδης, πατέρας της Καλλιόπης Πορφυρίδου, ενώ η μητέρα της, Άννα Καρατζόγλου, ανέφερε: «Γιατί απανθρακώθηκε το παιδί μου? Αν κάποιοι έκαναν σωστά τη δουλειά τους, το παιδί μου θα ήταν σπίτι του». Να απορριφθεί το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρώην εισαγγελέα στη δίκη των Τεμπών, ενώ επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Αύριο συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων. 7 ερωτήματα σχετικά με τα όσα φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, περί δυνατότητας ανατροπής εκλεγμένων κυβερνήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θέτει με ερώτησή της στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου, ενώ τη συνυπογράφει και η ανεξάρτητη βουλεύτρια Κυριακή Μάλαμα. Μεταξύ άλλων, καλούν την κυβέρνηση και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το περιστατικό. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διεξαχθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες για τη συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη, σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπενθυμίζεται ότι ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Παύλος Πολάκης, είχε αποκαλύψει και είχε καταγγείλει με στοιχεία τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατούλη, ζητώντας την παρέτησή του από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Συνεχίζονται οι καταθέσεις εργαζομένων στο ιατρείο της Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή που ερευνά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νοσηλεύτρια, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά, φέρεται να αναφέρθηκε σε καλή κατάσταση του τραγουδιστή κατά την έναρξη της ιατρικής πράξης και σε αλλαγή αυτής της εικόνας στην πορεία. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός δίνει προτεραιότητα στη ρευστοποίηση έναντι της βιωσιμότητας, εκτιμά η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής ΕΚΠΙΖΟ, με αφορμή την έναρξη ισχύως της ρύθμισης από τις 21 Σεπτεμβρίου. Προειδοποιεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν πρόταση ρύθμισης, καθώς η σύμβαση αναδιάρθρωσης δημιουργεί δεσμεύσεις και η μη τήρησή της οδηγεί σε απώλεια της προστασίας της κύριας κατοικίας. Σε τρίτο βίντεο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, παρουσιάζει την πρόταση του κόμματος για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που θα τα ρυθμίζει στο 30% των απαιτήσεων των funds προς όφελος των δανειοληπτών. Αναλυτικά το βίντεο στο avg.gr. Η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ιδιωτικό χρέος και διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ με την πρωτοβουλία η δικαίωση. Με βάση την πρόταση που έχει υποβληθεί, ζητείται συγκεκριμένα η ανάληψη, υποστήριξη ή συνυπογραφή σχετικής κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας. Μια σοβαρή καταγγελία στάλθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με αφορμή την δημοσίευση δημοσκόπησης της εταιρείας Interview. Σύμφωνα με την καταγγελία, το Gallup δημοσιεύτηκε μία μέρα νωρίτερα από την ολοκλήρωσή του κατά παράβαση της νομοθεσίας για τη μη κοινοποίηση στοιχείων δημοσκοπήσεων πριν από την πλήρη δημοσιοποίηση μιας έρευνας, αλλά και των προβλέψεων του νόμου για την αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης των ψηφοφόρων. Περισσότερα στο avg.gr. Αποκαλύφθηκε άλλο ένα περιστατικό διαρροής υγρών αποβλήτων στον Κηφισό, αυτή τη φορά από εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 55χρονος υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Ο 105.5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις. Από την 5η 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα το μεσημέρι στις 12 παρά 10, Γιώργος Μητσικώστας, Μίτση στο κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα, την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση με φόντο το μεγάλο κύμα διαδηλώσεων που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που εκδιώθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη μετά την αγορά του ακινήτου από εταιρεία διαχείρισης ακινήτου. Στις αθλητικές ειδήσεις, ανοίγει απόψε η αυλαία της πρώτης διάβολου εβδομάδας στη φετινή Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Ζαλγκίρη στο Κάουνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες και τις Κυκλάδες, ενώ τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
1: Στο κόκκινο.
3: Η συνέντευξη της εβδομάδας. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και κάθε τρίτη βράδυ στις 8 φιλοξενώ στο στούντιο του σταθμού μας ανθρώπους από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις.
4: Πω τώρα το εξής, εγώ έχω μουσικές αναμνήσεις από πολύ μικρός, από 5 χρονών δηλαδή.
5: Τώρα το απολαμβάνω με τη φόρμα μου στο σπίτι, αραθός, γιατί σε όλα μου τα χρόνια το ευχαριστήθηκα.
6: Βλέπω τη διαφορά με το παρόν και κατ' επέκταση με το μέλλον και ξέρω ότι μπορώ να αλλάξουμε τα πράγματα.
3: Η συνέντευξη της εβδομάδας μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Παρασκευή βράδυ στις 8.

0: Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας σε μια ακόμη συνέντευξη της εβδομάδας, για την ακρίβεια στην τρίτη συνέντευξη της εβδομάδας, στη φρέσκια αυτή εκπομπή στο καινούριο πρόγραμμα του σταθμού μας, όπου στο στούντιο εδώ στο Κόκκινο φιλοξενώ ανθρώπους από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς ιδιαίτερη προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις. Απόψε έχω τη χαρά και φιλοξενώ εδώ στο στούντιο την κυρία Μελίνα Σιδηροπούλου, αδελφή του αείμνηστου Παύλου, του Παύλου Σιδηροπούλου, και τον Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου, στον οποίο η πρώτη ερώτηση που θα θέσω είναι πώς με τέτοιο επώνυμο καταφέρνει και συνεννοείται στις κοινωνικές του και λοιπές υποχρεώσεις.
1: Δύσκολα.
0: Σιδηρόδρομος,
1: Ένα.
0: Εντάξει, εγώ βρήκα, το πήγα λίγο με τουρκικό σκεπτικό, γιατί έχει μικρασιά την κυρίζα προφανώς.
1: Τουρκικό, ξεκάθαρα.
0: Ναι, Κατιρτζή, που είναι το Κατιρτζή.
1: Κατιρτζή ήταν ο Μουλαράς.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ο Μουλαράς, τα τουρκικά.
0: Κάτι ξέρω. Κατιρτζή Γιαννόγλου,
1: το παιδί του Γιάννη.
0: Γιάννη το παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Του Γιάννη του Μουλαρά το παιδί.
1: Αυτός.
0: Κάποιος πρόγονος ήταν αυτός, έτσι.
1: Να.
0: Ναι, ο Ηλίας λοιπόν είναι ο σεναριογράφος, ας το πω έτσι, δόκιμος είναι ο τίτλος, του graphic novel, του βιβλίου comics, με τίτλο Παύλος Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη, που κυκλοφόρησε πρόσφατα και από ό,τι έχω καταλάβει πηγαίνει και πολύ καλά. Ο σχεδιαστής, ο designer του βιβλίου είναι ο Κωνσταντίνος Σκλαβενίτης. Θα μιλήσουμε για τον Παύλο και για το δρομολόγιο του. Θα μιλήσουμε για το πόνημα των δύο καλλιτεχνών, του Ηλία και του Κωνσταντίνου. Και ναι, όπως πάντα θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καλησπερίζω την κυρία της παρέας, τη Μελίνα Σιδηροπούλου.
2: Σας καλησπερίζω και εγώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι.
2: Εννοείται.
0: Ωραία, στο κόκκινο είμαι.
2: Όπου και να ήμασταν.
0: Είναι, εμένα όσο παρακολουθώ τα πράγματα, είναι χαρά μου τα τελευταία 15 χρόνια που βλέπω ότι στις διάφορες εκδηλώσεις για το συγχωρεμένο τον Παύλο, στις συναυλίες, σε ό,τι προκύπτει γύρω από το όνομά του, και δεν είναι και λίγη η κινητικότητα γύρω από τον Παύλο, που είσαστε πάντα παρούσα και που κατά μία έννοια δείχνει να κρατάτε τη φλόγα αναμένη. Πώς ήρθε στη ζωή σας και σε όλα όσα γίνονται γύρω από τον Παύλο Σιδηρόπουλο η ιδέα, όταν πρωτακούσατε την ιδέα να κυκλοφορήσει αυτό το graphic novel, αυτό το βιβλίο κόμιξ, να το πω έτσι, με τη ζωή του?
2: Καταρχήν μου άρεσε πάρα πολύ ότι θα το έκανε ο εκδοτικός οίκος Μικρός Ήρωας, όπου είχα εμπιστοσύνη. Και είχα βρει τον Λεοκράτη που θα έκανε την έκδοση, οπότε αμέσως συμφώνησα, γιατί πίστεψα ότι θα γίνει κάτι γνήσιο, δεν θα είναι κάτι επιπόλαιο, ας το πούμε έτσι. Και μου άρεσε η ιδέα. Λέω, αν αυτό είναι πραγματικά, δίνει την εικόνα του Παύλου με αυτή τη μορφή, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όντως δικαιώθηκα. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δημιούργημα.
0: Νομίζω ότι είναι και ένα, μπορεί να πέφτω έξω, αλλά αισθάνθηκα ότι είναι και ένα διαβατήριο του βίου και του έργου του Παύλου προς τις νεότερες γενιές. Είναι πιο εύκολο μέσα από ένα graphic novel να τον ανακαλύψει ένας 20χρονος άνθρωπος ή ένας 18χρονος, υποθέτω, παρά μέσα από άλλες διαδικασίες.
2: Οπωσδήποτε, αλλά πέρα από αυτό, είναι ίσως και το πρώτο κείμενο έτσι που κυκλοφορεί, που στην ουσία θα λέγαμε ότι είναι η ζωή του Παύλου. Δηλαδή είναι μια περιληπτική, ας πούμε έτσι, αναφορά στη ζωή του Παύλου, ουσιαστική όμως.
0: Μια ορθή βιογράφηση.
2: Ακριβώς, ακριβώς, που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε καμιά άλλη μορφή.
0: Πώς ήρθε στη δικιά σου ζωή, Ηλία μου, όλο αυτό? Εσύ με τα κόμιξ και τα graphic novel έχεις περάσει όλο τον επαγγελματικό σου βίο.
1: Ουσιαστικά. Ναι.
0: Ουσιαστικά. Αλλά αυτό έχει μια ιδιαίτερη, έτσι, υποθέτω, υπόσταση.

0: σε όλο αυτό το δρομολόγιο σου, δεν είναι?
1: Σαφέστατα. Ήρθε βασικά από μια πρόταση του Λεοκράτη. Γυρνούσαμε από μια κομιξική δράση ένα βράδυ, με γυρνούσε ο Λεοκράτης σπίτι με το αυτοκίνητο. Περνούσαμε μπροστά από το σπίτι της Δροσοπούλου, όντας Βέρος Κυψελιώτης, εγώ του λέω από εδώ είναι το σπίτι του Παύλου. Και αμέσως μου πετάει ο Λεοκράτης τη βόμβα. Μου λέει, σκέφτομαι εδώ και καιρό να προχωρήσουμε την έκδοση, με τη δημιουργία και την έκδοση ενός graphic novel για τη ζωή του Παύλου, σε ενδιαφέρει? Έμεινα λίγο, δίστασα να του απαντήσω, κάτι ψέλισα, κάτι αυτό. Τελικά μου πήρε ένα μήνα μέχρι να το σκεφτώ και να το ισορροπήσω μέσα μου.
0: Είχες κάποια αναστολή ή απλά φαινόταν πολύ απόμακρο, ας πούμε?
1: Να σου πω, το φοβήθηκα.
0: Okay.
1: Το φοβήθηκα στην αρχή. Γιατί ήταν ο Παύλος, που σημαίνει τόσα πολλά για τόσους πολλούς ανθρώπους.
0: Μεγάλο μέγεθος.
1: Σαφέστατα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, άρα το να τον βιογραφήσεις εγκυμονεί πολλούς κινδύνους και παγίδες. Ήθελα λίγο να τα ζυγίσω αυτά τα πράγματα μέσα μου. Μου πήρε περίπου ένα μήνα. Παίρνω τηλέφωνο τον Λεοκράτη, του λέω, ισχύει ακόμα η πρόταση, γιατί αν ισχύει ψήνουμε.
0: Okay.
1: Και έτσι ξεκινήσαμε αυτό το ωραίο μαγικό ταξίδι.
0: Και πώς ήταν η διαδικασία της συνεργασίας, ας πούμε, με τον Κωνσταντίνο Σκλαβενίτη? Πρώτα ολοκλήρωσες ένα σενάριο και το πήρε και το σκιτσάρισε, ή δουλεύατε εκ παραλλήλου?
1: Δουλεύαμε ουσιαστικά σκηνή-σκηνή. Αφού είχε βγει πρώτα η σκαλέτα, είχα βγάλει τη σκαλέτα, παρόν σε όλη αυτή τη διαδικασία ο Λεοκράτης, ενορχιστρωτής και επιβλέπων της δημιουργικής διαδικασίας. Αφού λοιπόν είχε βγει η σκαλέτα, από εκεί και ύστερα πηγαίναμε σκηνή-σκηνή και κάπως έτσι προχωρούσαμε. Όταν υπήρχε κάποιο σημείο που κολλάγαμε, κάναμε ένα γρήγορο κόλλι τρεις μας και το βρίσκαμε και προχωρούσαμε. Και θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές ήταν μια συνεργασία πολύ βατή, πολύ εύκολη. Δεν δυσκολευτήκαμε με τον Κωνσταντίνο.
0: Πόσο καιρό πήρε να το ολοκληρώσετε?
1: Ξεκινώντας από την έρευνα, πρωτογενής συνεντεύξης, όλο αυτό, μέχρι και τη στιγμή της τελευταίας, που παραδόθηκε και η τελευταία σελίδα από τον Κωνσταντίνο, μιλάμε συνολικά για 2,5 χρόνια.
0: Wow, δεν και λίγο.
1: Όχι.
0: Πολλοί νομίζουν ότι το να κάνεις κόμιξ είναι εύκολο, ευκολάκι, ότι κάθεσαι εκεί και σκιτσάρεις. Και όπως όταν ήμασταν στο σχολείο που βαριόμασταν και σκιτσάραμε στις σελίδες του βιβλίου για να περάσει η ώρα, ας πούμε.
1: Μόνο εύκολο δεν είναι.
0: Αλλά έχω την αίσθηση ότι τραβάμε και λίγο ζόρι για να το ολοκληρώσουμε.
1: Ναι.
0: Εάν δεν έχετε αντίρρηση, να βγάλουμε λίγο τον Λεοκράτη Ανεμοδούρα στη συζήτησή μας από τηλεφώνου. Είναι ο κινητήριος μοχλός του ιστορικού εκδοτικού οίκου Μικρός Ήρος, που πάνω από 70 χρόνια έχει γενιές και γενιές πιτσιρικάδων και πιο μεγάλων ενήλικων ανθρώπων αναθρέψει. Και βασικά, από ό,τι μας είπε και ο Ηλίας πριν λίγο, είναι ο άνθρωπος που είχε και την ιδέα αυτού του graphic novel, Παύλος Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη. Καλησπέρα, Λεοκράτη, μας ακούς?
2: Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα, Ηλία και Μελίνα και στους ακροατές.
0: Πού σε πετύχαμε, είσαι εσύ, κάνεις συνέχεια
2: έξω
0: δρομολόγια.
2: Με πετύχατε έξω σε μια διαδρομή με το μικρό, έχω σταματήσει λίγο έξω και μπορώ να μιλήσω, εντάξει.
0: Ο μικρός άραγε πρώτα θα ακούσει Σιδηρόπουλο ή πρώτα θα ξεφυλίσει το κόμιξ που εξέδωσε ο μπαμπάς?
2: Σιδηρόπουλο έχει ακούσει ήδη.
0: Α, okay. Οπότε απαντήθηκε το ερώτημα.
2: Ναι.
0: Επί τόπου. Εσύ, Λεοκράτη, τα λέμε εδώ πέρα με τη Μελίνα και με τον Παύλο και καταλαβαίνω και από τα λεγόμενά τους και από όσα έχουμε πει εκτός ραδιοφωνικού αέρα ότι εντελώς ξαφνικά κάποια στιγμή ξεφούρνησες στον Ηλία την ιδέα για αυτό το graphic novel. Πώς σου ήρθε εσένα αυτό το πράγμα, πώς σου ήρθε η ιδέα, ναι, για να προχωρήσετε σε αυτή την έκδοση?
2: Δεν ήταν εντελώς ξαφνικά, γιατί είχε προηγηθεί η ιδέα από μια συνέντευξη της Μελίνας που είχα δει στην ΕΡΤ1, που μίλησε για τον Παύλο Σιδηρόπουλο.
0: Στο στούντιο 4.
2: Και κυρίως ήταν παρότρινση της γυναίκας μου, γιατί αυτή ήταν η σκληροπυρηνική φαν. Οπότε ξεκίνησε μια βουτιά στην ζωή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Δηλαδή, μας γοήτευσε, εμένα περισσότερο δηλαδή, και από τότε μου καρφώθηκε η ιδέα ότι αφού κάνουμε κόμιξ, θα ήταν ωραίο να αποτυπωθεί η ζωή του σε κόμιξ. Δηλαδή, είχε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πέρα από τη μουσική του αξία, σαν ήθος, σαν διαδρομή. Και το σκοτεινό του κομμάτι είχε μια έτσι.
0: Ναι, γιατί με κάποιο τρόπο. Τα κόμιξ εξετάζουν και τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης και κατά κόρον, μάλιστα, θα έλεγα, σαν φόρμα τέχνης δηλαδή, δεν την αφήνει τη σκοτεινή πλευρά απ' έξω, το αντίθετο. Άρα ταιριάζει η ζωή και το έργο του Παύλου, ταιριάζει με τα κόμιξ. Έχω καταλάβει ότι... Πόσο καιρό είναι που έχει βγει το βιβλίο? Δεν έχει κλείσει
2: είναι
0: χρόνο.
2: Το Μάιο. Ναι. 4 μήνες.
0: Έχω καταλάβει ότι πάει καλά αυτή η έκδοση, έτσι, για να... Δεν θέλω, ναι, να πάει... σου πάρω τα επαγγελματικά μυστικά, αλλά νομίζω ότι καλά έχει.
2: Ναι. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, έχει μια πολύ καλή ροή. Ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά στο Comicdom, αλλά συνεχίζει εξίσου. Φαίνεται ότι, ξέρεις, ένα έργο, παρότι μπορεί να είναι γνωστός η προσωπικότητα που καταπιάνεται, μετά μπορεί να κοπάσει. Θεωρώ όμως, ναι, ότι αυτό δεν συνέβη σε αυτή την περίπτωση, γιατί ακριβώς ο Ηλίας και ο Κωνσταντίνος κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά, με πολύ μεράκι και πολύ σεβασμό στο έργο και τη ζωή του Σιδηρόπουλου.
0: Και λογικά δεν θα κοπάσει, όπως δεν έχει κοπάσει και η δισκογραφία του που κατέλειπε ο Παύλος. Συνεχώς ανακυκλώνονται τα τραγούδια, συνεχώς τα ακούει κόσμος, συνεχώς μουσικοί τα παίζουν σε μουσικές σκηνές και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό είναι πλέον τελεσίδικα, έχει κριθεί, θα είναι εκεί για πάντα ό,τι σχετίζεται με τον Σιδηρόπουλο. Θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί πλησιάζουμε και στο... Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αδυσόπιτος, όπως έχουμε ξαναπεί. Πλησιάζουμε στο break των 8.30 για διαφημιστικά κτλ. Μετά από την αποδοχή που είχε αυτή η απόπειρα, σχεδιάζετε να το κάνετε κάτι σαν σειρά, δηλαδή να προχωρήσετε και σε βιογράφηση άλλων μουσικών φυσιογνωμιών του ελληνικού χώρου, ας πούμε?
2: Το κριτήριο δεν είναι αν θα είναι μουσικό. Ξέρουμε ότι πριν κάναμε το Θανάση Βέγκο. Το κριτήριο είναι ότι είναι κάποια προσωπικότητα που έχει κάποιο ενδιαφέρον. Δεν είναι θέμα ούτε φήμης. Έχει κάτι ενδιαφέρον σαν ζωή για να αποτυπωθεί. Αυτό ψάχνουμε. Μπορεί να είναι κάποιο μουσικό. Μπορεί. Δεν υπάρχει κάτι πασκαριάκ. Μπορεί να είναι ηθοποιός. Μπορεί να είναι κάποια άλλη προσωπικότητα. Σημασία για μας έχει να έχει κάποιο ενδιαφέρον σαν προσωπικότητα, σαν διαδρομή. Και ο Παύλος Σιδηρόπουλος το είχε.
0: Ωραία. Εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν με ό,τι και αν σχεδιάζετε. Όπως ξέρεις, και εγώ προσωπικά και ο σταθμός στεκόμαστε πάντα με πολύ ενδιαφέρον στις πρωτοβουλίες που παίρνει ο εκδοτικός οίκος που διευθύνεις. Και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου.
2: Και
0: για την πρωτοβουλία σου να δώσεις 2 αντίτυπα του συγκεκριμένου graphic novel, που στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα καταλήξουν σε κάποιον ακροατή, κάποια ακροάτρια που θα απαντήσουν σωστά σε ένα ερώτημα που θα θέσω. Μελίνο, αδερφός σου, εκτός από το δικό του ρεπερτόριο, τα τραγούδια που έγραψε ο ίδιος, ήταν ένας εξαιρετικός performer που πολλοί θέλησαν να χρησιμοποιήσουν τα ταλέντα του, και ίσως μια από τις πιο προσδόκητες συνεργασίες στη διαδρομή του ήταν αυτή με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, που δεν ήταν και μια φορά, κράτησε σε βάθος χρόνου. Τι θυμάσαι από αυτό?
3: Θυμάμαι τον αδερφό μου στη σκηνή. Στο κύτταρο, ναι. Τότε ήμουνα και εγώ φοιτήτρια και πηγαίναμε συχνά, δηλαδή, να τον δούμε. Και ότι έμαθα ότι, όχι, διάβασα μάλλον από τον Παύλο, ότι αυτό το έκανε, αναγκάστηκε να το κάνει εκείνη την περίοδο μετά τη δικτατορία, που η ροκ ήταν λίγο στο περιθώριο, ας πούμε, ήταν κυρίως
0: του πεταματού.
3: Του πεταματού, γιατί ήταν πολύ το πολιτικό τραγούδι και τα λοιπά. Και ο ίδιος είχε πει για να μην μένω αδρανής, γιατί είχε δοκιμάσει να δουλέψει και στο εργοστάσιο του πατέρα μας. 6 μήνες δεν πήγε παραπάνω, δεν το άντεξε. Οπότε προτίμησε να έχει σχέση με τη μουσική. Τον είχε ζητήσει τότε ο Μαρκόπουλος, του άρεσε και έτσι το πήγε.
0: Τον ακούμε ήδη από το εμβληματικό έργο «Οροπέδιος» επίσης του Μιχάλη Κατσαρού, και θα πάμε με τη φωνή του Παύλου μέχρι το break των 8.30 και επανερχόμεθα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: ο Παύλος Σιδηρόπουλος και η Απροσάρμοστη, το βιβλίο των Ηρών, ένα από τα εμβληματικά τραγούδια που κατέλειπε ο Σιδηρόπουλος. Μιλάμε σήμερα εδώ στο στούντιο, στο Κόκκινο, στην εκπομπή συνέντευξη της εβδομάδας με την αδελφή του Παύλου, τη Μελίνα Σιδηροπούλου, και με τον Ηλία Κατριτζιγιαννόγλου, ο οποίος είναι ο σεναριογράφος του graphic novel «Εν κατακλείδη», Παύλος Σιδηρόπουλος «Εν κατακλείδη», που αποτελεί την αφορμή για αυτή την συζήτηση. Το graphic novel που ο Ηλίας έγραψε το σενάριό του και σχεδίασε ο Κωνσταντίνος Σκλαβενίτης. Είδα ότι το βιβλίο σας το προλογίζει ο Γιάννης Αγγελάκας. Αυτό ήταν πρωτοβουλία του Λεοκράτη. Πάλι πώς προέκυψε?
1: Ψάχναμε να βρούμε ποιος θα ήταν ο κατάλληλος για να το προλογίσει. Καταλήξαμε στο Γιάννη Αγγελάκα, έκανε ο Λεοκράτης την επαφή και απρόσμενα δέχτηκε.
0: Γιατί απρόσμενα? Για όλους όσους εμπλεκόμεθα στη μουσική, βάζω και τον εαυτό μου μέσα με την ιδιότητα του μουσικού, ας πούμε, είναι μια ξεχωριστή, σε αυτή τη μουσική τουλάχιστον που εμάς μας μεγάλωσε και μας ανέθρεψε, είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ο Σιδηρόπουλος. Δεν θα είχε κανείς λόγο να αρνηθεί μια τέτοια πρόσκληση.
1: Ο Παύλος σίγουρα, αλλά ξέρεις, εμείς οι άνθρωποι των κόμιξ έχουμε και λίγο μια αμφιβολία σχετικά με το κατά πόσον η τέχνη μας είναι αρεστή, αντιληπτή.
0: Γίνεται
1: ακριβώς.
0: Ναι. Ναι, οκ. Okay.
1: Οπότε εκεί πήγαινε το,
0: κατάλογο,
1: το απρόσμενο. Ναι.
0: Πάντως ήταν, φαντάζομαι, άμεση η ανταπόκριση.
1: Ήταν
0: του Γιάννη.
1: Άμεσα θετική, ναι. Και ενθουσιαστήκαμε και είμαστε και πολύ χαρούμενοι που...
0: Όταν φτάσατε στο να συγκεντρώσετε τα στοιχεία γύρω από τη ζωή του Σιδηρόπουλου, φαντάζομαι ότι ο όγκος της πληροφορίας που μαζέψατε ξεπερνά τις 100 σελίδες, πόσες είναι του graphic novel. Ποια ήταν έτσι τα κριτήρια του τι θα μείνει απ' έξω και τι θα μπει μέσα στις σελίδες του graphic novel?
1: Επειδή ουσιαστικά αυτή ήταν μια δική μου επιλογή εν πολλής.
0: Γι' αυτό ρωτώ.
1: Το τι θα ήθελα να διαβάσω εγώ.
0: Okay.
1: Για τη ζωή του Παύλου.
0: Θεμητή απάντηση, δηλαδή κατανοητό πλήρως. Στην έρευνα, στις συνεντεύξεις που έκανες με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν και τα λοιπά, σου ήρθε κάποια πληροφορία που σε ξάφνιασε? Κάποιος δηλαδή με αυτούς που συνάντησες και μίλησες για να μαζέψεις τις πληροφορίες σου, που να σου είπε κάτι που να σε ξάφνιασε, να μην μπορούσες να το φανταστείς ότι συνδέεται με τη ζωή του Σιδηρόπουλου, ας πούμε?
1: Δεν είχα εικόνα της δοτικότητάς του.
0: Α, okay.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Okay.
1: Και αυτό ήταν κάτι το οποίο, επειδή η πρώτη συνέντευξη, ανοίξαμε τον κύκλο των συνεντεύξεων με τη Μελίνα. Αλλά ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι η Μελίνα μιλούσε για τον αδελφό της. Οπότε πάντα κρατάς όταν,
0: μια επιφύλαξη,
1: ναι, όταν κάποιο μέλος οικογένειας
0: μιλάει με θερμά λόγια για τον δικό του άνθρωπο.
1: Για τον δικό του άνθρωπο, ακριβώς.
0: Okay.
1: Το άκουσα όμως από όλους τους ανθρώπους από τους οποίους πήραμε συνέντευξη.
0: Αχα.
1: Και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν κάτι το οποίο δεν το γνώριζα. Όσο βέβαια προχωρούσα στην έρευνά μου και βούταγα μέσα στο βυθό της ζωής του Παύλου, συνειδητοποίησα ότι ήταν απόλυτα... Πώς να το πω, κόλλαγε με την πορεία του, κόλλαγε με την εικόνα που είχα αρχίσει να σχηματίζω για τον άνθρωπο.
0: Θα δώσω τώρα αυτή την ερώτηση που θέλω για να προχωρά σιγά σιγά η διαδικασία για δύο τόμους, δύο αντίτυπα του graphic novel Παύλος Σιδηρόπουλος «Εν κατακλείδη», του Ηλία Κατριτζιγιαννόγλου που είναι εδώ δίπλα μου και του Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη που έκανε το σχέδιο, ο Ηλίας έκανε το σενάριο. Τους δύο τόμους τους προσέφερε ευγενέστατος όπως πάντα ο Λεοκράτης Ανεμοδουράς των εκδόσεων «Μικρός Ήρος». Και θέλω να τηλεφωνήσετε στο 210-32-17-777 που βρίσκεται ο Παντελής Νταβανέλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο με την απάντηση στην απλούστατη ερώτησή μου, μιας που το graphic novel που αποτέλεσε την αφορμή για αυτή την απόψινή εκπομπή έχει τον τίτλο «Εν κατακλείδι». Θέλω να μου πείτε με ποιο συγκρότημα συνεργάστηκε ο Παύλος Σιδηρόπουλος όταν ηχογράφησε το ομώνυμο τραγούδι, όταν ηχογράφησε το «Εν κατακλείδι», το οποίο ξεκίνησε την απόψινή μας εκπομπή. Άρα, με ποιο συγκρότημα έγραψε ο Παύλος το «Εν κατακλείδι» στο 32-17-777, 210-32-17-777 για να είμαι ακριβής. Οι δύο πρώτες που θα απαντήσουν σωστά με ποιο συγκρότημα ηχογράφησε το τραγούδι «Εν κατακλείδι» ο Παύλος Σιδηρόπουλος θα πάρουν από έναν τόμο του graphic novel «Εν κατακλείδι» που είναι η σημερινή αφορμή, η αφορμή για τη σημερινή εκπομπή. Σχετική και άσχετη ερώτηση, Μελίνα μου. Θυμάσαι να είχε ο Παύλος οποιαδήποτε σχέση, έφεση προς τα κόμιξ ως παιδί, ως νέος, ως teenager? Αγόραζε περιοδικά κόμιξ της εποχής, είχε σχέση με αυτή
2: από
0: την...
2: Αν θυμάμαι και καλά, γιατί εγώ ήμουν πολύ πιο μικρή του, θυμάμαι το «Μικρό Ήρωα».
0: Α, του παππού του Λεοκράτη.
2: Του παππού του Λεοκράτη, ναι.
0: Okay. Μεγάλωσε κόσμο και κοσμάκι ο «Μικρός Ήρωας». Τι να λέμε τώρα. Εσύ διάβαζες τίποτε?
2: Όχι, τέτοια δεν διάβαζα εγώ. Δεν πρόλαβα, δεν πρόκαμα.
0: Okay. Το φεροκύκλος της ζωής όμως τώρα.
2: Ναι.
0: Και το όνομα της οικογένειάς σας ταυτίζεται με ένα graphic novel, ταυτίζεται με κόμιξ, το οποίο θα αφήσει και ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική σκηνή των κόμιξ από ό,τι βλέπω, γιατί πάει πολύ καλά. Πού το έχετε παρουσιάσει ως τώρα? Στο Comic Dome, άκουσα καλά που είπε ο Λεοκράτης.
1: Η πρώτη παρουσίαση έγινε στο Comic Dome το Μάιο. Και κάναμε πρόσφατα μία παρουσίαση στο Φεστιβάλ Βιβλίου, στο Πεδίο του Άρεως. Έχουμε κάνει και παρουσιάσει και στην περιφέρεια. Θα ακολουθήσουν και κάποιες ακόμα. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο και με ανθρώπους που έχουν διαβάσει το βιβλίο και να ακούμε ότι τους άγγιξε. Είναι για μας πολύ μεγάλη ανταμοιβή.
0: Έχεις δει κάτι έτσι σε σχέση με άλλες παρουσιάσεις αντίστοιχων εκδόσεων, κάτι που να διαφοροποιεί λόγω της περίπτωσης του Παύλου το πώς προσεγγίζει το κοινό την έκδοση αυτή, δηλαδή να έρχονται άνθρωποι που πιθανώς δεν θα πλησίαζαν το χώρο σας λόγω ακριβώς του Παύλου?
1: Σίγουρα.
0: Σε αυτή την έκδοση.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ένα μέρος του κοινού μας δεν προέρχεται από τα κόμιξ. Ήταν λάτρης της μουσικής του Παύλου και πληροφορήθηκαν για την κυκλοφορία, και αυτό που εισπράττουμε κατά κύριο λόγο συνέστημα είναι μια πολύ έντονη συγκίνηση για το γεγονός ότι διαβάζουν σε αυτή τη μορφή τέχνης για τη ζωή του Παύλου.
0: Προσπαθώ λίγο να συντονίσω εδώ πέρα το τι γίνεται με το τηλεφωνικό κέντρο που έχει φορτώσει λίγο από απαντήσεις στο ερώτημα που έκανα προηγουμένως. Θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής. Η σκηνή των κόμιξ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, από ό,τι έχω καταλάβει, η τέχνη σας έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Έχει μπει σε κάθε διαστρωμάτωση της κοινωνίας, έχει φύγει από αυτό το περιθώριο, ας πούμε, που κάποτε χαρακτήριζε όσους αγαπάνε τα κόμιξ και όσους τα σχεδιάζουν και όσους τα διαβάζουν, και έχει γίνει mainstream. Είναι σωστό αυτό που λέω?
1: Mainstream δεν θα το έλεγα. Το θα έλεγα μάλλον ότι παλαιότερα διάβαζαν κόμιξ οι geeks, ας πούμε, της τάξης. Πλέον διαβάζουν και τα cool παιδιά. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά mainstream, mainstream δεν θα το έλεγα ότι έχουν γίνει.
0: Όχι, mainstream το λέω με την έννοια ότι, ξέρεις, δεν χρειάζεται να ψάχνεις με τίποτα ιδιαίτερα περιφερειακές εκδηλώσεις ή φανζίν ή οτιδήποτε. Γίνονται φεστιβάλ.
1: Αυτό ισχύει.
0: Βγαίνεις στην πλατεία Κλαθμόνος, στο πεδίο του Άρεως, στην έκθεση Θεσσαλονίκης, σε όλους τους χώρους που είναι μέσα στην κανονική ροή της κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Και αυτό προφανώς θα πρέπει να έχει και έναν αντίκτυπο στην αποδοχή και στις πωλήσεις που κάνουν οι εκδόσεις κόμιξ, οι οποίες και αυτές έχουν πολλαπλασιαστεί. Βλέπω ότι και οι εκδοτικοί οίκοι που τα ακουμπάνε είναι πλέον πολλοί, και οι mainstream εκδοτικοί οίκοι αρχίζουν και εκδίδουν κόμιξ και τα λοιπά, και βλέπω επίσης ότι έχουν πολλαπλασιαστεί και οι εκδόσεις από Έλληνες πώς το λένε,
1: δημιουργούς. Ναι. Ναι, ισχύει αυτό. Υπάρχει μια ακμάζουσα σκηνή κόμιξ. Τα ελληνικά κόμιξ έχουν πολύ καλύτερη θέση από ό,τι είχαν στο παρελθόν, ακόμα και σε σχέση με τα μεταφρασμένα. Το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα, εξακολουθεί να είναι το ότι ένας δημιουργός κόμιξ σήμερα δεν μπορεί να ζήσει μόνο από τα κόμιξ. Δεν μπορεί να βιοποριστεί από τα κόμιξ.
0: Καλά, αυτό ισχύει για πολλές μορφές τέχνης στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς.
0: Δηλαδή και ένας, ξέρεις, θα μπορούσα να πω ότι και ένας μουσικός και ένας θεατρικός συγγραφέας και ένας γλύπτης, δύσκολο τις πιο πολλές φορές να βιοποριστεί αποκλειστικά από την τέχνη του, ειδικά όσο είναι νεότερος και δεν έχει κάνει, ξέρεις, τα βήματα τα μεγάλα που χρειάζονται. Εσύ, Μελίνα, την ζωή σου, την επαγγελματική, πώς την πέρασες?
2: Εγώ σπούδασα βιολόγο στο Πανεπιστήμιο, mm-hmm. και δούλεψα σαν καθηγήτρια μέσα εκπαίδευσης βιολογίας. Ναι, έκανα βιολογία, χημεία.
0: Ήταν cool μάθημα η βιολογία όταν πηγαίναμε εμείς τουλάχιστον σχολείο. Δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι σαν και εμένα που με τη χημεία, με τη φυσική δεν τα είχαμε πολύ καλά, η βιολογία ερχόταν ως ένα καλό εξισορροπητικό αντίβαρο.
2: Έχει τρομακτικό ενδιαφέρον αυτή η επιστήμη, δηλαδή αγκαλιάζει τη ζωή. Ό,τι και να είσαι, δηλαδή, θα ενδιαφερθείς γι' αυτό. Ό,τι και να είσαι.
0: Είχες, τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που πιθανώς να ακούγεται στους ακροατές λίγο αδιάκριτη, αλλά την κάνω καλοπροαίρετα και από ενδιαφέρον. Όσο ήταν ο αδερφός σου εν ζωή, είχατε κλειστή σχέση, είχατε τακτική επαφή, ας πούμε, ή είχατε πάρει ως νέα παιδιά ο καθένας το δρομολόγιο του και συναντιόσασταν μεν από καιρούς καιρών, αλλά όχι και πολύ κλειστά σαν παρέα?
2: Σαν παρέα, όχι. Καθόλου σαν παρέα. Είχαμε και 6 χρόνια διαφορά, mm-hmm. μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή όταν ξεκίναγα εγώ γυμνάσιο, ο αδερφός μου ήταν στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Άρα και η πορεία του σε σχέση με την μουσική, που εκεί την αγκάλιασε και αφοσιώθηκε πια, ήταν όταν εγώ ήμουνα στο γυμνάσιο, ας πούμε. Και τελικά είχαμε διαφορετικές ζωές, παντελώς. Αλλά η αγάπη μεταξύ μας και η συνεννόηση ήταν δεδομένη. Υπήρχε ψυχική επαφή, πώς να το πούμε. Αλλά η ζωή του καθενός ήταν διαφορετική, παντελώς διαφορετική.
0: Έχω προσπαθήσει μέσω του Παντελή Νταβανέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο να βγάλουμε στο τηλέφωνο και τον Κωνσταντίνο Σκλαβενίτη, τον σχεδιαστή του graphic novel. Αλλά οφείλω να πω ότι μου το είχε πει ο Κωνσταντίνος ότι έχει μια μετακίνηση για οικογενειακούς λόγους αυτή την ώρα και πιθανόν να μην καταφέρουμε να τον έχουμε στη γραμμή. Αυτό που θέλω να πω, για να μην καλούν άλλο οι ακροατές και οι ακροάτριες, είναι ότι ο Σπυρίδων Παπανικολάου, το Σπυρίδων το διαγράφεται, ο Θωμάς Παπανικολάου και η Κική Κωνσταντίνου απάντησαν σωστά ότι το συγκρότημα με το οποίο ηχογράφησε το Εν Κατακλείδη ο Παύλος Σιδηρόπουλος ήταν το συγκρότημα Σπυριδούλα. Από τα βιαστικά γράμματα που βλέπω εδώ μπροστά μου στις σημειώσεις, το Σπυριδούλα το διάβασα για Σπυρίδων και έγινε το κυριολεκτικό τυπογραφικό λάθος. Λοιπόν, Θωμάς Παπανικολάου και Κική Κωνσταντίνου, οι δύο κρατές, οι εκδόσεις Μικρός Ήρωος θα επικοινωνήσουν μαζί τους στα τηλέφωνα που έχω εδώ και θα αποστείλουν το αντίτυπο που κέρδισαν ο Θωμάς και η Κική, απαντώντας σωστά στο ερώτημα που κάναμε νωρίτερα, για να βρουν το κάτοχό τους, οι δύο τόμοι του graphic novel Εν Κατακλείδη περί τον Παύλο Σιδηρόπουλο, που μας διέθεσε ο εκδοτικός οίκος Μικρός Ήρωος. Είχατε μια εκδήλωση, μια παρουσίαση στα Χανιά, στην Κρήτη, το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό? Στο Πανεπιστήμιο ήταν κάτι... Δεν το πήρα.
1: Όχι, ήταν στο φεστιβάλ Χανιαρτούν.
0: Α, μπράβο, που έγινε για τα κόμιξ κάτω στα Χανιά.
1: Και βγήκαμε μέσω τηλεδιάσκεψης και μιλήσαμε
0: αυτό με την επαρχία. Mm-hmm. Είναι σε συνέχεια τώρα και αυτού που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Είναι όντως γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και θεσμοθετούνται εκδηλώσεις, εκθέσεις, πώς να το πω, που έχουν βάσει τα κόμιξ. Φαντάζομαι στο μικρό κόσμο μιας επαρχιακής πόλης είναι ακόμα πιο δύσκολο να βγει προς τα μπρος αυτή μια τέτοια δραστηριότητα, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα είναι πιο δύσκολο.
0: Και τι έχει προκύψει τώρα? Έχουμε, ας πούμε, σε κάποιες πόλεις θεσμοθετημένα φεστιβάλ ή κάτι που να έχει μια συνέχεια, να επαναλαμβάνεται του χρόνου και τα λοιπά?
1: Βέβαια. Έχουμε, καταρχάς ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. όπου υπάρχουν δύο φεστιβάλ κόμιξ τα οποία γίνονται. Έχουμε στα Χανιά το φεστιβάλ που προανέφερα. Έχουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης επίσης, έχουμε στη Λάρισα, στο Κιλκής.
0: Τι λες τώρα, δεν και λίγα αυτά?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Και ακούω, εντάξει, η Λάρισα και η Θεσσαλονίκη και... Αλλά όταν ακούω ότι γίνεται κάτι τέτοιο και στο Κιλκής για παράδειγμα, σημαίνει πολύ μεράκι για τους ντόπιους ανθρώπους που παίρνουν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν κάτι τέτοιο.
1: Βέβαια, δεν γίνεται χωρίς μεράκι.
0: Νέοι δημιουργοί, Ηλία, προκύπτουν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία? Με ποια διαδικασία εννοώ? Ότι παλιά τα κόμιξ για όλους μας ήταν κάτι το εισαγόμενο. Από τα απλά πράγματα τύπου Mickey Mouse και Black μέχρι τα πιο περίπλοκα. Τα κόμιξ ήταν κάτι που εισαγόταν. Λίγοι μέχρι το 70-80, λίγοι ήταν οι Έλληνες σχεδιαστές που βγάζαν τη δικιά τους εργασία προς τα μπρος. Τώρα αυτοί έχουν πληθύνει πάρα πολύ, έτσι, σωστά δεν το λέω? Και νέα παιδιά, και κορίτσια, και πραγματικά νέα παιδιά κάτω των 30 ετών δηλαδή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια αναγέννηση, ένα νέο κύμα ελληνικού κόμιξ, ας πούμε?
1: Ναι, σαφέστατα. Και είναι και πολύ αυξημένο το ενδιαφέρον του κοινού σε σχέση με την ελληνική παραγωγή.
0: Και έξω υπάρχει... Υπάρχουν... Μετά το Logic Comics που έκανε μια διεθνή, ας πούμε, mm-hmm. απήχηση, έτσι, σωστά δεν το λέω.
1: Να.
0: Θα περίμενε κανείς ότι θα άνοιγαν λίγο και τα σύνορα. Έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Πώς το νιώθεις εσύ?
1: Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες δημιουργοί και Ελληνίδες δημιουργοί που κατάφεραν να βγουν στο εξωτερικό, να διαγράψουν και διαγράφουν και σήμερα που μιλάμε εξαιρετικές πορείες. Mm-hmm. Έχουμε πολύ καλά χέρια.
0: Ναι, φαίνεται αυτό. Ξέρεις, γενικά λίγο να κοιτάξει κανείς τις προθήκες των βιβλιοπωλείων, λίγο σε κάποια έκθεση κόμιξ να έχει έτσι χαλαρή προσέγγιση, θα το νιώσει. Μελίνα, όσο πριν φτάσουμε στο τέλος της συνάντησης και της συζήτησής μας απόψε, για την οποία σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή όλο και κάτι κινείται γύρω από τον συγχωρημένο τον αδερφό σου και το έργο του, τι άλλο μπορεί να περιμένει κανείς σχετικά με τον Παύλο? Υπάρχουν κάποιες εκδόσεις, κάποιες ηχογραφήσεις,
2: κοίτα,
0: κάποια ταινία, κάτι που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι δρομολογημένο, είναι στα σκαριά?
2: Έχει ήδη γίνει, έτσι, δεν είναι στα σκαριά, αλλά έχει ήδη γίνει. Δηλαδή το βιβλίο με τα ποίηματα του Παύλου,
0: εντάξει, είναι,
2: το έχω μια θλίψη, ναι, για τα μακρινά αριστουργήματα. Και το θεατρικό έργο που παίχτηκε τρία
0: στα
2: χρόνια.
0: Εξάρχεια που πεζόταν,
2: στα Εξάρχεια που έλεγε Παύλος Σιδηρόπουλος.
0: Τώρα που το λες, συγγνώμη, ναι, πιθανώς εκεί να εμπνεύστηκε.
2: Ο Λεοκράτης, νομίζω, ναι.
0: Γιατί με έψινε πριν μερικά χρόνια να πάω να το δω και μου έλεγε, εγώ ήρθα από τη Βούλα, από κάτω που μένει. Εσύ μου λέει, μένεις στο κέντρο της Αθήνας, δεν έχεις πάει να δεις στο έργο στα Εξάρχεια και αυτά. Και
2: εκεί δοθήκαμε.
0: Τώρα μου ότι πιθανώς εκεί να...
2: Εκεί δοθήκαμε με τον Λεοκράτη και μου λέει, λέμε να κάνουμε αυτό και αυτό. Okay. Και εγώ πραγματικά εκδόσεις μικρός ήρωας, του λέω, συμφωνώ, δεν το συζητάω.
0: Αυτό το θεατρικό που ανέφερες... Έχει παιχτεί και εκτός Αθηνών.
2: Ακριβώς. Αυτό θέλω να σου πω. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, στα Χανιά, στη Ρόδο. Δηλαδή και με συμμετοχή του κόσμου σημαντική. Mm-hmm. Και νεολαίας βεβαίως. Έτσι.
0: Ποιος το έχει γράψει το έργο αυτό?
2: Ο Ζαφύρης, ο Ανδρέας Ζαφύρης.
0: Okay.
2: Πάρα πολύ καλή δουλειά. Εξαιρετική δουλειά.
0: Και φαντάζομαι ότι πέρα από την θεατρική, τη δραματουργία, ας πούμε, θα περιέχει και κάποια και μουσική αρκετή, έτσι, η παράσταση.
2: Ναι, είναι μουσικοθεατρικό το έργο. Δηλαδή, αυτός που κάνει τον Παύλο, που έκανε τον Παύλο, τραγουδούσε σαφώς.
0: Α,
2: δηλαδή, ναι. Και έπαιζε κιόλας. Ήτανε, ναι.
0: Πλησιάζουμε στο φινάλε, εύχομαι να κρατάτε, μάλλον δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι εσείς, να σας τριγυρίζει πάντα το πνεύμα του αδερφού σου μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες, από θεατρικές παραστάσεις μέχρι graphic novel και comics, από συζητήσεις στο ραδιόφωνο μέχρι τηλεδιασκέψεις όπως αυτή που λέγαμε στα Χανιά κτλ. Και πάντα να είναι εδώ μαζί μας ο Παύλος Σιδηρόπουλος, να τον θυμόμαστε, να τον κρατάμε όσο γίνεται ζωντανό, να χαίρεσαι και εσύ και να καμαρώνεις για τον αδερφό
2: πάρα
0: σου
2: πολύ,
0: και για το έργο του.
2: Πάρα πολύ χαίρομαι και καμαρώνω, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Αλλά είναι αυτό το στοιχείο που είπε και ο Ηλίας που διέγνωσε, ας πούμε, για το χαρακτήρα του Παύλου. Ένας άνθρωπος που δεν είχες λόγο, δηλαδή, να έχεις ένα άσχημο συνέστημα εκτός από εκείνη τη φοβερή ιστορία που τον χάσαμε κιόλας. Mm-hmm. Όλα τα άλλα ήταν τόσο γλυκά, τόσο ανθρώπινα, τόσο, τι να σου πω, μόνο αγάπη και όμορφο συνέστημα.
0: Να μαθούμαστε πάντοτε με αγάπη, να απολαμβάνουμε τα τραγούδια που μας άφησε. Εύχομαι καλά κόμιξ σε σένα και άλλες εκδόσεις και άλλες επιτυχίες. Μην ξεχάσω να ευχαριστήσω για μια φορά τον Λεοκράτη Ανεμοδουρά, που κατά κάποιο τρόπο βοήθησε και για να γίνει και η απόψινή μας συνάντηση. Από τον Θοδωρή Μάνικα και τους καλεσμένους μου, τον Ηλία Κατριτζιανόγλου και τη Μελίνα Σιδηροπούλου, καλό βράδυ να έχετε. Θυμίζω την Πέμπτη μεθαύριο την ίδια ώρα στο νέο πρόγραμμα εδώ στο Κόκκινο, τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο. Θα τα πούμε με έναν εξαίσιο δίσκο που δεν θέλω να αποκαλύψω. Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Όταν το 1789 επικράτησαν οι επαναστάτες στο Παρίσι και η εξουσία πέρασε στα χέρια της ανερχόμενης τότε αστικής τάξης, οι επαναστάτες αυτή της εποχής έπρεπε να δημιουργήσουν το κανονιστικό πλαίσιο της νέας εποχής. Έτσι, στις 26 Αυγούστου του 1789, η Συντακτική Συνέλευση ψηφίζει τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, το πιο σπουδαίο γραπτό κείμενο της Γαλλικής Επανάστασης με κοσμοϊστορική μάλιστα σημασία. Το κείμενο είχε διπλή χρήση. Από τη μία εξασφάλιζε τα δικαιώματα της νέας άρχουσας τάξης, από την άλλη αποστερούσε το δικαίωμα στην παλιά τάξη, στη φεουδαρχία δηλαδή, να προσβάλλει τα κεκτημένα δικαιώματα των Γάλλων αστών. Μέσα σε αυτά τα δικαιώματα οι Γάλλοι προέβλεψαν και το λεγόμενο σήμερα τεκμήριο της αθωότητας. Δηλαδή πως κάθε κατηγορούμενος για ένα αδίκημα δεν μπορεί να θεωρείται ένοχος εάν πρώτα το δικαστήριο δεν του καταλογίσει την ενοχή του. Από το 1789 όμως έχει τρέξει πολύ νερό στο αυλάκι και τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά δεν έχει αλλάξει εκείνη η πρόνοια του τεκμηρίου της αθωότητας. Όταν λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, μετά την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων ενόχων, επιτίθεται στους πολιτικούς αντιπάλους του και στα μέσα ενημέρωσης, ισχυριζόμενος πως για τους πέντε των τεμπών ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, αυτό που πραγματικά κάνει είναι το εξής. Πατάει σε μια γενική θεμελιώδη αρχή και προσπαθεί να εξάγει βολικά συμπεράσματα. Ο κύριος Τριαντόπουλος καλείται να κάτσει στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου για να αποδεχθεί ή όχι την κατηγορία πως παρεύει το καθήκον του. Και εδώ έρχεται η επόμενη ερώτηση. Τι θεωρούσε ο κύριος Τριαντόπουλος ως καθήκον του? Καλείται επίσης να δώσει και σαφείς απαντήσεις. Με ποιανού εντολή ο χώρος του τραγικού δυστυχήματος των τεμπών βεβηλώθηκε, όπως έγραψε και ο εδώ Ασάμ στο πόρισμα του? Με ποιανού εντολή δηλαδή ο χώρος μπαζώθηκε, με ποιανού εντολή μετακινήθηκαν τα παραμορφωμένα βαγόνια? Και εδώ ακριβώς είναι το λάθος που κάνει ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Τα ερωτήματα αυτά μπορεί να είναι νομικά και να πρέπει να τα διερευνήσει το ειδικό δικαστήριο, αλλά είναι ταυτόχρονα και πολιτικά. Και αφορούν τη λειτουργία του κράτους και δι' του επιτελικού κράτους, τη λειτουργία των θεσμών που υπερασπίζονται την ανεξαρτησία τους και στο τέλος τη λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας. Τουλάχιστον με τον τρόπο που την οραματίστηκαν οι Γάλλοι αστεί το 1789, ότι ο νόμος δηλαδή αποτελεί έκφραση της κοινή βούλησης. Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα προσωπικά ή με τους αντιπροσώπους τους να μετέχουν στη θέσπισή του. Ο νόμος πρέπει να είναι ο ίδιος για όλους, ανεξάρτητα αν προστατεύει ή αν τιμωρεί. Και βλέπετε στο άρθρο 6 της χάρτας που μόλις σας διάβασα δεν αναφέρεται πουθενά ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και δεν αναφέρεται πουθενά ότι η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να γίνεται πλυντήριο πολιτικών ή άλλων ευθυνών. Είναι το κόκκινο στους 105.5, είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, είναι Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες, 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7, μας ακούτε και από το www.avgi.gr / το κόκκινο. Η Μέλινα Βελιμέζη είναι στη σύνταξη των ειδήσεων. Ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου 2026 και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων.
στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για τον μπάζωμα στα Τέμπη με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και ακόμα τέσσερα πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος υποστήριξε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και λόγω των εξελίξεων αποφάσισε να μην συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση και τους προκλητικούς ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα το μεπτό και το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου των Τεμπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κανόντας λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης από αυτές που μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά τις παρακολουθήσεις, τα οικονομικά σκάνδαλα, τις απευθείας αναθέσεις. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για το αντίθετο, διαμηνύει Κουμουνδούρου. Η απόφαση μας δικαιώνει εν μέρη, καθώς παραπέμπονται μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος των εισαμιλώντας το κόκκινο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος των Τεμπών. Όπως είπε, οι συγγενείς θα βρεθούμε στο δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας και θα επιδιώξουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Σε αυτή καθ' αυτή τη δίκη πάντως συγκλώνησαν για μια ακόμη φορά οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων για την τραγωδία στα Τέμπη. Τα παιδιά μας φύγανε άδικα, είναι θύματα ενός κράτους που δεν δείχνει σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, κατέθεσε ο Λάζαρος Πορφυρίδης, πατέρας της Καλλιόπης Πορφυρίδου, ενώ η μητέρα της, η Άννα Καρατζόγλου, ανέφερε: «Γιατί απανθρακώθηκε το παιδί μου? Αν κάποιοι έκαναν σωστά τη δουλειά τους, το παιδί μου θα ήταν σπίτι του τότε». Να απορριφθεί το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας, ενώ επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του μηχανοδικού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Συνεχίζονται αύριο οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. 7 ερωτήματα σχετικά με τα όσα φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal περί δυνατότητας ανατροπής εκλεγμένων κυβερνήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτει με ερώτησή της στη Βουλή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με επικεφαλή στην Ρεναδούρου, ενώ τη συνυπογράφει και ανεξάρτητη βουλεύτρια Κυριακή Μάλαμα. Μεταξύ άλλων, καλούν την κυβέρνηση και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ήταν και πρωταγωνιστής στο επεισόδιο, να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το περιστατικό. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διεξαχθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες για τη συμμετοχή του Γιώργου Πατούλη, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπενθυμίζεται ότι ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης είχε αποκαλύψει και καταγγείλει με στοιχεία τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατούλη, ζητώντας την παρέτησή του από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός, αντί για ευνοϊκή ρύθμιση, καταλήγει τελικά εις βάρος του οφειλέτη, καθώς ουσιαστικά παρέχει στους πιστωτές το δικαίωμα ρευστοποίησης σε τιμές που ορίζουν οι ίδιοι, αναφέρει Εκπιζώ με αφορμή την έναρξη ισχύως της ρύθμισης. Προειδοποιεί δε τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν πρόταση ρύθμισης, καθώς η σύμβαση αναδιάρθρωσης δημιουργεί δεσμεύσεις και η μη τήρησή της οδηγεί σε απώλεια της προστασίας της κυρίας κατοικίας τους. Στο τρίτο βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θεόφιλος Ξανθόπουλος παρουσιάζει την πρόταση του κόμματος για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που θα ανταρρυθμίσει στο 30% των απαιτήσεων των funds, προς όφελος βεβαίως των δανειοληπτών. Η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ιδιωτικό χρέος και διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρέθηκε στο επικέντρο της συνάντησης αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την πρωτοβουλία «Η Δικαίωση».
Για αύριο Τετάρτη στις 12 έχει προγραμματιστεί η συνέντευξη τύπου, η εβδομαδιαία συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τους συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ στην ατζέντα. Θα βρεθούν το κράτος δικαίου, δικαιοσύνη, τα Mega Data Center, Social Credit Score και η συμμετοχή των πολιτών στις ψηφιακές δράσεις. Μια ώρα νωρίτερα περίπου θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Μια σοβαρή καταγγελία έφτασε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με αφορμή δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Σύμφωνα με την καταγγελία, το Γκάλοπ δημοσιεύθηκε μια ημέρα

0: Νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση με φόντο το μεγάλο κύμα διαδηλώσεων που προκάλεσε η έξοδη της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη μετά την αγορά του από εταιρεία ακινήτων. Στις αθλητικές ειδήσεις, τραγική κατάληξη είχε ο σοβαρός τραυματισμός ενός 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλα σε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλα στη Θάσο. Ο νεαρός είχε χτυπήσει το κεφάλι του σε περίφραξη του γηπέδου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεωρίας. Μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ανοίγει απόψε η αυλαία της πρώτης διαβολοβδομάδας στην φετινή Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τις Αλγκύριες στο Καούνας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Πάμε και στον καιρό. Νεφελώδης αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά επιρροτικά, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες, ενώ τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα σε Εύβοια και Κρήτη. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες που τοπικά θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη και 24 βαθμούς θα είναι η υψηλότερη θερμοκρασία στην Πατρά. Και μπορεί στα αθλητικά να ξεκινάει η διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκα, αλλά διαβολοβδομάδα φαίνεται πως υπάρχει και εντός του Κοινοβουλίου. Τάσος Γιαννόπουλος κοντά μας. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα. Έχει ενδιαφέρον ότι αν δει κάποιος τις περισσότερες ενημερωτικές ιστοσελίδες, περισσότερο θα δει τίτλους εντυπωσιοθυρικούς θα λέγαμε, δηλαδή για την αντιπαράθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Σιμόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Θα δει ότι η Βουλή έγινε ροντέο, γιατί είχαμε σήμερα τη συζήτηση για τέσσερις άρσεις ασυλίας, η μία εκ των οποίων για την πρόεδρο της Πλαίσιου Ελευθερίας, αλλά θα χάσει μάλλον την ουσία. Το λέω αυτό, Μπάμπη, διότι με αφορμή ακόμα μία μήνυση εναντίον του από τον κύριο Πουλή, ο Παύλος Πολάκης, ο βουλευτής Χανίων και τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είδε σήμερα την ασυλία του να αίρεται για 14η φορά, έφερε στο.
0: Θα το σπάσει το ρεκόρ, πού θα πάει. Θα κάνει black check στο τέλος.
1: Συναγωνίζεται με την κυρία Κωνσταντοπούλου, βέβαια, η οποία είπε σήμερα ότι έχει 16 σε βάρος της, τέλος πάντων. Αλλά ακριβώς η ουσία είναι αυτά που κατήγγειλε με αφορμή αυτή την άρση ασυλίας ο Παύλος Πολάκης στην Ολομέλεια σήμερα το πρωί. Και δεν βλέπω να έχουν λάβει τις δημοσιότητες που θα έπρεπε, με δεδομένο ότι υπάρχουν στοιχεία σοβαρά σε αυτά που παρέθεσε ο κύριος Πολάκης. Καταρχάς, θύμισε ότι ο κύριος Πουλής, το πρωτοπαλίκαρο, όπως είπε ο κύριος Πολάκης, του Άδωνη Γεωργιάδη, του κάνει διαρκώς μηνύσεις, έχει φτάσει στις 4, για να συσκοτήσει ακριβώς τις καταγγελίες για το σκάνδαλο του Κερυπνού. Το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι, όπως ξεδίπλωσε το σκεπτικό του Παύλος Πολάκης, ο ίδιος είχε κατηγορήσει τον κύριο Πουλή για τη μεταφορά 240.000 ευρώ από το Κελπνό σε προσωπικούς λογαριασμούς του κύριου Πουλή. Και τελικά αυτός, ο κύριος Πουλής αθωώθηκε, διότι κάποιος δικαστικός έκρινε ότι το πραγματικό ποσό ήταν κάτω από 120.000 ευρώ και άρα ήταν πλημέλημα που είχε παραγραφεί όταν έγινε η δίκη. Τέλος πάντων, με μια μεθόδευση, όπως είπε ο κύριος Πολάκης, του δικαστικού παρακράτους. Το πιο εντυπωσιακό όμως από όλα όσα ήρθαν σήμερα στο φως είναι ότι ο κύριος Πουλής έχει τοποθετηθεί ως άμυστος ειδικός σύμβουλος του κυρίου Γεωργιάδη με αρμοδιότητα την παρακολούθηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, μεταξύ αυτών και κάποιοι για τις κτηριακές υποδομές. Και την ίδια στιγμή, ενώ έχει αυτή την ιδιότητα, η νύφη του κυρίου Πουλή είναι Γενική Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού στις κτηριακές υποδομές ΑΕ και ο σύζυγός της, αλλά και ο κύριος Πουλής, έχουν μετοχές σε μια κατασκευαστική εταιρεία, κάτι που, όπως ανέλησε ο κύριος Πολάκης, είναι προφανέστατη σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, έχεις έναν σύμβουλο του Ταμείου Ανάκαμψης, για να το πούμε πολύ απλά, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και μέτοχος κατασκευαστικής εταιρείας με άλλα δύο στενά του πρόσωπα, που μάλιστα το ένα εξ αυτών είναι και Γενική Διευθύντρια στην ΚΤΥΠ. Σύγκρουση συμφερόντων δηλαδή, και αυτή είναι η ουσία, και όχι αντιπαραθέσεις του κυρίου Σιμόπουλου ή ατάκες που

0: κάθε ένας από τους τέσσερις σήμερα που βρέθηκαν ενώπιον της Ολομέλειας χρησιμοποίησε για να πείσει να μην έρθει η ασυλία του. Όπως αν έμενε κανείς βέβαια, η ασυλία των οποίων έρεται είναι αυτή της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Θεοδωρικάκος και ο κύριος Πλεύρης προφανώς με την σφραγίδα της πλειοψηφίας δεν θα υποστούν τη βάσανο του δικαστηρίου.
1: Αλίμον, αλίμον. Να σου πω ρε Σιτάσο, επειδή μου δημιουργήθηκε η απορία, αν έχει προκύψει αυτό από το ρεπορτάζ, να διευκρινίσουμε με κάποιο τρόπο εάν το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι σχέσεις που μας περιέγραψες του κυρίου Πουλή είναι ασυμβίβαστο ακόμα και αν δεν έχει πάρει έργα η εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος.
0: Ψάξαμε αν έχει πάρει έργα. Mm-hmm. Το μόνο που μέχρι στιγμής έχουμε εντοπίσει είναι ότι ο τζίρος της εταιρείας αυτής παρουσιάζει μια αλματώδη άνοδο τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Χωρίς όμως να μπορεί, δηλαδή ο κύκλος εργασιών, για παράδειγμα, το 2020 ήταν 31.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Το 2022 εκτοξεύτηκε στις 213, για να έχει το 2024 1.829.000 ευρώ κύκλο εργασιών. Ωστόσο, δεν είναι δεδομένο ότι έχει πάρει έργα από το δημόσιο, αλλά νομίζω με βάση αυτά που είπε σήμερα ο Παύλος Πολάκης, mm-hmm. είναι ασυμβίβαστο ακόμα και το να έχει κατασκευαστική εταιρεία όταν δραστηριοποιήσει στον ίδιο κλάδο και με την ιδιότητα του δημοσίου λειτουργού. Του δημόσιου
1: ναι.
0: λειτουργού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, okay. ένας απλός δημόσιος υπάλληλος δεν νομίζω καν ότι μπορεί, ας πούμε, να ιδρύσει μια τέτοιου είδους εταιρεία. Πόσο μάλλον αν είσαι στέλεχος της ΚΤΥΠ.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, άρα είναι σαφές ότι δεν έχει σημασία εάν έχεις πάρει έργα ή αν δεν έχεις πάρει, που μένει να φανεί, φαντάζομαι θα το δούμε. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχεις δικαίωμα να έχεις καν εταιρεία. Είναι σαν και αυτό που έχουν στους διαγωνισμούς οι εταιρείες στο σούπερ μάρκετ, που λέει ότι δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό αν δουλεύεις στην εταιρεία.
0: Έτσι, σωστά.
1: Το λέω έτσι λίγο απλά για να γίνει κατανοητό σε όλους.
0: Τουλάχιστον αυτό ανέλησε επιμελώς ο Παύλος Πολάκης σήμερα. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής καμία αντίδραση για την ουσία των καταγγελιών του. Μόνο, δηλαδή το εξίσου εντυπωσιακό ήταν ότι αφού είπε όλο αυτό ο Παύλος Πολάκης και θα περίμενε κάποιος από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπιστεί την υπόλοιψη της παράταξης, διότι όλα αυτά τα πρόσωπα σχετίζονται με τον Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο του κόμματος του κυβερνώντος, κανείς δεν τόλμησε να ψελίσει οτιδήποτε. Και γι' αυτό και ο Χρήστος Γιαννούλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε στους βουλευτές της πλειοψηφίας ότι σιωπούν και χαμογελούν, ενώ έχουμε στοιχεία και ντοκουμέντα που κατατίθενται εδώ στην Ολομέλεια για υποθέσεις που πρέπει να διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Σιγή ηχθείως από τα γαλάζια έδρανα.
1: Μάλιστα. Έχουν το τεκμήριο της ανθρώπινης.
0: Το ίδιο βλέπουμε. Ναι, και το δικαίωμα της σιωπής. Μην το ξεχνάμε. Αυτό το έχει επιβάλλει στο δημόσιο διάλογο ο κύριος, ο ονομαζόμενος Φραπές. Τώρα για να επανέλθουμε σε αυτό που συζητάμε όλες αυτές mm-hmm. τις μέρες, νομίζω έχει γίνει ντόρος και λογικό είναι αυτό, έτσι. Εφόσον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν διέψευσε και έχουν περάσει νομίζω 3-24 ώρα το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Αμερικανίδα πρέσβυρα στη χώρα μας, η κυρία Γκιλ Φόιλ, σε ιδιωτικό δείπνο συνέδεσε την επικείμενη πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας με τη διαφωνία γύρω από την αγορά του αμερικανικού LNG, λέγοντας ότι θα μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και εδώ. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ερώτηση με επικεφαλής στους υπογράφοντες βουλευτές τη Ρένα Δούρου, mm-hmm. και την οποία ερώτηση συνυπογράφει και η ανεξάρτητη βουλεύτρια Κυριακή Μάλαμα, θέτοντας σε 4 υπουργούς που εμπλέκονται στο ζήτημα ερωτήματα, σειρά ερωτημάτων κρίσιμων για το περιστατικό και τις παρεμβατικές τάσεις των ΗΠΑ στα εσωτερικά άλλων χωρών.
1: Μάλιστα.
0: Το μείζον ερώτημα είναι καταρχάς αν έχει προβεί σε κάποια, αν έχει προχωρήσει σε κάποιο διάβημα η κυβέρνηση, δεν ξέρουμε κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής,
1: mm-hmm.
0: και επίσης να έρθει στη Βουλή και να μας εξηγήσει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, την επιλογή της για την όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση της χώρας μας από το αμερικανικής προέλευσης πανάκριβο, αντιπεριβαλλοντικό και υγροποιημένο, συγγνώμη, φυσικό αέριο LNG στο πλαίσιο του περίφημου κάθετου διαδρόμου, καθώς
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει και καθηγητής, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, του Τμήματος Οικολογίας και Εξελικτικής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης, που λέει ότι το LNG είναι κατά 33% χειρότερο από τον άνθρακα. Και αυτό επιλέγουμε εμείς, σε αυτό επιλέγουμε να προσδεθούμε ως χώρα εν μέσω και αυτών των εκβιασμών που δεν έχουν διαψευστεί από την πρέσβυρα των ΗΠΑ.
1: Ωραία, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι αυτά φτάνουν για σήμερα. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν, ήταν ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος, και από τον ένα κάθετο διάδρομο πάμε στον άλλο κάθετο διάδρομο, εκείνο που ξεκινάει από τα Τέμπη και καταλήγει στο ειδικό δικαστήριο και τον διανύει μάλλον ο κύριος Τριαντόπουλος, Κωστάς Σαββόπουλος, κοντά μας ο πολιτικός μας συντάκτης. Γεια σου, Κωστά.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Στο Καναβάτσο λοιπόν βρίσκεται η κυβέρνηση μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση του μπαζώματος του χώρου του εγκλήματος των Τεμπών, καθώς η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο μια σειρά δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών, με τις οποίες επιμήνες επιχειρήθηκε να απαξιωθεί η σχετική συζήτηση και πολλές φορές και με εμπριστικό τρόπο. Το Δικαστικό λοιπόν Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, παραπέμπει τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό στο ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ακόμη τέσσερα μη πολιτικά πρόσωπα και η παραπομπή προφανώς δεν αναιρεί το τεκμήριο της αθωότητας του κυρίου Τριαντόπουλου και των άλλων. Θέτει ωστόσο εκ νέου το ερώτημα από ποιον λάβανε τις εντολές ο Χρήστος Τριαντόπουλος, από τη στιγμή που το Μάρτιο του 2023 είχε δηλώσει ότι έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να βρεθεί στο σημείο για 5 μέρες προκειμένου να διαχειριστεί ο ίδιος την κατάσταση. Άρα λοιπόν μόνος το αποφάσιζε ο κύριος Τριαντόπουλος? Είναι ρητορικό το ερώτημα.
1: Ναι.
2: Ο πρώην υφυπουργός, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στη Μαγνησία, υπογραμμίζει πως στη διάρκεια της διαδικασίας στο ειδικό δικαστήριο, η οποία θα είναι προφανώς απαιτητική, θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης, θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά του, στην οποία πιστεύει ακράδαντα. Αυτό που κυκλώνουν εν τούτης οι παρατηρητές είναι το μήνυμά του ότι θα δώσει και εκείνος ενεργά ακόμα έναν πολιτικό αγώνα για την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκλογές. Άρα λοιπόν πίσω από αυτές τις γραμμές, κατά τους ίδιους, διακρίνεται η στόχευση να αφήσει εκτός κάδρου τους πολιτικούς προϊσταμένους του, παίρνοντας πάνω του το ζήτημα της λεγόμενης διαχείρισης στο πεδίο. Και ως αντάλλαγμα, πάντα κατά τις ίδιες ερμηνείες, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δικαιωθεί. Έχουμε δηλαδή κάποιες δηλώσεις αλληλοϋποστήριξης, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Τώρα, εμένα μου προκαλεί προβληματισμό το εξής, πρέπει να σου πω, Κώστα. Το γεγονός ότι ζητάει ναι μεν να βρεθεί στο δικαστήριο και στο φυσικό του δικαστή, με τα ερωτήματα, τα πολιτικά ερωτήματα να είναι αναπάντητα, δηλαδή λειτουργήσε αφεαυτού του ή κατόπιν εντολής, και την ίδια ώρα να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλάμε για παράβαση καθήκοντος, που είναι ένα αδίκημα το οποίο, εν πάση περιπτώσει,
2: μέλημα
1: ζεις και μετά από την καταδίκη σου ή από μια ενδεχόμενη καταδίκη. Και επίσης εκείνη την απαράφραστη δήλωση την οποία έχει κάνει ο πρώην διευθυντής, αν θυμάμαι καλά το ρόλο του, του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ούτε λίγο το πολύ ότι ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να διασώσω τον Πρωθυπουργό και την παράταξη. Θέλω να πω δηλαδή ότι λίγο το οποίο φαίνεται περίεργο τουλάχιστον. Ναι.
2: Πάντως σε αυτή τη φάση στο επίκεντρο έχει επανέλθει στο επίκεντρο η παλιά δήλωση του Φλωρίδη. Δηλαδή εκείνο που φαίνεται να πληγώνει ήδη την κυβέρνηση σε μια συγκυρία κατά την οποία κοινικές τοποθετήσεις βουλευτών πάνε και έρχονται, είναι ότι η δικαστική εξέλιξη επαναφέρει με ιδιαίτερη ένταση δηλώσεις τελεχών της που αμφισβητούσαν τον μπάζωμα ακόμη και με εμπριστικό τρόπο. Ήδη κάποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αξιώνουν την παρέτηση του Γιώργου Φλωρίδη. Μέχρι χθες το βράδυ, μέχρι τώρα δηλαδή, μέχρι τώρα το βράδυ, παραμένει εξαφανισμένος λόγω της αλής του μνήμης δήλωσής του τον Μάρτιο του 24, πως όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για μπαζώματα είναι για τα μπάζα. Ενώ από το Σεντούκι έχουν βγει και οι δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού μετά το πρώτο μεγαλειώδες λαλητήριο για τα Τέμπη τον Ιανουάριο του 2025. Τι έλεγε ο κ. Μητσοτάκης στον Α τότε? Είμαι σίγουρος ότι όλα έγιναν με καλό σκοπό, αποκλείοντας ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο ο σκοπός των ενεργειών να ήταν η συγκάλυψη. Στο σκεπτικό ωστόσο της εισαγγελικής πρότασης γίνεται αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του δυστυχήματος, όπως μεταξύ άλλων η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό, που σύμφωνα με την πρόταση επηρέασε τον χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Άρα λοιπόν εδώ πού είναι ο καλός σκοπός, είναι το ερώτημα που μπορεί να θέσει κάποιος. Και επίσης στην ίδια κατεύθυνση κινούνται οι επιμακρών και οι τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη ενδεικτικά το 2026, όταν ο αντιεισαγγελέας τον Ιούλιο του 2026, πριν από δύο μήνες, όταν ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε ήδη προτείνει την παραπομπή Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμενε πως η θεωρία του μπαζώματος με σκοπό τη συγκάλυψη έχει καταρρεύσει, λέγοντας ότι δεν είναι αυτό που διερευνά η δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις, διότι νομίζω ότι θα έχει πολύ ψωμί αυτή η ιστορία και σε νομικό επίπεδο. Θα έχουμε σε λίγο
2: πολιτικό.
1: Και τον Νίκο το Μορφωνιό προς το τέλος του μαγκαζίνου να μας πει όλο το σύνολο της δικαστικής διαδικασίας και το τι περιλαμβάνει, αλλά και το ποια πρόσωπα περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο και πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Και μένει να δούμε βέβαια και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε σχέση και με το κυβερνητικό επιτελείο. Διότι πολύ σωστά επισήμανες ότι τι έγινε με τα μπάζα του κυρίου Φλωρίδη. Πού είναι ο κύριος Φλωρίδης, κάνει προεκλογική.
2: Τώρα δεν έχει εμφανιστεί. Δεν ξέρω αν θα κάνει πρωινές δηλώσεις, αν έχει κλείσει σε κάποιον σταθμό φιλικά προσκύμενο προς την κυβέρνηση προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Πάντως είναι ενδεικτικό ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί και ήδη πολλοί ζητούν την παρέτησή του.
1: Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κοντά μας ο Κώστας Σαββόπουλος, ο πολιτικός μας.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: ...91 και 4.

0: Κόκκινο 105 και 5 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και προχωράμε για το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Ριγόπουλος, είναι κοντά μας. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Πάπη.
0: Τι γίνεται, έχετε αύριο συνέντευξη τύπου «Μαθαίνω», έτσι, το είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων και στους τίτλους των ειδήσεων. Τι περιμένουμε να μάθουμε και να γίνουμε σοφότεροι από τη συνέντευξη τύπου αύριο?
1: Ακριβώς, έχουμε τη συνέντευξη τύπου αύριο με τους συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μια ενδιαφέρουσα ατζέντα, θα έλεγα, γιατί πέραν από την ενότητα που υπάρχει για το κράτος δικαίου, τις ανεξάρτητες αρχές και τη δικαιοσύνη, όπου νομίζω πως με βάση και με τις εξελίξεις που υπάρχουν με τον κύριο Τριαντόπουλο θα υπάρξει σίγουρα αναφορά και σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο ανοίγει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα mega data centers, δηλαδή όλη αυτή την υπόθεση με τις μεγάλες επενδύσεις, τις πολύ σήμαντες, έτσι, με πάρα πολύ δυνατό τρόπο προβάλλονται. Για το γεγονός αν είναι πραγματικά συμφέρουσες επενδύσεις για τη χώρα, αυτά θα παρουσιάσουν στους πολιτικούς συντάκτες τα στελέχη του κόμματος και θα έχουν, από ό,τι ξέρω, αρκετά στοιχεία σε σχέση με το τι συμφέρον και αν υπάρχει συμφέρον τελικά στις τοπικές κοινωνίες ειδικά, και με βάση και όλα όσα ακούμε για την υπερβολική χρήση ρεύματος, για την κατανάλωση νερού, όλο αυτό το ζήτημα το οποίο όντως απασχολεί νομίζω και σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε
0: βέβαια,
1: θα έχουμε προφανώς και θέσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα ζητήματα τα οποία όντως απασχολούν.
0: Μάλιστα. Τώρα, εντάξει, αυτό το κομμάτι που αφορά τα mega data centers, που από τη μία μεριά είναι αυτό που θα λέγαμε η επόμενη μέρα των επενδύσεων παγκοσμίως, από την άλλη βλέπουμε ότι κυρίως αυτές οι επενδύσεις γίνονται σε ψυχρά κλίματα και δεν ξέρω πόσο ψυχρή είναι η Δυτική Μακεδονία σε σχέση με τη Φιλανδία, ας πούμε, ή με την Παταγωνία που γίνονται οι μεγάλες επενδύσεις. Και βεβαίως δεν έχουμε δει ακόμα και ένα συνολικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει τέτοιου είδους επενδύσεις στην Ελλάδα. Φαντάζομαι θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα, ένα από τα σημεία που βλέπω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτό για το social credit score, το οποίο θα συζητηθεί επίσης αύριο. Έχεις κάποια εικόνα γι' αυτό ή θα τα πούμε αύριο?
1: Αυτά θα τα πούμε αύριο, γιατί είναι νομίζω και εξειδικευμένο ζήτημα το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Θα το δούμε όμως και με σχέση με τις ανακοινώσεις που θα υπάρξουν και με τις προτάσεις που θα υπάρξουν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις. Mm-hmm. Θα έχουμε και συμμετοχή σε ψηφιακές δράσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτό θα δούμε ακριβώς τι έχουν στο μυαλό τους τα στελέχη του κόμματος. Να πούμε ότι στην ενημέρωση θα συμμετάσχουν ο κύριος Θεόφιλος Ανθόπουλος, ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου, mm-hmm. Και ο κύριος Φώτης Κοντοδήμας, ο οποίος είναι υπεύθυνος του τομέα ψηφιακής πολιτικής, οπότε θα μας εξηγήσει και ακριβώς τα συγκεκριμένα θέματα.
0: Πάντως σιγά σιγά αρχίζουν και ξεφυτρώνουν νέα στελέχη τα οποία συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, mm-hmm. και βρίσκουν χώρο στον δημοσιολόγο. Προφανώς
1: νομίζω πως αυτός είναι και ο στόχος, mm-hmm. να εμφανίζονται νέα στελέχη, να εμφανίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πίσω και από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε πάρα πολλά θέματα και οι οποίοι εντρεστορυφούνται στους τομείς τους αντίστοιχους και χωρίς πάντα να είναι προβεβλημένοι να μείνουν στην πρώτη γραμμή της προβολής λόγω και της επικαιρότητας που υπάρχει.
0: Ναι, σωστά, βέβαια, οπωσδήποτε. Τώρα, επειδή έκανες την αναφορά στα στελέχη της πρώτης γραμμής, είχαμε σήμερα στην Βουλή, αν δεν απατώ, με μια συνάντηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της κυρίας Ρένας Δούρου, με τους κοινωνικούς λειτουργούς.
1: Ακριβώς, έγινε μια συνάντηση με τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών. Ήταν μια σημαντική συνάντηση με την έννοια ότι ο συγκεκριμένος σύνδεσμος αντιμετωπίζει το επόμενο διάστημα και μια δικαστική διαμάχη με το Υπουργείο Υγείας, καθώς δεν τους είχαν συμπεριλάβει στα βαρέα επαγγέλματα τους συγκεκριμένους και έχουν καταλήξει το δικαστήριο με το Υπουργείο Υγείας. Οπότε και η κυρία Δούρου αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα και ήθελε και να ακούσει τα προβλήματα του κλάδου, αλλά έγινε και αναφορά στην στη δικαστική διαμάχη, με την ευχή φυσικά να καταλήξει θετικά για την Ένωση. Μέσα και έξω από τη Βουλή, λέει και η κυρία Δούρου, δίνουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα που γυράσκει αλλά αφήνει αβοήθητους τους ηλικιωμένους, για μια Ελλάδα που σοκάρεται κάθε φορά που ένα επεισόδιο παιδικής βίας και εγκληματικότητας περνάει για λίγα δευτερόλεπτα από το δελτίο των 8. Αυτό ήταν το σχόλιο της κυρίας Δούρου και τόνισε ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται δίπλα στο κάθε παιδί, στον ηλικιωμένο, σε κάθε αβοήθητο από εμάς και ουσιαστικά δίνουν τη μάχη για την αξιοπρέπεια και την ισότητα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, για να κλείσουμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε και μία πρωτοβουλία που έχει αναλάβει, σωστά?
1: Να πούμε την ανακοίνωση του γραφείου τύπου για τον κύριο Τριαντόπουλο, επειδή υπήρχε η συζήτηση, δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει απλώς.
0: Όχι, να το πούμε, βέβαια.
1: Ναι. Αυτό που αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μία αναφορά φυσικά και στην... σε όσα είχε πει ο κύριος Φλωρίδης για το μπάζωμα που είχε γίνει. Αξέχαστος, λέει, είναι και ο κύριος Φλωρίδης με την απαράδεκτη δήλωσή του ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλούν για μπαζώματα. Παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, η ενέργεια της κυβέρνησης ήταν και παραμένει μπάζωμα της αλήθειας και της δυνατότητας της δικαιοσύνης να ερευνήσει απρόσκοπτα τα πραγματικά γεγονότα και τις συνθήκες της τραγωδίας. Κάνει λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης από αυτές που μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι θα συνεχίσει με συνέπεια να στηρίζει τις οικογένειες των θυμάτων και να αναζητά την αλήθεια, η οποία θα αποκαλυφθεί παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για το αντίθετο, και δεν ζητά να υποθεί κάποια συγγνώμη από την κυβέρνηση, καθώς δεν είναι ικανή για κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα, εντάξει, αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα της δημοκρατίας μας στο τέλος της ημέρας, διότι δεν μπορεί να συμβαίνουν πράγματα για τα οποία δεν λογοδοτεί κανείς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω πως εντάξει, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον πολλοί περιμένανε κιόλας ότι ο κύριος Τριαντόπουλος δεν θα καταλήξει ποτέ στη δικαιοσύνη. Νομίζω ακόμα και αυτό στη συνθήκη που ζούμε είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε να συμβεί, και αυτό και από μόνο του νομίζω δείχνει πολλά.
0: Ναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, καλό βράδυ.
0: Ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Ριγόπουλος, για τα του ΣΥΡΙΖΑ. Και να συνδεθούμε με τον αγαπημένο μας φίλο, τον οικονομικό συντάκτη μας, τον Γιώργο Φλωράτο. Γιώργο, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη.
0: Πώς είσαι?
2: Εγώ καλά είμαι. Ζω για τον κόσμο το περισσότερο.
0: Τον κόσμο δεν ξέρω. Αν λάβω υπόψη μου αυτά που είναι να μας πεις σήμερα, νομίζω ότι κανείς δεν είναι καλά.
2: Κοίταξε, έχουμε ξαναπεί ότι κάποιοι σε αυτή τη χώρα έχουν κέρδη και δεν περιμένουν τις καλύτερες μέρες που θα τους εξασφαλίσει κάποτε η κυβέρνηση.
0: Σωστά.
2: Έτσι λοιπόν, την ώρα που το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει βαρύς βραχνάς για χιλιάδες οικογένειες και νέους στην Ελλάδα, η αγορά των ακινήτων και οι κατασκευές ζουν στον παράδεισο της ανάπτυξης και των κερδών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ Μπάμπη για τη διάρθρωση των επιχειρήσεων το 2024, ο κλάδος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας αναδείχθηκε πρωταγωνιστής, εκτινάσοντας την προστιθέμενη αξία του κατά 32%. Είναι ένα νούμερο που δεν το κάνουν πολλοί κλάδοι, μάλιστα είναι κορυφαίος στην αγορά.
0: Βέβαια.
2: Γενικά. Περνάει όλους τους κλάδους. Ο τζίρος της συγκεκριμένης αγοράς έκανε άλμα 18% και άγγιξε, πρόσεξε, τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επιχειρήσεις του κλάδου του real estate αυξήθηκαν προφανώς κατά 15% και ξεπέρασαν τις 18.500.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουμε και τις κατασκευές που κινήθηκαν σε ανάλογα υψηλές πτήσεις. Ο κύκλος εργασιών εκτοξεύτηκε κατά 24% το 2024, έτσι είναι στοιχεία αυτά τελικά.
0: Ναι.
2: Με την προστιθέμενη αξία του κατασκευαστικού κλάδου να ενισχύεται κατά 31%, θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχει περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.
0: Βέβαια.
2: Αυτά είναι τα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
2: Αντανακλούν μια πραγματικότητα αύξηση και στις τιμές αγοράς των ακινήτων και στην αύξηση των ενοικίων.
0: Και δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, το 2024 να έχουμε τόσο μεγάλες γκρίνιες για το κομμάτι που αφορά τις τιμές των ενοικίων και των κατοικιών, έτσι. Ή θυμάμαι λάθος?
2: Κοίταξε, έχουμε κάθε χρόνο αυξήσεις.
0: Κάθε χρόνο αυξήσεις.
2: Ας το θυμίσω. Το 2026, τώρα δηλαδή, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3,8% ο μέσος όρος.
0: Mm-hmm.
2: Σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττική ο μέσος όρος κινήθηκε στο 4,3%. Μιλάμε για αρκετά χρήματα, γιατί δεν είναι μια χρονιά.
0: Ναι.
2: Έτσι, και εδώ έχουμε και το, να σου πω, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον περασμένο Ιούνιο.
0: Mm-hmm.
2: Σχετικά με το στεγαστικό ζήτημα στην Ελλάδα είχε εκφράσει προβληματισμό, σκέψου δηλαδή που φτάσαμε. Και έλεγε σε έκθεσή του ότι οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί, πρόσεξε κρατήσου, κατά 85% από το 2016.
0: Μάλιστα.
2: Μια δεκαετία, 85%. Πώς να μην αυξάνονται τα κέρδη και οι αξίες των real estate. Το μέσο στεγαστικό κόστος ξεπέρασε το 1 τρίτο του διαθέσιμου εισοδήματος το 2025. Το 1 τρίτο του διαθέσιμου εισοδήματος. Και βέβαια έχουμε και άλματα της βαχυχρόνιας μίσθωσης, αύξηση κατά 240% από το 2017. Το απόθεμα των κατοικιών μειώνεται.
0: Γιώργο, νομίζω ότι έχουμε διαλέξει λάθος δουλειά τελικά.
2: Τη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε, ίσως, αλλά...
0: Σωστά, σωστά. Μάλιστα, σε ευχαριστώ.
2: Βέβαια, Μπάμπη, έχουμε χρόνο, όχι.
0: Έχουμε ένα λεπτάκι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.
2: Τίποτα. Θέλω να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση, δεν θα ανακάνω ανάλυση, αντί να εφαρμόσει μια πολιτική προσφοράς κατοικιών, εφαρμόζει με την επιδότηση τα σπίτι μου 1, 2, 3,
0: mm-hmm.
2: μια πολιτική αύξηση της ζήτησης. Άρα και των τιμών αγοράς. Ακριβώς. Και νοικίων.
0: Ακριβώς. Είναι η κριτική η οποία έγινε από το σύνολο της αντιπολίτευσης από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε το σπίτι μου ως πρόγραμμα το σπίτι μου ένα τότε. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Γιώργος Φλωράτος, ο οικονομικός μας συντάκτης, να μας περιγράψει μια πολύ δυσάρεστη εικόνα αυτή δηλαδή. Της αγοράς ακινήτων και δυσάρεστη βεβαίως για όλους όσους καλούνται να πληρώνουν ενίκιο για να κατοικήσουν, διότι οι υπόλοιποι μάλλον οι λίγοι υπόλοιποι μάλλον θα είναι οι ευνοημένοι. Το θέμα της ημέρας όμως αναμφίβολα είναι η παραπομπή του κυρίου Χρήστου Τριανταόπουλου στο ειδικό δικαστήριο επί παραβάση καθήκοντος. Σας είχαμε προαναγγείλει την παρουσία κοντά μας για σήμερα του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου από την Αυγή και το Αυγή.gr του Νίκου του Μορφωνίου, ο οποίος έχει γίνει τεμπολόγος τώρα τελευταία και όχι αδίκως. Γεια σου Νίκο.
3: Κανονικά, να σου διόρθωση μικρή και για το κόκκινο.
0: Α, μάλιστα.
3: Μόνο στα Αυγή.gr και για το κόκκινο.
0: Ωραία, ωραία.
3: Κοιτά. Ναι, έχω γίνει ειδικός τεμπολόγος και σήμερα μάθαμε για την παραπομπή του Τριανταόπουλου. Ουσιαστικά είναι η έγκριση, η ομόφωνη, από όσο γνωρίζουμε,
0: mm-hmm.
3: της εισαγγελικής εισήγησης του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Δημήτρη Μητρουλιά, ο οποίος είχε βγάλει ένα πόρισμα κόλαφο παραπέμποντας τον κ. Τριανταόπουλο στα τέλη του Ιουλίου, αν θυμάστε.
0: Σωστά.
3: Και παραπέμπεται πλέον το Δικαστικό Συμβούλιο, υιοθετώντας αυτή την πρόταση, τον παραπέμπει μαζί με άλλους τέσσερις,
0: mm-hmm.
3: τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κωνσταντίνο Αγοραστό, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας τότε, τον Βασίλειο Παπαγεωργίου, τον Επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, τον Αγάπιο Χαρακόπουλο, και τον Συντονιστή της Περιοσβεστικής, κύριο Ευάγγελο Φαλάρα. Τι κάνανε και οι πέντε, σύμφωνα και με την εισαγγελική πρόταση που υιοθετεί το Δικαστικό Συμβούλιο και τους παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, παρενέβησαν αυθαίρετα και παράνομα και αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος εγκλήματος
0: mm-hmm.
3: και τον πέριξ αυτού χώρου, με σκοπό δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων να επέμουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό κατηγορούνται
0: mm-hmm.
3: και είναι για παράβαση καθήκοντος από κοινού κατά εξακολούθηση.
0: Α, κατά εξακολούθηση,
3: Βεβαίως, γιατί ενέργησαν με πρόθεση επίσης, αυτό mm-hmm. ανέφερε η εισαγγελική πρόταση. Με πρόθεση, θα βγει και το βούλευμα, θα το δούμε και με τα μάτια μας τις επόμενες μέρες από αύριο κιόλας και θα δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που μαθαίνουμε μέχρι στιγμής είναι ότι είναι ακριβώς η ίδια η εισαγγελική πρόταση από την οποία υιοθέτησε το Δικαστικό Συμβούλιο και μιλάει για το χρονικό διάστημα από τις 2 Μαρτίου ως και στις 7 Μαρτίου, αυτό που αναφέρεται ως το πρώτο το ξεμπάζωμα και μετά το μπάζωμα του σημείου του δυστυχήματος.
0: Μάλιστα. Τώρα εκτιμούμε ότι αυτή η δικαστική διαδικασία θα μας δώσει και πολιτικές απαντήσεις, τις οποίες περιμένουμε. Όπως για παράδειγμα, ποιος έδωσε την εντολή για να ξεκινήσει το μπάζωμα.
3: Σωστά. Σωστό, πάρα πολύ σωστό. Είναι ένα επίδικο. Καταρχάς να πούμε ότι είναι για πλημέλημα ο κύριος Τριαντόπουλος. Δεν είναι για κάποιο κακούργημα. Μην το ξεχνάμε. Όπως και ο κύριος Καραμαλής για πλημέλημα ελέγχεται και αναμένουμε και την αντίστοιχη απόφαση του Τριαντόπουλου από το Δικαστικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα πάει. Και φυσικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι ένα επίδικο, κατά τη γνώμη μου. Ποιος έδωσε την εντολή, διότι γνωρίζουμε ποιος έδωσε την εντολή με βάση το πόρισμα του αντιεισαγγελέα. Ξαναλέμε, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Την εντολή στον κύριο Τριαντόπουλο για να είναι συντονιστής την έδωσε ο Πρωθυπουργός μέσω του τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του κύριου Ιωάννη Μπρατάκ. Δεν παρετήθηκε στη συνέχεια. Αυτό το αναφέρει ο αντιεισαγγελέας. Δηλαδή, ρόλο συντονιστή είχε ο κύριος Τριαντόπουλος μετά από εντολή του Πρωθυπουργού. Ποια ήταν αυτή η εντολή λοιπόν του Πρωθυπουργού? Και αναφέρει μάλιστα μέσα και η προδόση του εισαγγελέα ότι τηλεφωνικώς πήρε την εντολή αυτή ο κύριος Τριαντόπουλος από τον Ιωάννη Μπρατάκο. Και μάλιστα το μεσημέρι, έτσι αναφέρει, της Δευτέρας Μαρτίου του 2023. Τι περιείχε αυτή η εντολή του κύριου Πρωθυπουργού? Δηλαδή τον έστειλε εκεί να κάνει τι? Μάλιστα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο στην πορεία της, του δικαστηρίου ο κύριος Τριαντόπουλος έβγαλε μια δήλωση μετά ότι θα λάμψει η αλήθεια. Να δούμε αν θα λάμψει, να λάμψουν και άλλα πράγματα, διότι είναι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι. Mm. Δεν ξεχνάμε. Δεν ξέρουμε τι θα ισχυριστούν. Δεν ξέρουμε αν ο κύριος Τριαντόπουλος θέλει και εκείνος να φάει τη σφαίρα κατά το κοινώς λεγόμενο, όπως έχει υποθεί στη συνέντευξη του κονσιλιέρη. Αν θέλει να φάει και εκεί και ο Τριαντόπουλος τη σφαίρα για το αφεντικό, θα δούμε αν θέλουν να τη φάνε και οι υπόλοιποι όμως. Οι άλλοι τέσσερις, ο κύριος Αγοραστός, για παράδειγμα. Δηλαδή, αν ο κύριος Τριαντόπουλος θα αφήνει να ρίξει τα πάντα στον κύριο Φαλά της πυροσβεστικής ή στον κύριο Χαρακόπουλο ή στον Αγοραστό, θα ακούσουμε, θα δούμε, θα φανεί και στην ακροματική, στη δίκη, στο ειδικό δικαστήριο, τι θα ισχυριστεί και ο καθένας.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Μπρατάκος πάντως δεν κατηγορείται για κάτι μέχρι στιγμής, έτσι?
3: Όχι, δεν κατηγορείται για κάτι. Ωστόσο, και αυτό θα είναι ένα επίδικο. Φαντάζομαι στη διαδικασία του ειδικού δικαστηρίου θα κληθεί να καταθέσει. Θα πρέπει να κληθεί. Δεν γνωρίζω αν έχει κληθεί ήδη. Δεν την έχω αυτή την πληροφόρηση. Οπότε δεν γνωρίζω αν έχει κληθεί ήδη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας που έκανε ο Άριος Πάγος. Δεν το γνωρίζω. Κατά πάσα πιθανότητα πάντως στη δίκη θα πρέπει να κληθεί να μας πει τι του είπε ο Πρωθυπουργός και τι μετέφερε στον κύριο Τριαντόπουλο. Mm. Αυτή τη στιγμή δηλαδή για το κομμάτι του ξεμπαζώματος και μπαζώματος, πέρα από τον ίδιο τον υφυπουργό που ήταν συντονιστής στο πεδίο τότε, υπάρχει και το ζήτημα του κύριου Μπρατάκου, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που μετέφερε την εντολή του Πρωθυπουργού.
0: Mm.
3: Κατά συνέπεια υπάρχει και εκεί. Αλλά θα δούμε, μπορεί να δούμε και άλλα πράγματα στο πλαίσιο της διαδικασίας, διότι όπως έχουμε δει και στην κύρια δίκη που εξελίσσεται στα Τέμπη, συνεχώς οι καταθέσεις από τους συγγενείς, από τις μάχες που δίνουν οι συνήγοροι, βγαίνουν συνεχώς πράγματα και ότι δεν έκανε η ανάκριση, για παράδειγμα, στην κύρια δίκη, προσπαθούν οι συγγενείς και κάποια πράγματα κάνει τώρα το Προεδρείο στη Λάριζα, όπως για παράδειγμα το περίφημο κινητό του Σταθμάρχη, Βασίλη Σαμαρά. Ναι. Ανοίγουν τα κινητά για ψήλου πίδημα και υπάρχει ο Σταθμάρχης, ο μοιραίος Σταθμάρχης, τη μέρα εκείνη. Και δεν έχει γίνει πραγματογνωμοσύνη στο κινητό του. Μάλιστα. Και θα το κάνει τώρα το δικαστήριο. Οπότε, το έκανε.
0: Οπότε δεν ξέρουμε επισήμως, Νίκο, με ποιον μίλησε εκείνο το μοιραίο βράδυ, τι είπε, εάν ήταν στη θέση του, δεν ήταν. Το λέω σχηματικά. Εκεί ήταν ο άνθρωπος και γύρισε και λέω στο κλειδί. Αλλά...
3: Πραγματογνωμοσύνη για το κινητό του δεν έχει γίνει. Επί 3,5 χρόνια ήταν στα σιτάρια του ανακριτή και όχι μόνο το κινητό του ίδιου, αλλά 17 κινητά. Επίσης που υπήρχαν στον χώρο του, στον τόπο του δυστυχήματος. Κανένα κινητό δεν άνοιξε.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, από τη μία φάνονται τα βίντεο της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας. Ξαφανίζονται, σβήνονται. Κανείς δεν κάνει τον κόπο να πει τέτοιο έγκλημα, τέτοια τραγωδία, το βίντεο νούμερο ένα. Να. Τα κινητά δεν ανοίγουν. Και αυτό το κομμάτι του μπαζώματος, ξεμπαζώματος, δείχνει αυτό ακριβώς το κομμάτι της συγκάλυψης. Συγκάλυψη των στοιχείων. Και ένα σημαντικό, αν έχω λίγο χρόνο και ένα λεπτό ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι στην πρόταση του κυρίου Μητρουλιά αναφέρει για, ως πρόθεση, γιατί λέει με πρόθεση αλλίωσαν για να δυσιαράνουν την έρευνα και να προσποριστούν παράνομο όφελος.
0: Μάλιστα.
3: Λέει δηλαδή και τον προσπορισμό παράνομο όφελους. Ποιο είναι το παράνομο όφελος? Είναι η συγκάλυψη? Είναι κάτι άλλο? Είναι οι εκλογές που θα ήταν σε δύο μήνες, διότι αναφέρει σε ένα σημείο και προσπορισμό ηθικού ωφέλους. Όχι μόνο το κλασικό που γνωρίζουν και οι νομικοί καλύτερα, τον προσπορισμό οικονομικού ωφέλους, για παράδειγμα, αλλά λέει παράνομο ωφέλους. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό? Εκεί επιδέχεται κάποιες ερμηνείες. Μπορεί να είναι το κομμάτι ότι η συγκάλυψη απλά το λέει με άλλα λόγια, για παράδειγμα. Μπορεί να είναι ότι μπάζωσαν και ξεμπάζωσαν λόγω των επερχόμενων εκλογών. Φοβερό.
0: Τα νομικά κείμενα ποτέ δεν είναι φλιαρά. Νίκο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Είναι πάντα συμπυκνωμένη η πληροφορία και καλούμαστε εμείς να
3: την. Έχει ερμηνείες μετά, ναι, σωστά. Ακριβώς. Καλά τα λες.
0: Άρα, προφανώς ο συντάκτης του πορίσματος έχει δύο πράγματα στο μυαλό του και όχι ένα.
3: Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Οπότε αναμένουμε να δούμε τώρα, νομίζω σύμφωνα με εκτιμήσεις των συνηγόρων, μπορεί να προσδιοριστεί το ειδικό δικαστήριο και μέσα στο Νοέμβριο.
0: Α, σύμφωνα με σύντομα,
3: συνηγόρος, σύμφωνα με εκτιμήσεις συνηγόρων, ξαναλέω, θα το δούμε. Αναμένουμε, όπως προείπαμε, και κάποια στιγμή να δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Καραμαλή, υπουργός μεταφορών, και αυτός για πλημέλημα βέβαια, και μάλιστα για πολύ συγκεκριμένη περίοδο. Το έχουμε ξαναπεί και εδώ και από το βήμα του σταθμού, ότι ακόμα και η ανάκριση που γίνεται αυτή τη στιγμή, η εντολή, η άδεια που είχε δώσει η Βουλή, αφήνει έξω την περίοδο που έδωσε την παράταση στη Σύμβαση 717, στις 11 συνολικά παρατάσεις που έχουν δοθεί όλα τα χρόνια. Στη Σύμβαση 717, η μοναδική από τις 11 που έχει υπογραφεί υπουργού είναι του κύριου Καραμαλή. Η περίοδος που έβαλε την υπογραφή του στην 717, η εντολή που έδωσε τότε η Βουλή, να δούμε τι θα κάνει ο Άριος Πάγος, το Δικαστικό Συμβούλιο κτλ., αφήνει έξω αυτή την περίοδο που έβαλε την υπογραφή του στην 717. Και όλοι ξέρουμε ότι λόγω της 717 οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε και δεν πεσοδείχθη το. Δεν οδηγήθηκε στο δυστύχημα ουσιαστικά, γιατί είχαν καταρρεύσει τα συστήματα ασφαλείας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πρακτικά με έναν τρόπο, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που στους τίτλους θα μπορούσαμε να λέμε, στους τίτλους των ειδήσεων εννοώ, θα μπορούσαμε να λέμε ότι εξετάζεται το τάδε ή το δίνα, πάλι ο κύριος Καραμαλής βρίσκεται προφυλαγμένος επί της ουσίας.
3: Επί της ουσίας και προς το παρόν, βέβαια, ναι, είναι προφυλαγμένος. Περιμένουμε, όπως ξαναλέμε, 3,5 χρόνια μετά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση ακόμα. Μαθαίνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση. Αυτό μαθαίνουμε οι δημοσιογράφοι, οι πληροφορίες, ότι έχει ολοκληρωθεί. Αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα η εισαγγελική πρόταση και θα ακολουθήσει μετά και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, όπως αντίστοιχα έγινε για τον Τριαντόπουλο, που στα τέλη Ιουλίου, για παράδειγμα, βγήκε το πόρισμα, η εισαγγελική πρόταση εισήγηση, και τώρα στα τέλη Σεπτέμβρη είδαμε και την παραπομπή.
0: Ναι, τώρα αυτό που θα πω δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό, αλλά εντάξει, είμαστε άνθρωποι των λαϊκών γειτονιών, έχουμε μεγαλώσει σε λαϊκές γειτονιές, οπότε θα το πάρω το ρίσκο. Υπάρχει μια παροιμία, εν πάση περιπτώσει, που λέει «και κερατάς και δαρμένος». Και διαβάζω από το site της Αυγής ένα κείμενό σου αναφορικά με την δίκη στην οποία θα δικαστεί ο κύριος Καραμαλής για πλημέλημα, αλλά για κακούργημα, λες, οι συγγενείς των θυμάτων.
3: Ναι, ήταν η εξέλιξη η χθεσινή που μάθαμε και τη μεταδώσαμε και πρώτη από το σταθμό του Κόκκινου. Η είδηση των διώξεων με τις οποίες είναι αντιμέτωποι συγγενείς και συνήγοροι για κακούργηματικές πράξεις και για πλημεληματικές, διότι με βάση μια κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Καρδίτσας, πρέπει να πάνε στην ανακρίτικα της Λάρισας και να εξεταστούν ανομωτοί, παρέχοντας εξηγήσεις για ποιο πράγμα, για τα γεγονότα που είχαν λάβει η χώρα στις 19 Μαρτίου του 2026 στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας, στο πλαίσιο της δίκης για τα χαμένα βίντεο της αμαξοστοιχίας. Εκείνη την ημέρα, να θυμίσουμε, υπήρχε σκηνές απείρου κάλους το δικαστήριο να δίνει άδεια να ληφθούν από τους συγγενείς και τους συνηγόρους τα βίντεο που είχαν στην κατοχή τους οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες, τα οποία εμφανίστηκαν εκ των υστέρων. Δεν γνωρίζαμε ότι έχουν στο λάπτοπ και στην εργασία τους στους υπολογιστές βιντεολειπτικό υλικό από τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος, οι οποίες δεν υπήρχαν στη δικογραφία. Καταφέρνουν οι γονείς, παίρνουν την αρχική άδεια να τα πάρουν αυτά στο πλαίσιο της δίκης για τα χαμένα βίντεο της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας. Και τι γίνεται στη συνέχεια, μέσα σε λίγες ώρες, κάτι μεσολάβησε μάλλον, προϊσταμένη του δικαστηρίου και η η ίδια η δικαστική λειτουργός, η οποία είχε δώσει την αρχική της έγκριση, ανακάλεσαν την άδεια. Και πότε έγινε αυτό? Τη στιγμή που οι συγγενείς και οι συνήγοροι ήταν στο αρμόδιο γραφείο και αντλούσαν τα αρχεία όπως νόμιμα έκαναν, γιατί είχαν λάβει την άδεια. Από το σκηνικό αυτό και μετά υπάρχουν κάποια βίντεο στα social media από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, στα οποία καταγγέλει τη μεθόδευση και τα σχετικά. Και αυτή τη στιγμή τα δύο κακουργήματα που αντιμετωπίζουν τρεις γονείς, η Μαρία Καρυφιανού, ο Πάνος και η Μιρέλα Ρούτσι, και πέντε συνήγοροι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο κύριος Σούρλας, η Στέλλα Βαλάνη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αντιμετωπίζουν δύο κακουργήματα. Το ένα έχει να κάνει με παραβίαση απορρίτου προφορικής συνομιλίας, η οποία ανέβηκε στα social media για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν είναι ακριβώς έτσι κατηγορία, αλλά αυτό περιγράφει. Και το δεύτερο είναι η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δύο αυτά, τα οποία είναι και τα δύο κακουργήματα, σύμφωνα με τον νόμο, έχουν ποινή κάθερτης έως και 10 έτη.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή την ίδια στιγμή που οι θύτες είναι αντιμέτωποι με πλημελήματα, βάζουν τα θύματα και διώκονται, και μάλιστα με κακουργήματα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι εξωφρενικό. Ακόμα δεν έχει επισημοποιηθεί η κατηγορία, γιατί η διαδικασία είναι, έχει συνταχθεί μια δικογραφία. Θα πάνε εκεί οι 8 που αναφέραμε να δώσουν εξηγήσεις αν ομωτεί κτλ. Και μετά η ανακρίτρια θα ξαναστείλει πίσω την υπόθεση εισαγγελέα για να δούμε ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν σε ποιον, που θα γίνει άσκηση ποινικής δίωξης κτλ. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκφοβιστική δίωξη σε βάρος ποιών των θυμάτων.
0: Βέβαια. Και για ποιο λόγο? Γιατί διεκδικούν να μάθουν την αλήθεια. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό διεκδικούν, έτσι. Δεν είχαν καμία κάψα να βγάλουν στη δημοσιότητα τα βίντεο, ας πούμε.
3: Ναι, προφανώς. Μα έτσι βγήκαν και τα βίντεο με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια μικρή σημείωση, δεν έχει ακουστεί πολύ. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, δηλαδή στο πλαίσιο της διαδικασίας, μετά από πίεση και ερωτήσεις συνηγόρων, μάθαμε ότι οι δύο πραγματογνώμονες έχουν στην κατοχή τους υλικό το οποίο δεν υπάρχει στην δικογραφία.
0: Ναι.
3: Αυτό μάλλον θέλουν να κόψουν για τη συνέχεια της δίκης, γιατί η κυρία δίκη των Τεμπών, όπως και η δίκη για τα χαμένα βίντεο, θα επανεκκινήσει πάλι στις 6 Νοεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι η πρόεδρος δήλωσε αποχή και μετά από αυτό, μετά την αποχή που την έκανε δεκτό το Σύμβουλιο, η δίκη ξαναρχίζει από την αρχή. Πάλι από την αρχή. Υπάρχουν δίκες παράλληλες που πιθανότατα είναι μια εκφοβιστική πράξη αυτές οι διώξεις σε βάρος συγγενών και συνηγόρων, γιατί πιέζοντας και αναζητώντας την αλήθεια βρίσκουν πράγματα όπως τα βίντεο των πραγματογνώμων, των δύο, οι οποίοι δεν είχαν δοθεί στον ανακριτή. Δεν υπήρχε στη δικογραφία, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτά τα δύο βίντεο ελήφθησαν, δεν έχουν ληφθεί, τα μισά έχουν ληφθεί, γιατί διακόπηκε όλη η διαδικασία και θα δούμε τώρα όταν επανεκκινήσει. Ελήφθησαν χάρη στους συγγενείς και τους συνηγόρους.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα όλη αυτή η ιστορία, και δικαίως νομίζω, ότι κάποτε θα πρέπει να μάθουμε τι στο καλό ή τι στο κακό συνέβη εκείνο το βράδυ σε εκείνο το σιδηροδρομικό, τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα και έγκλημα ταυτόχρονα. Είναι εκπληκτικό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
3: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο αγαπημένος φίλος ο Νίκος Μορφωνιός, συντάκτης του Υπουργείου Μεταφορών. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα την βραδινή σας ενημέρωση. Από το Γιώργο Μπαλίμη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, από τον Παντελή Νταβανέλο σε επικοινωνίες, από τον Μπαμπή Χριστακόπουλο στο μικρόφωνο, να σας ευχηθούμε
4: ...91 και 4, στο κόκκινο.
5: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: Η ώρα είναι 10. 91 και 4. Στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 10, καλησπέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues, ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο. Στον μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα, ο Θανάσης Μίνας. 210-3217-777 το τηλεφωνό μας. Μας ακούτε πάντα στο www.στοκόκκινο.gr. Και καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Σήμερα μια εκπομπή χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μισό ώρο θα τιμήσουμε το album Dirt, το δεύτερο στη δισκογραφία των Alice in Chains και πάρα πολύ σημαντικό για την εποχή του, για τις αρχές δεκαετίας του 90 και το rock στην Αμερική εκείνης της περίοδου, το οποίο εκδόθηκε μια μέρα σαν και σήμερα, σε 1992. Ενώ στο δεύτερο μισό ώρο της εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με την λογοτεχνία της Flannery O'Connor, αυτή τη τόσο σπουδαία συγγραφέα από τον Αμερικάνικο Νότο. Έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί υπήρχαν και προγενέστερες εκδόσεις της, στα ελληνικά 4 βιβλία της από τις εκδόσεις Αντίποδες, με τελευταία την συλλογή διηγημάτων Η ημέρα της κρίσεως. Θα μιλήσουμε για το έργο της και τη ζωή της με τον Κώστα Σπαθαράκη από τον εκδοτικό οίκο. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με ένα κομμάτι από τον Dirt και τους Alice in Chains.

η Alice in Chains που είχαν σχηματιστεί στο Seattle προς τα τέλη της δεκαετίας του 80. Η αρχή τους σύνθεση περιλάμβανε τον Άντι Γκάλεον στα τύμπανα, τον Μάικ Σταρ στον μπάσο, ο οποίος θα αποχωρούσε λίγο μετά την κυκλοφορία του Dirt, τον Τζέρι Καντρέλ στην κιθάρα και τον Λιον Στάλι στα φωνητικά. Το Dirt στην εποχή του γνώρισε επιτυχία, έγινε 5 φορές πλατινένιο. Τελικά ανέβηκε στο νούμερο 6 του chart του Billboard, θα ανέδειξε 4 πολύ επιτυχημένα singles και γενικώς ανέδειξε τους Alice in Chains σε πρωτοκλασσά το όνομα της εποχής τους. Αλλά ήταν ένα άλμπουμ πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο, ειδικά σε ό,τι αφορά στους στίχους και στις καταστάσεις που περιέγραφαν αυτοί. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι και να πούμε περισσότερα.

κατάθλιψη, πόνος, θυμός, αντικοινωνική συμπεριφορά και κυρίως εθισμός στα ναρκωτικά. Αυτές είναι οι βασικές θεματικές των τραγουδιών στο Dirt των Alice in Chains, στοιχηγραμμένη κυρίως από τον Lane Staley, τον τραγουδιστή του συγκροτήματος. Με τον Staley να μην ρομαντικοποιεί τις καταστάσεις που περιγράφει, αλλά να αποφεύγει και τον διδακτισμό και να περιγράφει αυτές τις καταστάσεις έτσι ακριβώς όπως τις έζησε, έξω από τα δόντια ή τουλάχιστον έτσι όπως τις ανακαλούσε στη μνήμη του ο ίδιος σε συνεντεύξη του που έδωσε εκεί γύρω στην κυκλοφορία του άλμπουμ. Τόνισε ότι οι στίχοι περιέγραφαν όντως επώδυνες καταστάσεις που βίωσε ο ίδιος τα τελευταία 2-3 χρόνια, δηλαδή την περίοδο από το 1988-89 μέχρι και το 1992 που βγήκε ο δίσκος. Υπάρχουν κομμάτια που αναφέρονται στον Andrew Wood, τον τραγουδιστή των Mother Love Bone, ενός άλλου σπουδαίου συγκροτήματος από το Seattle, ο οποίος επίσης φύγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Ενώ ένα άλλο από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια του δίσκου, το Rooster που θα ακούσουμε για τη συνέχεια, γράφτηκε από τον κιθαρίστα της μπάντας, τον Jerry Cantrell, και αναφέρεται στον πατέρα του. Στιχουργικά ο πατέρας του είχε υπηρετήσει στο Βιετνάμ, είχε εθιστεί στα ναρκωτικά και γύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατεστραμμένος ψυχολογικά και σωματικά.

παρά την πολύ μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το Dirty, συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για τους Alice in Chains. Η περιοδία που ακολούθησε ήταν προβληματική, λίγο έλειψε να διαλύσει την πάντα. Μετά κυκλοφόρησαν το ήμι ακουστικό Jar of Flies, που επίσης γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά ήδη οι σχέσεις των μελών του γκρουπ ήταν τεταμένες. Ο Στάλι μπαινόβγαινε σε κλινικές αποτοξίνωσης και γενικώς τον γκρουπ είχε πάρει κάπως την κάτω βόλτα. Κάτι που συνεχίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος δεκαετίας του 90. Ο Στάλι θα συμμετείχε και στο εφημερό σχήμα των Mad Season που βγάλανε ένα φοβερό άλμπουμ εκεί γύρω στο 1996-97, πότε ήταν. Μέχρι και που ο τραγουδιστής της μπάντας να φύγει πολύ πολύ πρόωρα από τη ζωή το 2002. Θα ολοκληρώσουμε αυτή την μικρή αναφορά στο Dirt, που θυμίζω ότι κυκλοφόρησε μια μέρα σαν τη σημερινή το 1992, με το Woods, ένα κομμάτι που γνώρισε επιτυχία και επειδή ακούστηκε στο soundtrack της ταινίας Singles, που αναφέρονταν γενικά στη σκηνή του Seattle.

105 και 5 στα κόκκινα. Ακούτε πάντα την εκπομπή Energy Blues. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να θυμίσω ότι στο επόμενο μισάωρο θα ασχοληθούμε με τη λογοτεχνία της Flannery O'Connor και θα μιλήσουμε με τον Κώστα Σπαθαράκη από τις εκδόσεις Αντίποδες. Θα κλείσουμε όμως πρώτα το πρώτο μας ημίωρο, γυρνώντας πίσω στο χρόνο, πίσω στο 1968. Από το πρώτο άλμπουμ των Led Zeppelin, η διασκευή τους στο You Shook Me, κομμάτι γραμμένο από τον Muddy Waters και τον Willie Dixon. Τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής, ακούγοντας τους Friends of Dean Martinez, το Tucson της Αριζόνα, με μέλη των Giant Sand και τον Καλέξικο στη σύνθεσή τους. Και θα ασχοληθούμε με τη λογοτεχνία της Flannery O'Connor, η οποία γεννήθηκε το 1935 στη Σαβάνα της Τζόρτζια. Έφυγε σε νεαρή ηλικία, μόλις σε ηλικία 39 ετών, το 1964. Έγραψε δύο μυθιστορήματα, πολύ άριθμα διηγήματα, έγραψε και πολύ άριθμες επίσης λογοτεχνικές κριτικές, είχε σπουδές λογοτεχνίας και η ίδια στα ελληνικά. Τα τελευταία χρόνια έχουν προηγηθεί και άλλες εκδόσεις της, βέβαια στο παρελθόν έχουν κυκλοφορήσει 4 βιβλία της από τις εκδόσεις Αντίποδες, δύο συλλογές διηγημάτων, ένα μυθιστόρημα και ένα βιβλίο που είναι ημερολογιακή καταγραφή. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από τις εκδόσεις Αντίποδες τον Κώστα Σπαθαράκη, αγαπητό φίλο, για να συζητήσουμε για αυτή την τόσο σπουδαία Αμερικανίδα συγγραφέα που εντάσσεται στην λογοτεχνία που αποκαλούμε Southern Gothic. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ιδέα και την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για αυτή την καταπληκτική συγγραφέα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες. Είναι πολύ αγαπημένη η Flannery O'Connor και γενικά αυτό το είδος λογοτεχνίας που κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπεί αυτή η λογοτεχνία του Αμερικάνικου Νότου, Φόκνερ, η O'Connor, ο Τζιμ Τόμψον, τέτοιου είδους συγγραφές. Ξέρεις ότι εγώ έχω αδυναμία σε αυτούς, όπως και στις μουσικές εκεί γύρω της περιοχής.
1: Ασφαλώς, αλλά η O'Connor νομίζω ότι παρότι ανήκει ή είχε και η ίδια συμβάλει στη διαμόρφωση τη θεωρητική αυτού που ονομάζεται νότια λογοτεχνία, με όλες τις συνδηλώσεις που έχει, ακόμα και τις πολιτικές θα έλεγε κανείς, νιώθω ότι το έργο της, παρότι θεματικά εντάσσεται και γεωγραφικά μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτό το σύμπαν, το ολοκληρωμένο και πλήρες, σαν να εμπεριέχει ολόκληρη την ανθρωπότητα, ας το πούμε έτσι, έχει μια εγγενή ιδιοτυπία που οφείλεται στον τελείως πρωτότυπο, πολύ καθαρό και πολύ διαυγή ηθικό της στοχασμό. Συνδέεται με την καθολική της πίστη.
0: Είναι καθολική σε έναν μικρό κόσμο, τον Νότο Ενώ, τον Αμερικάνικο, γεμάτο προτεστάντες. Προτεστάντες διαφόρων διασπάσεων.
1: Ναι, ασφαλώς. Και νομίζω ότι απ' την άλλη, κάθε φορά που το σκέφτομαι αυτό και προσπαθώ και εγώ να αποδώσω αυτή την ιδιοτυπία στη θρησκευτική της ένταξη, στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον κόσμο μέσα από την πίστη της ή την πίστη στο Θεό και την επαφή της με την Καθολική Εκκλησία, κάπως την αδικούμε κιόλας. Δηλαδή η πρωτοτυπία της έγκυται στο ότι κρατάει, νιώθω, μια πολύ ριζοσπαστική κριτική στην καπιταλιστική νεωτερικότητα, αλλά ίσως και στην εωτερικότητα εν γέννη, δηλαδή ούτε καν μόνο στο κομμάτι της αγοράς, του καπιταλισμού, της εκμετάλλευσης και της ιδιοκτησίας, σε μια ριζική κριτική σε όλα τα ρεύματα τα πνευματικά του νεότερου ανθρώπου και σε πάρα πολλές και ποικίλες εκδοχές και στάσεις της ζωής. Οπότε με έναν τρόπο δεν μπορείς να μπει σε ένα, ακόμα και σε ένα μικρό της διήγημα, και να μην νιώσεις εκτεθειμένος. Mm-hmm. Εκτεθειμένος ηθικά, ψυχικά, πολιτικά. Ο προοδευτικός σατιρίζεται εξίσου με τον ρατσιστή. Ο άνθρωπος που θέλει να αλλάξουν τα πράγματα και να καλυτερέψουν στιγματίζεται εξίσου με τον συντηρητικό ωφελημένο και προνομιούχο. Οπότε δημιουργείται ένας κόσμος μέσα στον οποίο το κυρίαρχο στοιχείο διαρκώς διαφεύγει, όπου ο διάβολος είναι πολύ ενεργός αλλά ποτέ παρόν, και μέσα στον οποίο η ένταση είναι διαρκή, συνδέεται με τα αντικείμενα, με τα λεωφορεία, με τα καπέλα, με τα υλικά πράγματα που οι άνθρωποι τείνουν να τους αποδίδουν μεγάλη σημασία, χωρίς όμως αυτό να γεφυρώνεται ή να αντισταθμίζεται καλύτερα από μια περιγραφή μιας κάποιες υπερβατικότητας ή θετικών χαρακτήρων ή οτιδήποτε. Είναι μια συγγραφέας της βαθιάς απελπισίας.
0: Και για να το βάλουμε και λίγο χρονικά, στο χρονικό της πλαίσιο, τα κορυφαία της έργα δημοσιεύονται στη δεκαετία του 50, είπες ότι ασκεί κριτική συνολικά στην εσωτερικότητα, αλλά έχουμε και πιο συγκεκριμένα μια κριτική στην επίπλαστη, αν θες, ευμάρεια που χαρακτήριζε τον αμερικάνικο τρόπο ζωής με τα πολεμικά.
1: Ναι, ασφαλώς. Είναι από τους πρώτους ανθρώπους που θα γράψουν για το ταξίδι με αυτοκίνητο, για τις διακοπές. Στο σπάνιο νοστή καλός άνθρωπος, στη συλλογή διηγημάτων και στο ομώνυμο διήγημα. Που θα σατιρίσουν, αυτό λέω, την εμπλοκή των ανθρώπων με τα πράγματα. Χωρίς όμως αυτό, έχουμε συνηθίσει και από άλλους συγγραφείς, συμβαίνει μια τέτοια κριτική να βασίζεται σε μια ιδέα της επιστροφής στη φύση, ενός ρομαντισμού, μιας επαφής με το τοπίο. Η φύση η ίδια, ακόμη και εκεί που ασκείται αυτή η κριτική που λέει στην ψεύτικη, ακόμη και στην πραγματική ευμάρεια την αμερικάνικη μεταπολεμική, δεν είναι ένα καταφύγιο στο οποίο θα βρούμε την ισχύα μας και θα είμαστε καλά. Και από αυτή την άποψη συντονίζεται πολύ και με κριτικές, στον ασκητισμό ή σε μια λογική απόσυρσης που θα μας γλιτώσει από τον καταναλωτισμό ή την προσκόλληση στα πράγματα του κόσμου, που τις νιώθω πάρα πολύ σύγχρονη. Νιώθω ότι είναι πάρα πολύ σύγχρονη η αντίληψή της.
0: Το ζήτημα των φιλετικών διακρίσεων προφανώς υπησέρχεται στα έργα της. Στην τελευταία συλλογή διηγημάτων που έχετε εκδώσει, την ημέρα της κρίσεως, το κύριο, το βασικό διήγημα, που το «Όλα όσα υψώνονται συγκλίνουν», που είναι και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης.
1: Ακριβώς, ναι. «Everything that rises must convert», ναι.
0: Έχουμε ακριβώς αυτή την αντιστροφή ρόλων ανάμεσα στον προοδευτικό και στον νότιο πισοδρομικό ρατσιστή που περιέγραψες λίγο πριν.
1: Ακριβώς.
0: Την αντιστροφή ρόλων ανάμεσα στην γιαγιά,
1: στη μητέρα
0: μάλλον, και στο γιο, τελείως αντιστροφή ρόλων στη διάρκεια του διηγήματος.
1: Ναι, ωστόσο αυτό χωρίς να δικαιώνει τη ρατσιστική θέση.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι και αυτή η μητέρα εξακολουθεί να είναι αντικείμενο κριτικής, γελιοποίησης. Ωστόσο νιώθεις ότι εκεί πέρα υπάρχει η σπίθα μιας στοιχειώδους ανθρώπινης αναγνώρισης, ενός των άλλων που έχει μείνει με τις έννοιες ενός προοδευτικού σύμπαντος που είναι αφηρημένο και μη πραγματικό και που είναι υποταγμένο φυσικά στο μητρικό σύμπαν, ακόμα και στη νοσταλγία αυτού του παλιού σπιτιού που είχε υπηρέτες στους μαύρους. Νιώθεις την ψευτιά του και την επιφανειακή αντίληψη του τι σημαίνει πρόοδος.
0: Ακόμα και στο κριτική στον Τζέφερσον θα μπορούσε να εκλειφθεί αυτό σε ένα βαθμό στραβηγμένο λίγο.
1: Ναι. Όχι. Η πραγματικότητα είναι ότι, γι' αυτό είπα πριν, ότι είναι ειδικά αυτή η τελευταία συλλογή, το Everything That Rises Must Convert, η μέρα της κρίσης μεταφράσαμε, γιατί νιώθω ότι ο τίτλος του πρώτου διηγήματος, τον οποίο δεν τον έδωσε η ίδια στη συλλογή, είναι επιλογή του τελευταίου εκδότης, που είναι στο τελευταίο της βιβλίο. Νιώθω ότι έχει πια μια, ας το πούμε, απροκάλυπτη επίθεση με όπλα το χιούμορ και τη διαρκή υπονόμευση πολύ πολύ θεμελιωδών ενιών με τις οποίες αντιλαμβανόμαστε την κοινωνική ζωή. Σε πάρα πολλές εκδοχές του βίου που ζούμε κι εμείς.
0: Η μέρα της κρίσης είναι και ο τίτλος του διηγήματος που κλείνει τη συλλογή, που πάλι έχουμε να κάνουμε σε ένα βαθμό με τις φιλετικές διακρίσεις. Ενώ ένα κόμμα που είναι από τα πιο εντυπωσιακά διηγήματα είναι η αποκάλυψη που εκτελήσεται στο σαλόνι αναμονής ενός γιατρού, που έχουμε εκεί μια μικρογραφία της κοινωνίας του Νότου.
1: Του Νότου και της δικιάς μας.
0: Και της δικιάς μας σήμερα, ναι.
1: Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο τέτοια μικρά περιστατικά όπως αυτό της αποκάλυψης ανάγονται σε κοσμοϊστορική σημασία, ας το πούμε, συμβάντα, είναι εντυπωσιακός, γιατί αυτό γίνεται χωρίς καμία μεγαλοστομία, με πάρα πολύ απλές χειρονομίες, σαν να εισάγεται, νιώθω εγώ, μια αίσθηση του τραγικού, την οποία η πεζογραφία, ιδίως στη μεταπολεμική της ζωή, βασισμένη στην ηρωνία, την υπονόμευση και την αμφισβήτηση των ακόμα και των ίδιων των αφηγηματικών εργαλείων, κάπου την έχει ξεχάσει. Και ήθελα να πω πριν ότι το τελευταίο διήγημα, η μέρα της κρίσεως, έχει μια πολύ ωραία ιστορία, γιατί είναι το πρώτο διήγημα που έγραψε ο Κόνορ σε ηλικία 16-17 χρονών. Το δημοσίευσε σε ένα φοιτητικό περιοδικό και έκτοτε το καταχώνιασε και είναι και το τελευταίο που ολοκλήρωσε πρωτού πεθάνει. Οπότε κατά κάποιο τρόπο επιστρέφει με το πρώτο της έργο όλη της τη συγγραφική διαδρομή. Είναι το τελευταίο έργο, το τελευταίο διήγημα που στέλνει στον εκδότη της. Και έχει, εκεί φαίνεται πραγματικά αυτή η τραγική ένταση, γιατί όλα τα πρόσωπα έχουν, τι να πω, μια τόσο ισχυρή υπόσταση, είναι τόσο πραγματικά και συγχρόνως τόσο υπονομευμένα, που δεν ξέρεις που να πατήσεις. Και δικαιώνει πραγματικά πλήρως τον τίτλο.
0: Κάτι τελευταίο, Κώστα, πριν κλείσουμε. Το αλόκοτο υπάρχει στις ιστορίες της Φλάνερι Οκόνορ, αλλά αυτό νομίζω και αυτό τη διαφοροποιεί από άλλους συγγραφείς του ίδιου είδους, ας πούμε, είναι ότι αυτό γίνεται με απολύτως φυσικό τρόπο. Δεν υπάρχει κάτι το υπερφυσικό.
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία καταφυγή.
0: Ακριβώς,
1: σε καμία υπερφυσικότητα.
0: Στις δοξασίες του νότου, ξέρω εγώ, στου βουντού, στα βαμπύρ κτλ. Όλα γίνονται με απολύτως φυσικό τρόπο. Είναι ενταγμένα στην καθημερινότητα των ηρών. Δηλαδή, η οποιαδήποτε συμφορά τους βρίσκει τελικά δεν οφείλεται σε κάποια κατάρα ή κάτι τέτοιο ή σε κάποια δοξασία, αλλά στις ατέλειες του χαρακτήρα τους, να το πω έτσι.
1: Ναι, και ίσως σε μια δομική ανεπάρκεια του ίδιου του τρόπου παραγωγής αυτού του χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό που σε κάνει να συμπονάς και να ταυτίζεσαι ακόμα και με τους ανθρώπους που έχουν τα γελία χαρακτηριστικά που τυχαίνει να έχουμε πολλοί από εμάς, και εγώ πρώτος. Και που είναι ανελέητη ο Κόνορ απέναντί τους, στην περιγραφή, στον τρόπο που μιλάνε, στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους άλλους, εκτίθενται οι άνθρωποι. Μόλις ανοίξουν το στόμα τους στην πεζογραφία της ο Κόνορ, εκτίθενται ανεπανόρθωτα, χωρίς καμία σωτηρία πια. Νομίζω ότι η κριτική δεν εστιάζει στον ήρωα ή στο πρόσωπο, που μπορεί και να γελιοποιείται, ξαναλέω, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτός βρέθηκε στη θέση που βρέθηκε για να λέει τα πράγματα που λέει. Και το εντυπωσιακό είναι, τουλάχιστον για μένα και στον τρόπο που βλέπω τα πράγματα, πόσο χρήσιμη και πόσο βαθιά είναι αυτή η κριτική και πόσο βαθαίνει και τη δική μας κριτική ματιά όταν κοιτάζουμε τα πράγματα, και πόσο μας βοηθάει να μην είμαστε ρηχοί στις κρίσεις μας, είτε για τους ανθρώπους, είτε για τα πολιτικά πράγματα, είτε για τις μορφές της κοινωνικής ζωής, και να προσπαθούμε να πηγαίνουμε ένα βήμα πιο πέρα και να σκεφτόμαστε τους όρους που παρήγαγαν αυτό που βλέπουμε και στο οποίο ασκούμε κριτική.
0: Για να ανακεφαλώσουμε, από τους Αντίποδες κυκλοφορούν 4 βιβλία τους μέχρι τώρα, οι 2 συλλογές διηγημάτων, η μέρα της κρίσης και σπάνιο ένας του έχει καλός άνθρωπος σε μετάφραση της Ρένας Χατχούτ. Υπάρχει τα ημερολόγια σε μετάφραση του Γιάννη Παλαβού.
1: Ναι, ναι, το εξαιρετικό της ημερολόγιο, το φοιτητικό, ας πούμε, στο οποίο λέγεται ημερολόγιο προσευχής, στο οποίο είναι ένα πολύ εντυπωσιακό κείμενο για μένα, γιατί βλέπεις τη διαμόρφωση της απόφασης με ποιο τρόπο σκέφτεται τον εαυτό της να γίνει συγγραφέας.
0: Και υπάρχει και βιαστέ αρπάζουσι αυτήν, το μυθιστόρημά της, σε μετάφραση του Αλέξανδρου Κοτζιά, του μεγάλου μας συγγραφέα. Είχε βγει και από τον Κέντρο παλιότερα το ίδιο βιβλίο. Το
1: βγάλατε ξανά. Εντυπωσιακή μετάφραση που άξιζε το κόπο να υπάρχει. Και θα κυκλοφορήσει και το Σοφοέ με το Wise Blood.
0: Το Wise Blood που είναι και, είναι και το πιο περίφημο βιβλίο της στην Αμερική. Αυτό που είναι και ταινία του Τζον Χιούστον. Το αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κώστα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και με κάποια άλλη έκδοσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, Θανάση.
0: Καλό βράδυ σου, εύχομαι.
1: Καλό βράδυ και σε εσένα και στους ακροατές.

Συμπατριώτησα της Φλάνερη Ο'Κόνορ, από τον Αμερικάνικο Νότορ, είναι η νοικοκέης που ακούσαμε, καταγετόμως όχι από την Τζόρτζια, αλλά από τη Βιρτζίνια, από το τρίτο της προσωπικό άλμπουμ, το Blacklisted, που είχε βγει το 2003, ακούσαμε το Look For Me, I'll Be Around, ενώ θα συνεχίσουμε με ένα γκρουπ από την Καλιφόρνια, που όμως κυρινείται σε παραπλήσιους ήχους, τους Geraldine Fibbers, γκρουπ που έδρασε στα μέσα της δεκαετίας του 90 κυρίως. Εδώ διασκευάζουν το Fancy, ένα κομμάτι που έγραψε στα τέλη του 60 η Bobby Gentry.

Πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, την οποία και θα ολοκληρώσουμε παραμένοντας εκεί στο γύρω στο 1996-97 με τους Star Nation και με την εντυπωσιακή φωνή της Paula Fraser, ένα γκρουπ με ταξιδιάρικο ήχο και με έντονες επιρροές από Spaghetti Western. Your Thoughts Are Mine από το άλμπουμ με τον τίτλο Mirador στην εταιρεία 4AD. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Σε λιγάκι η Θέκλα ακολουθεί και θα σας κρατήσει καλή στροφιά για το επόμενο δίωρο. Από τον Γιώργο Μπαλούμη και τον Θανάση Μίνα που ήταν μαζί σας για την ώρα που πέρασε. Καλό βράδυ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννο Σιλιάδη στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Καθόμαστε στο κόκκινο, φίλε, 105 και 5 και αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Και απόψε θα ακούσουμε και καινούργια νέες κυκλοφορίες και διάφορα παλιότερα από εκείνα που επιμένουν και έρχονται και ξανάρχονται και εμείς τέτοια χατήρια δεν χαλάμε. Ήταν η Hat-Trick, η Θεσσαλονικής Hat-Trick. Μετράνε περίπου 20 χρόνια στο κουρμπέτι και στις σκηνές. Ένα τρίο, τα μέλη της μπάντας είναι ο Αστέρης, κιθάρα και φωνή, ο Πετρής μπάσο και φωνή και ο Γιώργος τα τύμπανα. Ακούσαμε το κομμάτι Σισιμικλές, εδώ η Θεσσαλονική Hat-Trick, συμπράττουν με τον συντοπίτη τους και συμπολίτη τους, τον Τζίμι Πολιούδη, τον Μαζόχα. Και βγήκε αυτό το κομματάκι που μόλις ακούσαμε. Ο Πολιούδης εδώ παίζει την κιθάρα. Και μεθαύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Hat-Trick και Φαντρακάρ.

τους φασίστες, οι οποίοι δεν λέγονται φασίστες, είναι ο νέος φασισμός που είναι φασισμός, αλλά αυτό συστήνεται αλλιώς. Και εδώ η κατάσταση δεν είναι καλή. Και σήμερα βρέθηκα με ένα φίλο αγαπητότατο, πήγαμε για ένα καφέ και σε ένα καφενείο στα Εξάρχεια, παλιό καφενείο, το οποίο παλιά το λέγαμε το καφενείο των Ρουφιάνων, το λέγαμε παλιά. Άλλαξε βέβαια, περάσα τα χρόνια, εκείνοι που το είχαν δεν ξέρω αν υπάρχουν πια οι άνθρωποι, τώρα είναι πολύ διαφορετικά. Είχαμε να συναντηθούμε κάμποσο καιρό, είπαμε δύο πράγματα για μας, γιατί τελικά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για αν όταν μιλάμε για τον εαυτό μας οι άνθρωποι. Ας πω, όταν μιλάμε για τον εαυτό μας λέμε άλλα ντάλλον, γιατί εκφράζουμε την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι, ξέρεις πότε αποκαλυπτόμαστε και πότε πραγματικά μιλάμε για μας? Όταν μιλάμε για τα άλλα θέματα, τα μεγάλα, τα σοβαρά. Εκεί φαίνεται ποιοι είμαστε. Γιατί όταν μιλήσουμε για μας, είμαστε κατά κάποιο τρόπο προετοιμασμένοι. Βάζουμε την κασέτα. Είναι πως είναι οι φωτογραφίες που επιλέγουμε να αναρτήσουμε στα κοινωνικά δίκτυα. Τραβάμε, ξέρω εγώ, 5-6. Άλλοι τραβάνε και 56. Και διαλέγουμε πάντα την καλύτερη. Αυτή που μας κολακεύει. Ενώ όταν μιλάμε για θέματα άλλα, εκεί φαίνεται πραγματικά τι συμβαίνει. Λοιπόν, με το φίλο μου αυτό τον αγαπητό, θα αφού είπαμε δύο πραγματάκια, τι που τι κάνεις, πως είσαι, πως πέρασες, και μετά αρχίσαμε. Τι φασισμούς, τι Γερμανίες, τι εδώ, τι κατάσταση, τι κούλιδες, τι κουμπαράδες. Και δείξαμε και ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό. Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις και πώς μπορείς να επαναφέρεις στη σφαίρα της ανθρωπινότητας, της γλυκύτητας, της φροντίδας, δηλαδή μιας ανθρώπινης κατάστασης όμορφης, ένα νέο παιδί στην εφηβεία που έρχεται και σου λέει, γιατί έχει μάθει από το TikTok 5 τσιτάτα και σου λέει Κασιδιάρης ή ξέρω εγώ Έξω οι ξένοι. Εμένα το μόνο που με νοιάζει είναι να βρω μια καλή δουλειά, να βρω ένα καλό κορίτσι, ένα καλό αγόρι, και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Πώς την αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση? Τι του λες του παιδιού? Φίλοι μου, ένας λόγος νομίζω που νικάει αυτή η κατάσταση, η άσχημη κατάσταση, είναι ότι στηρίζεται στην ευκολία και στο γρήγορο. Δεν θέλει ούτε μελέτη, ούτε εμβάθυνση, ούτε προβληματισμό, ούτε αμφισβήτηση. Δεν απαιτεί κανένα ζόρι. Χτυπάει κέντρο στα κατώτερα που υπάρχουν, στα κατώτατα, στα τελευταία, στα αρχαίγωνα, στο φόβο, στο σεξουαλικό κάπως, κυρίως το φόβο. Και τσακ, τον πιάνει λίγο το νέο τον άνθρωπο, του δείχνει εκεί και ένα κουστούμάκι μίας αυτοπεποίθησης και μίας ανωτερότητας, και δυστυχώς, και επειδή το υπόλοιπο πλαίσιο είναι απολύτως διαλυμένο, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο δηλαδή, και μην κοιτάμε τώρα από τα, μην κοιτάτε τα δικά σας παιδιά, που καμιά φορά και τα δικά μας παιδιά μπορεί να την πατήσουνε. Δεν έχουν τα παιδιά, δηλαδή προσλαμβάνουσες τους είναι πολύ φτωχές και ορισμένες και περιορισμένες. Και ο ορίζοντας έχει κλείσει τόσο πολύ που είναι πολύ εύκολο. Σκρολάρουν όλη μέρα, βλέπουνε, σου λέει εδώ είμαστε. Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές. Γιατί αυτός δεν δουλεύει, είναι τεμπέλης. Λες, μα μπορεί ένας άνθρωπος να μην θέλει να δουλεύει, να προσφέρει κάτι άλλο σε μια κοινότητα, στο κοινωνικό ζωή. Όχι, λέει. Όχι. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, σκέφτομαι καμιά φορά κάποιες ιδέες, αξίες από τη δεκαετία του 90, από τη δεκαετία του 80, και φαίνονται επιστημονική φαντασία. Ναι. Τώρα να δείτε που θα έρθει σιγά σιγά και η αξιολόγηση του πολίτη, και θα έχουμε αυτό

το point system που θα αφορά την ανταπόκρισή μας και το πόσο συνεπείς είμαστε στις υποχρεώσεις μας, πληρωμές μας. Και οι καλοί θα επιβραβεύονται και οι μπαταχτσίδες θα τους λέει το σύστημα έξω. Τι, έχεις απλήρωτη δόση και θες να αγοράσεις με κάρτα το τάδε πράγμα? Όχι. Όχι. Άσο που θα έχουμε και αυτά τα αυτοκίνητα, θα μπαίνεις μέσα και θα σε σκανάρει ο υπολογιστής του αυτοκίνητου, θα σου λέει, σε βλέπω λίγο χλωμούλη. Μήπως είσαι ξενυχτάκι, για πήγαινε ρίξε κανέναν ύπνο και έλα μετά από ένα τρίωρο να οδηγήσεις. Γελάμε, αλλά να σας πω κάτι. Για εκεί πάμε.

Αν δεν ήταν η απόσταση ανάμεσα στο εδώ και στο εκεί. Αν δεν ήταν οι κλειστοί ορίζοντες. Αν δεν ήταν η επερχόμενη νύχτα. Αν δεν ήταν η κομμένη ανάσα. Αν δεν ήταν τα αρπακτικά από πάνω μας. Αν δεν ήταν η επαγγελία του χειρότερου. Οι ανοιχτές πληγές. Η έλλειψη πίστης. Η έλλειψη μετρητών. Η έλλειψη σχεδίου. Ο θάνατος του ονείρου. Η αυταπάτη της φυγής. Αν δεν ήταν το βάρος της ιστορίας. Το τέλος της ιστορίας. Ο θάνατος των θεών. Αν δεν ήταν ο θάνατος της ιδεολογίας. Αν δεν ήταν το τέλος των ημερών. Αν δεν ήταν η επόμενη συνάντηση. Αν δεν ήταν ο κινησμός. Ο εθισμός. Η προπαγάνδα. Ο νεοσυντηρητισμός. Οι δημόσιες σχέσεις. Η αποτυχημένη επανάσταση. Η απεσιοδοξία. Η αιώνια αισιοδοξία. Η χρόνια κατάθλιψη. Ο ήλικος. Η παράνοια. Η κρυφή υποψία. Αν δεν ήταν η δικαιολογημένη φόβη. Αν δεν ήταν η ζωή μέσα στη φτώχεια. Αν δεν ήταν η εμπορευματοποίηση των ονείρων. Το παζάρι των ιδεών. Αν δεν ήταν τα κίνητρα εγωιστικά. Το χτύπημα στην πόρτα. Αν δεν ήταν μηδενικό το περιθώριο του σφάλματος. Αν δεν ήταν ανεπαρκής η εκπαίδευση. Αν δεν ήταν η βιαιότητα των χτυπημάτων. Αν δεν ήταν οι καλύτερες μελλοντικές ευκαιρίες.

Αν δεν ήταν η προαγωγή που υποσχέθηκαν, αν δεν ήταν οι διακοπές που συσσωρεύτηκαν, αν δεν ήταν οι υπεράνω πάσης υποψίας, αν δεν ήταν εκείνοι που θα άρπαζαν την ευκαιρία, αν δεν ήταν εκείνοι που με χαρά θα υποφελούνταν, εκείνοι που θα πατούσαν επιπτωμάτων, εκείνοι που θα έφταναν στα άκρα, αν δεν ήταν τα ίδια τα άκρα όπου θα έφταναν, αν δεν ήταν εκείνοι που θα ξεχνούσαν τόσο γρήγορα, εκείνοι που δεν σ' αφήνουν να λησμονήσεις, αν δεν ήταν οι κτηνοδίες από όλες τις πλευρές, αν δεν ήταν οι εμπλεκόμενοι αθώοι, αν δεν ήταν η μακριά ουρά των εξαρτημένων, η ντροπή που ακολουθεί, η νυχτερινή όρεξη, η λεωφόρος του θανάτου, η απώλεια προσανατολισμού, η προβολή, αν δεν ήταν η απόλυτη ακρίβεια, αν δεν ήταν οι αξιόπιστες πηγές, η αναξιόπιστη πληροφορία, η αλάνθαστη περιγραφή, αν δεν ήταν τρεμάμενη η απόφαση, αν δεν ήταν ακλόνητη η αντίληψη, αν δεν ήταν αργή η αντίδραση, αν δεν ήταν ατελής η μνήμη, επίμονη η πείνα, αν δεν ήταν η εικόνα του θανάτου, η μυρουδιά του θανάτου, αν δεν ήταν η υποψία πως όλα θα πάνε καλά, αν δεν ήταν η υποψία πως πρέπει να κουραστούμε ακόμα περισσότερο, αν δεν ήταν η ύπαρξη των ίδια, αν δεν ήταν οι αποδόσεις και τα στοιχήματα, αν δεν ήταν η επίσημη καταγραφή, αν δεν ήταν το συνεχόμενο φιάσκο, αν δεν ήταν η ασυδοσία του νόμου.

δεν ήταν η παράδοξη ερμηνεία, αν δεν ήταν η εκτέλεση των συντρόφων, αν δεν ήταν οι σιρήνες μέσα στη νύχτα, η εξαφάνιση, η σύλληψη, αν δεν ήταν τα παλιά εντάλματα σύλληψης, αν δεν ήταν νόμιμη η άβυσσος, αν δεν ήταν η στέρηση των αισθήσεων, το λάδωμα των μπάτσων, η έλλειψη χαρτιών, οι φωτογραφίες από τότε που ήμασταν μικροί, τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πορεία της ζωής μας, τα ευτυχισμένα χρόνια, αν δεν ήταν όλα όσα αγαπήσαμε, αν δεν ήταν ο εξευτελισμός, αν δεν ήταν τα εμπόδια σιωπηλά, αν δεν ήταν οι άγνωστες αιτίες, αν δεν ήταν όλα αυτά, αν δεν ήταν κανένα από όλα αυτά, αν δεν ήταν όλα όσα θα ακολουθήσουν, αν δεν ήταν ο φράχτης, αν δεν ήταν ο φράχτης πέρα από τον φράχτη, αν δεν ήταν ο ορίζοντας, οι παγωμένες νύχτες, τα αβέβαια πατήματα, η δεσμευτική συμφωνία, η απώλεια ενδιαφέροντος, αν δεν ήταν ο βαθμός ετοιμότητας, αν δεν ήταν συντονισμένη η αντίδραση, αν δεν ήταν η άμυστη ρουφιάνη.

Θάνος Κόης, Lost Bodies. Αν δεν ήταν ο φράχτης πέρα από το φράχτη. Γιατί δεν είναι μόνο ο φράχτης, είναι και ο φράχτης πέρα από το φράχτη. Και το ίδιο ισχύει και για τα μυαλά, που καμιά φορά νομίζουμε ότι είναι ανοιχτά και τα μυαλά είναι θεόκλειστα. Και εντυπωσιάζομαι για μια ακόμη φορά για το πόσο οι άνθρωποι διψάμε για αίμα, πόσο είμαστε έτοιμοι για δημόσια δικαστήρια και λιντσαρίσματα. Μακατού τσάτ στη συνέχεια. Παλιό κομματάκι, σκοτσέζι, μακατού τσάτ από δεκαετία του 80. The Shape of the Song. Κομματάκι που το θυμήθηκα, το ανέβασε προσφάτως μια συλλογή στην οποία ήταν το κομμάτι μέσα ο φίλος μου, ο Μάικο Πουγούνας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα. Ένα

από το άλμπουμ των Editors που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο με τίτλο Surface Echo and Sound. Ακούσαμε το κομμάτι The Rush και τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι από την Lex Walton από το άλμπουμ Ultimate Love Forever.

Κάπως νοσταλγικό ήταν αυτό το, συγγνώμη, φάνκο σόουλ κομματάκι που ακούσαμε, Λούκα, Sympathy. Και στη συνέχεια οι Νεοζηλανδοί, Aldous Harding. Έχουμε ακούσει και τις προηγούμενες μέρες και τα προηγούμενα χρόνια και άλλα άλμπουμ της εδώ, από το πέμπτο της στούντιο άλμπουμ. Θα ακούσουμε το κομμάτι Train on the Island, που είναι και ο τίτλος του άλμπουμ.

where you always try to put me down. I put a spell on you.

Ωραία και αυτή η εκτέλεση. I put a spell on you. Ήταν ο Tim Curry. Timothy James Curry επέδρασε και αυτός από το Μάτιο 25 Αυγούστου τώρα του 26. Ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, τραγουδιστής. Θα τον θυμόμαστε για πολλά, αλλά κυρίως για το ρόλο του στο Rocky Horror Picture Show. Φίλοι, καθόμαστε στο Κόκκινο 105 και 5, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, το Πολύπαθο, και εμείς πολύπαθοι είμαστε άλλωστε, γι' αυτό και καταλαβαινόμαστε, και ευχαριστούμε αληθινά για τα μηνύματα. Σας χαιρετάμε και σας φιλούμε όλους και όλες και όλα, άντρες, γυναίκες και παιδιά, γκέι, λεσβίες, τρανς και ό,τι όπως θέλει ο καθένας και όπως νιώθει να πορεύεται τη ζωή του. Ας ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι. Robin Hitchcock, The Vanishing Kind.

Και ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της 2 ώρες απόψινής μας εκπομπής με την Julia Holter. Αμερικανίδα, είναι και τραγουδοποιός και παραγωγός, συνθέτρια, καλλιτέχνης, είναι και ακαδημαϊκός. Ζει στο Λος Άντζελες. Από το άλμπουμ της με τίτλο, να δεις πώς το λένε το νέο της άλμπουμ, Materia, Materia. Θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται Fantasy.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Ήταν η μπάντα που ακούει στο όνομα Shaking Hand από το άλμπουμ τους με τίτλο The Shining. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Mantras. Mantras είναι μια επαναλαμβανόμενη φράση, ήχος ή μια λέξη επαναλαμβανόμενη που αγγίζει έτσι την έννοια του ιερού. Χρησιμοποιείται σε προσευχές, την επαναλαμβάνουν για προσευχή ή για αυτοσυγκέντρωση. Πότε κάνουμε αυτοσυγκέντρωση που λέμε meditation, Γιάννο? Όταν θέλουμε να σταματήσουμε τις σκέψεις. Δεν υπάρχει πιο βασανιστικό πράγμα από τις ασταμάτητες σκέψεις που έρχονται ανεξέλεγκτα. Μπαίνουν, βγαίνουν, περνάνε, δημιουργούν θέματα, σε ταράζουν, σε φορτώνουν. Και λες πώς θα σταματήσω αυτό το μυαλό να μην σκέφτεται για λίγο. Λοιπόν, φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Και αυτό το βραδάκι εδώ παρέα με τον Γιάννη Ελιάδη που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής 6985-87-0059. Ο αριθμός στο Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Σας χαιρετούμε και σας φιλούμε. Και συνεχίζουμε με ένα κομμάτι από την Στέλλα. Στέλλα Σκέτο έχει διαλέξει η Στέλλα Χρονοπούλου να εμφανίζεται στο μουσικό πεδίο. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το άλμπουμ της με τίτλο Up and Away που κυκλοφόρησε το 2022. Συνεργάστηκαν σε αυτό το άλμπουμ πολύ εκλεκτή μουσική, μεταξύ των οποίων και η αγαπητότατη η φίλη Σοφία Λαμπροπούλου στο κανονάκι. Θα ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο Nomad.

Caribbean Roots ήταν ο τίτλος από το κομμάτι που ακούσαμε, ήταν ο Anthony Joseph, πολύ φυσικό αφού γεννήθηκε στο Port of Spain, στο Trinidad, επηρεασμένος από τη μουσική της Καραϊβικής και τα καλύψω, αλλά και την jazz. Μουσικός και ποιητής, πάντα με στίχο κοινωνικοπολιτικό. Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία. Προχτές την Κυριακή, εχθές την Κυριακή, ανοίγω το Facebook. Εγώ στο Facebook, με όσους είμαστε φίλοι και εκεί, ξέρετε ότι δεν κάνω πολλά. Ποστάρω την εκπομπή κάθε μέρα. Κάνω ένα DJ Λίκη που κάνω και σπανίως να γράψω κάτι. Το αποφεύγω. Και έβαζα, ποστάριζα και τον Ταρκούλη όσο ζούσε ο αείμνηστος. Τέλος πάντων, ανοίγω προχτές την Κυριακή, γιατί τα μπαίνω και τα βλέπω βέβαια. Είμαι και ψιλομαζόχα κι εγώ. Και μου βγάζει στις αναμνήσεις, μεταξύ πολλών άλλων, μία εκπομπή που είχαμε κάνει

εδώ στο κόκκινο πριν 7 χρόνια, μία από τις πολλές αναγνώσεις, μία εκπομπή που διαβάζαμε από το πρώτο βιβλίο του Παλαιοκώστα, «Μία φυσιολογική ζωή». Και επειδή στη φωτογραφία το βιβλίο που είχα τραβήξει στο εξώφυλλο φαινόταν και ο Ταρκούλης που καθόταν δίπλα, την ποστάρισα πάλι. Εντάξει, γράφουν διάφοροι φίλοι από κάτω διάφορα. Γράφει και ένας άνθρωπος, παιδιά, το εξής. Μου γράφει: ωραία ανάγνωση. Αυτά μπορούσαν να γίνουν πριν 7 χρόνια. Στο σήμερα δεν ξέρω αν έκανες ανάγνωση τέτοιου βιβλίου, μήπως μου κάραν μέσα και τα ΜΑΤ. Λοιπόν, αυτό το σχόλιο αυτού του ανθρώπου με προβλημάτισε πάρα πολύ. Διότι μέσα σε αυτή την 7 ετία πραγματικά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο υπερβολικό αυτό που έγραψα, αλλά ο άνθρωπος την έπιασε την ατμόσφαιρα, και αυτό που έγραψε σε καμία περίπτωση δεν αφορά τον τρόπο που λειτουργεί ο σταθμός, για να μην παρεξηγιόμαστε κιόλας, αλλά αφορά το πόσο έχει συντηρητικοποιηθεί η κοινωνία, το πόσο έχουμε συμφιλειωθεί με τις απαγορεύσεις, το πόσο έτοιμοι είμαστε να υπακούσουμε σε κάθε εντολή, σε κάθε απαγόρευση, το πόσο έτοιμοι είμαστε στο να δεχτούμε κάθε έλεγχο της ζωής μας και κάθε περιορισμό στο όνομα της ασφάλειας και μιας κοινής συμφωνίας που σε καμία περίπτωση δεν την υπογράψαμε εμείς.

Μάτσον και εκλεκτή παρέα. Ακούμε τη σύνθεση Stolen Moments. Ολοκληρώνουμε φίλοι και το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Χαιρετάμε και σας φιλούμε όλες και όλους, αλλά και τα σκυλάκια που μας ακούνε, όπως ας πούμε η Σπίτι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Και αυτή ήταν η Νόρα Τζόνς στο κομμάτι Virginia Moon. Και επανορθώνω αμέσως, διότι μας ακούνε και γατάκια, όπως ενημερωνόμαστε. Γιάννο από το Control, τα σέβη μας τον Μιαουρίτσιο Τσιτσένο.

τραγουδίστρια, στιχουργός, παραγωγός, κιθαρίστα, η Cassandra Wilson που ακούσαμε μόλις τώρα στο κομμάτι Red River Valley. Μας άφησε και αυτή η χρόνους τώρα, 1η Σεπτεμβρίου του 26, από οικογένεια, ο πατέρας δάσκαλος της μουσικής και κιθαρίστας και μπασίστας, ο Herman Fox Jr., η μάνα δασκάλα, η Cassandra Wilson που κινήθηκε ανάμεσα στα gospel και τα blues, και ανάμεσα ας πούμε στον ήχο της Motown και την jazz.

Ήταν η Mamas and Papas California Dreaming στις 28 Ιουλίου του 1974. Και μετά από την τελευταία της εμφάνιση, και αφού είχε τηλεφωνήσει και στην παλιά της συνεργάτηδα και φίλη της την Michelle Phillips να της πει πόσο ωραία ήταν και πόσο την καταχειροκρότησε το κοινό, η μάμα Cash Elliot πέφτει να κοιμηθεί και δεν ξυπνάει ποτέ. 2 μήνες πριν τα 303 γενέθλιά της, η τραγική σύμπτωση είναι ότι πεθαίνει στο διαμέρισμα που της είχε παραχωρήσει ο Χάρι Νίλσον στο Μάιφερ του Λονδίνου, και 4 χρόνια αργότερα στο ίδιο διαμέρισμα και στην ίδια ηλικία πεθαίνει και ο Keith Moon, ο ντράμερ των Who, που θα ακούσουμε τώρα στο Pinball Wizard.

Και στη συνέχεια οι Beatles προσπαθούν να πραγματοποιήσουν το ακατόρθωτο, να επιδιορθώσουν μια τρύπα. Fixing a hole.

Φίλοι, έτσι σας καληνυχτίζουμε απόψε. Rolling Stones, 2000 light years from home. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε αληθινά σας για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη, δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα. Και όνειρο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

bailando la milonga. En la esquina, fue en el bar.

cantando la milonga.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Για βλές και για μπαλκόνια, για σοκάκια και για αλόνια, για νόγια και κατόγια, για μαγκίτες και λαμόγια. Για ξεκούρτιστα ρολόγια και για ωραία κομπολόγια, για βιλίτσες με πισίνες και βιλάρες με ψιψίνες. Λέω για γαβράκι μαρίνα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και